0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
15: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
4: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης.
16: Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις. Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

πάλι μαγιανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά, φλόγες βγάζει.

0: ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
1: Αγαπάμε Σκουλγουέι. Καρδούλες, ματάκια και φυλάκια. Έλα, έλα, μια καρδιά. Για μένα, καμεραμάν, σκηνοθέτα. Για μένα, μια καρδούλα. Γιατί, ως γνωστό, θα τα σπάσουμε τώρα. Ναι, όλοι οι καρδιές στον αέρα, πάμε.

0: επόμενο κομμάτι έχει να κάνει με τη δικτύωση. Θέλω όμως, για όσους δεν το ξέρουν, να κάνουμε μια γρήγορη εκμάθηση εδώ, εντάξει, λέει. Αυτή η δικτύωση, η κοινωνική, θα λέτε, σε έχει κάνει αγάπη μου αντικοινωνική. Και έχει στο στο τσεπάκι, το στο τσεπάκι. Τι είπες,
1: τι είπες, μωράκι.
0: Πάμε. Αυτή η δικτύωση, η κοινωνική. Κι είσαι στο, δώσ' μου ένα λεπτό, περίμενε λιγάκι.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.
1: Το ξέρεις το τραγούδι.
2: Καλά.
1: Το παίξουμε λίγο αλλιώς. Μάγκες πάμε, φαμινόρε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: Λεπτά χωρίς διαφορά.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
2: Radio Rumeli News.
5: Ακούτε Λαμία 98,5.

Ποτάμια, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς τροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: Ακούτε 98 στα FM. Yeah.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυχτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ράδιο Ρούμενη News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: 984 στους 98.3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλάτια Καρακατσάνη. Πυροδοτείται ξανά η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά την αναβολή των συνομιλιών στο Ομάν για συμφωνία για το στενό του Ορμούς. Νέες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία από την οργάνωση των Χούθη Ανσαραλά που πρόσκειται στο Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάντ που επενεύει το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεσή του που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αρνούνταν κατηγορηματικά τους τελευταίους μήνες. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Το ντρόν, που θεωρείται πως πιθανόν εισήλθε στον λιθουανικό εναέριο χώρο από την κατεύθυνση της Λευκορωσίας, καταρρίφθηκε κοντά στο χωριό Πρατκουνάι, στο νότιο τμήμα της Λιθουανίας. Νωρίτερα είχε κηρυχθεί συναγερμό στην πρωτεύουσα Βίλνιους και τα περίχωρά της. Σε επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί και οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας. Μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει προσωρινά τον κρίσιμο αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακάπτονταν το στενό του Ορμούς. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του ντίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα πληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, στα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας ήχησε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο έβριμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την έρευνα, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που ακολούθησε. Χθες σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, καλλιτέχνες και συνεργάτες αποχαιρέτησαν με παρατεταμένο χειροκρότημα τον δημοφιλή τραγουδιστή μετά την εξόδιο ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, ενώ η ταφή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Κημητήριο Αθηνών. Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνος Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάριος Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο μας τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανεκκίνηση του Μετροπόντικα και την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Να εξεταστεί το κατασκευέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής, ώστε να ελεγχθούν κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και να ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία. Σε κρίσιμη κατάσταση, με κρανιοεγκεφαλική κάκωση, νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος 17 ημερών. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του βάρη ποινήτη Αλκετριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε χθες όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης. Και πάλι στα διεθνή, κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Ρώσος ολιγάρχης συνέβαλε στη χρηματοδότηση της γαμήλιας δεξίωσης του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, του πρωτότοκου γιου του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ που δημοσίευσε ο ιστότοπος ProPublica. Το δημοσίευμα κατονομάζει τον Ουμάρ Κρεμλιόφ, πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Πυγμαχίας, ο οποίος φέρεται να διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου, τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ProPublica, ο Κρεμλιόφ έδωσε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για τον χλιδάτο γάμο στις Μπαχάμες. Μόνο η ενοικίαση ιδιωτικού νησιού λέγεται ότι κόστησε περίπου 100.000 δολάρια τη βραδιά, ενώ το σόου πυροτεχνημάτων φέρεται να στήχησε γύρω στα 70.000 δολάρια. Μετανάστες κλείνονταν προσωρινά σε μικροσκοπικά κελιά μεγέθους τηλεφωνικού θαλάμου στο κέντρο κράτησης Αλκατράς με αλιγάτορες που έχει κλείσει πλέον, αποκάλυψε εσωτερική έρευνα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, διαπιστώνοντας πρακτική άνευ προηγουμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένας Βρετανός άνδρας παραδέχθηκε ότι νάρκωνε επανειλημμένα και βίαζε τη σύζυγό του στο σπίτι του επί 2 δεκαετίες. Άλλοι 12 άνδρες κατηγορούνται επίσης για σεξουαλική κακοποίηση της ίδιας γυναίκας μεταξύ 2018 και 2025. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία 28 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τρίτη σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026, σε μία ημέρα παραλίγο βροχερή ή σε λίγο βροχερή, αλλά μην φανταστείτε τώρα καμιά βροχή από αυτές τις βροχές, τις πολύ κανονικές, αλλά από αυτά τα πρελούδια βροχής που καμιά φορά έτσι ξεχνιούνται και πέφτουν το Σεπτέμβρη εδώ στην καρδιά της Αθήνας. Συννεφιασμένη ημέρα, αλλά παρόλα αυτά η επικαιρότητα είναι εδώ. Εσείς είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984, ακούτε Mind the Trap, ραδιοφωνική παρέα θα κάνουμε μέχρι τις 8, όπως κάνουμε καθημερινά, και πάμε να ρίξουμε ένα ρουβλάκι στο jukebox, να τρέξει λίγο η μουσική και να κάνουμε και τις συστάσεις. Ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Αγγελόπουλος. Κύριε Αγγελόπουλος, πάρε το πρώτο μπλάνκο. Λοιπόν, το έχω εδώ το μπλάνκο. Τράφερε ένα μπλάνκο, το θυμάσαι, που κάνετε με την πύλια. Τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ, τικ. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, ο κύριος Νίκος Αγγελόπουλος είναι στην κονσόλα. Ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο κύριος Πάνος Καβαδάς είναι στην εξυπηρέτηση πολιτών και στην... που αλλού είναι, και στην επιμέλεια δημοσιογραφικής παραγωγής. Τα λέω καλά, κύριε Πάνο μας? Γιατί δεν και το Λαβράνο, ήταν στο γραφείο 2 στην εξυπηρέτηση πολιτών. Ήταν στην εξυπηρέτηση Ολυμπιακών μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 2-13-09-09-100. Πάντως το Λαβράνο, πρέπει να σας πω, τον έχω πολύ μεράκι να κάνουμε μια μέρα εκπομπή μαζί. Για να βγάλει τα επιχειρήματά του, να τον αφήσω να τα ξεδιπλώσει 59 λεπτά και να τα καταρρύψω στο τελευταίο λεπτό της εκπομπής. Του ρίξα το γάντι αυτή τη στιγμή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης και 6948-984-984 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber. Τι λέγαμε όμως στην αρχή της εκπομπής, ότι το ημερολόγιο δείχνει 15 του Σεπτέμβρη. Θα ξεκινήσουμε από το χθες για να φτάσουμε στο σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1935, όπου σαν σήμερα θεσπίστηκαν οι τρομακτικοί φιαλτικοί νόμοι της Νιρεμβέργης και η σβάστικα έγινε επίσημη σημαία του Τρίτου Ράιχ.

0: Όχι σαν σήμερα. Σήμερα αποφυλακίζεται και ο Ναζί Ηλίας Κασιδιάρης. Και να στείλω την καλημέρα μου στον πρώτο Ισαποστάκια που θα πει: ναι, αλλά τη σχέση έχουν οι νόμοι της Νιρεμβέργης με τον Ηλία τον Κασιδιάρη μας. Αλλά το φασίστα είναι σαν τον ξεπλένει. Τον ξεπλένει και αν ξεπλένει, στο σαπούνι σου χαλάς, που θα έλεγε και ο λαός. Τζάμπα κόπος. Και ο Ισαποστάκιας πάντα θα ζει μαζί μας. Θα είναι κάπου εκεί μαζί μας έξω στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα είναι στο διπλανό αυτοκίνητο στο φανάρι που περιμένουμε να ανάψει πράσινο. Ή στο διπλανό μηχανάκι που περιμένουμε επίσης στη διασταύρωση να ανάψει πράσινο. Είναι η φωνή λογικής, έτσι δεν τους λέμε, ο μέσος όρος του γείτονα, του ανθρώπου της καθημερινής πόρτας που ζει στο διπλανό διαμέρισμα. Του τύπου που πουλάει τσαμπουκά σε γυναίκες, που γενικότερα κυκλοφορεί με ένα τελείως δικό του ηθικό μέτρο για να καλύψει προφανώς τα δικά του κενά, τα ψυχολογικά, τα οποία μπορεί να πάει να τα λύσει σε ειδικούς άμα θέλει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι τελικά τα ξεσπάει έξω στην κοινωνία και αυτό το πράγμα να παράγεται και πολλαπλασιάζεται. Ξέρετε πώς πάνε αυτά. Αλλά μιλούσαμε για την ιστορία, για να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά. Και υπάρχουν κάποιες συμπτώσεις σε αυτή τη ρημάδα την ιστορία που πραγματικά δεν μας επιτρέπουν να τις προσπεράσουμε, ούτε να μην σταθούμε για λίγο έτσι να τις παρατηρήσουμε, που σε αναγκάζουν να σταματήσεις, να κοιτάξεις τον καθρέφτη και να αναρωτηθείς προς τα που πάει αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Σαν σήμερα, όπως σας έλεγα, στις 15 Σεπτέμβρη του 1935 ψηφίζονται στη ναζιστική Γερμανία οι διαβόητοι νόμοι της Νιρεμβέργης, και αυτό δεν ήταν παρά η θεσμική, γιατί πάντα χρειάζεται μια έτσι θεσμική φλούδα πάνω από τα πράγματα. Ήταν η νομική αρχή, η νομική απαρχή του ολοκαυτώματος των όσων έζησε η ανθρωπότητα στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και τα ανακάλυψε μετά το τέλος του. Το επίσημο κράτος λοιπόν, το επίσημο γερμανικό κράτος λοιπόν εκείνη την εποχή, στα 1935 βρισκόμαστε, έδινε τότε ουσιαστικά το πράσινο φως για την εξόντωση των Εβραίων, για την εξόντωση των κομμουνιστών, για την εξόντωση των μειονοτήτων, εκλογικεύοντας το απόλυτο κτίνος μέσω του αστικού δικαίου. Είπαμε, είναι αυτή η θεσμική φλούδα πάνω από τα πράγματα που προσπαθεί να καμουφλάρει καταστάσεις. Και κάνουμε ένα μεγάλο hop, ένα μεγάλο άλμα και φεύγουμε από το 1935, που αναρωτιέμαι ποιοι κάθονται και διαβάζουν σήμερα ιστορία, και κάθε φορά που αναρωτιέμαι θυμάμαι και τον Πρωθυπουργό όταν τον είχαν ρωτήσει τι είχε γίνει, αν ένας 17χρονος ενδιαφέρεται σήμερα για τα γεγονότα της δεκαετίας του 60, όπως για παράδειγμα εκείνη τη μαύρη μέρα του 63 όταν στην Θεσσαλονίκη δολοφονείται ο Γρηγόρης Λαμπράκης, που είχε απαντήσει on camera: σήμερα δεν ξέρω πώς οι 17χρονοι απασχολούνται, τους απασχολεί το τι έγινε το 1963 στην Θεσσαλονίκη. Αλλά κάπως έτσι χτίζονται τα πράγματα της συλλογικής αμνησίας. Είναι τούβλο το τούβλο, είναι σαν το τέτρις. Στο τέτρις όμως, όταν φτάσεις στο ανώτατο όριο στα τουβλάκια, τι κάνεις, χάνεις την πίστα. Στο σήμερα λοιπόν, 15 Σεπτεμβρίου του 2026, στις 12 το μεσημέρι, περνάει την πύλη των φυλακών Δομοκού, αποφυλακίζεται ο καταδικασμένος νεοναζί, ο Ηλίας Κασιδιάρης, έχοντας εκτίσει την ποινή του για την διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Και κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον, τελικά και τον εαυτό μας, να αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες των ίσων αποστάσεων, αλλά και τις νομικίστικες αναλύσεις. Γιατί η αποφυλάκηση αυτή δεν είναι απλώς μια τυπική δικαστική εξέλιξη, αλλά ένα βαθύτατα πολιτικό γεγονός που συμβαίνει μέσα σε ένα απολύτως νοσηρό κοινωνικό περιβάλλον. Δεν συμβαίνει σε κενό πολιτικό χρόνο, αλλά σε μια περίοδο απόλυτης, ενορχιστρωμένης, τολμώ να πω, από πολιτικοποίησης. Είναι ολόκληρη διαδικασία που φτάνει τα πράγματα μέχρι εδώ και τα συνεχίζει, γιατί τα πράγματα δεν θα σταματήσουν ως εδώ, έχει και πιο κάτω. Συμβαίνει σε μια εποχή μέσα στην οποία η ιστορική μνήμη ξεπλένεται καθημερινά, μέσα σε αυτά τα 10-15 δευτερόλεπτα ενός βίντεο στο TikTok ή μέσω μιας ανάρτησης στα social media, στα υπόλοιπα. Για τους παλιότερους αναφέρομαι στο Facebook, για τους λίγο νεότερους αλλά μεσήλικες πια και στο Twitter. Και στο Instagram και οπουδήποτε αλλού, εκεί όπου ο φασισμός ως νοοτροπία πλασάρεται ως lifestyle, ως δίθεν αντισυστημική αντίσταση, μετατρέποντας τελικά ακόμη και έναν υπόδικο, ακόμη και έναν καταδικασμένο για εγκλήματα, όπως τον Ηλία Κασιδιάρη, σε ήρωα στα μάτια μιας μερίδας ανιστόρητων πολιτών. Και πιο ευάλωτη απέναντι σε αυτή την διαδικασία, σε αυτό το αρρωστημένο αφήγημα, είναι πάντα τα νεότερα παιδιά. Και το πρόβλημα εδώ βέβαια δεν είναι η δικαιοσύνη, γιατί και αυτό πάλι είναι μια περίεργη πίστα όταν ξεκινάμε να συζητάμε αυτά τα πράγματα και το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Ήταν μια μερίδα πολιτών και υπάρχει ακόμη μια μερίδα πολιτών που έχει την άποψη ότι δουλειά μιας κυβέρνησης είναι να βάζει τους απέναντι φυλακή. Καμία κυβέρνηση ποτέ δεν έχει αυτή τη δουλειά και δεν πρέπει να την έχει. Μία κυβέρνηση πρέπει να φροντίζει η δικαιοσύνη να μπορεί να έχει τα σωστά εργαλεία για να κάνει σωστά τη δουλειά της και να τιμωρεί με βάση το δίκαιο, με βάση τους νόμους, με βάση το Σύνταγμα αυτούς που πρέπει να τιμωρηθούν. Απλό, απλό. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι ότι η δικαιοσύνη εφαρμόζει τους νόμους, το πρόβλημα είναι ότι είναι το πολιτικό και οικονομικό σύστημα που στρώνει το χαλί για την επιστροφή του φασισμού στην κεντρική πολιτική σκηνή και παριστάνει τον ανήξερο. Όταν μια κυβέρνηση, για παράδειγμα, αφήνει την κοινωνία απροστάτευτη απέναντι στην πιο άγρια σκροκέρδεια, όταν διαλύει με επιλογή της τη δημόσια παιδεία, όταν παράγει και αναπαράγει και αναπαράγει και αναπαράγει τη φτώχεια και μετά επιχειρεί να την ελέγξει με αστυνομικές απαγορεύσεις κάθε είδους, μόνο και μόνο για να πουλήσει αφήγημα νόμου, τάξης, κατ' επέκταση και ηθικής, γιατί πάντα υπάρχει μια ηθική στο βάθος του κήπου. Τελικά το μόνο που καταφέρνει είναι να εκπαιδεύσει μια κοινωνία και να την κάνει ακόμη πιο αντιδραστική και τελικά να εκθρέψει το αυγό του φίδιου. Τώρα υπάρχουν και κάποιοι που δεν φοβούνται τα φίδια, προσωπικά με ανατριχιάζουν. Και με ανατριχιάζουν κυρίως τα χρυσαυγίτικα φίδια, τα νεοναζιστικά φίδια. Τα άλλα τα φίδια, εντάξει, ο καθένας αναμετριέται με τις φοβίες του. Η άκρα δεξιά λοιπόν, επειδή κάποιος αναρωτιέται και λέει εντάξει ρε τραπεζιώτη, συμβαίνουν αυτά, δεν μας λες τίποτα καινούριο, είναι σαν να μας λες ότι σήμερα είναι Τρίτη, Τρίτη είναι, το επιβεβαιώνω. Η ακροδεξιά όμως δεν κερδίζει επειδή οι ιδέες της είναι ελκυστικές, έτσι. Το έχουμε σκεφτεί αυτό, δεν ξέρω, να το βάλουμε λίγο στο μυαλό μας. Η ακροδεξιά πετυχαίνει αυτή την παράξενη, την παράδοξη νίκη μέσα στα πράγματα επειδή βρίσκει χώρο στο πνευματικό αλλά και στο πολιτικό κενό που αφήνει τελικά η υποχώρηση των αξιών, η υποχώρηση του νοήματος των λέξεων που χρησιμοποιούμε καθημερινά για να περιγράψουμε τα πράγματα, το έλλειμμα των λέξεων, το οποίο χαρακτηρίζει πάρα πολύ τον λόγο δυστυχώς της νέας γενιάς, και αυτό είναι δική μας ευθύνη, δεν είναι των νέων παιδιών, αλλά και το κενό που αφήνει όλη αυτή η διαδικασία της κριτικής σκέψης. Γιατί όταν συμβαίνει κάτι, καμιά φορά δεν αρκεί να το παρατηρήσουμε, αλλά να εξηγήσουμε πρώτα στον εαυτό μας πριν επιχειρήσουμε να το κάνουμε στον άλλον, κουνώντας το δάχτυλο, γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Και για να γυρίσουμε πάλι στην ιστορία και να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο που ανοίξαμε με το Σαν Σήμερα από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1935, φτάνοντας σήμερα 15 Σεπτεμβρίου του 2026, όπου ξέρετε 90 χρόνια σχεδόν, 91 χρόνια, δεν είναι και τόσα πολλά μέσα στην ιστορία, μέσα στην ιστορία όπου σταγόνες της είμαστε, δεν είμαστε κάτι περισσότερο. Αν πρέπει κάτι να κρατήσουμε, φρονώ, είναι ότι οι νόμοι της Νιρεμβέργης μας δίδαξαν πως ο εκφασισμός, ο εκναζισμός μιας πολιτείας, μιας κοινωνίας δεν έρχεται ποτέ έτσι σαν καταιγίδα. Έρχεται βήμα-βήμα, έρχεται τόσο αργά σαν τον θάνατο που λένε στα θρίλερ. Έρχεται θεσμικά τάχα μου, με τη σιωπή των πολλών και με την ανοχή των ισχυρών. Γι' αυτό σήμερα ο Κασιδιάρης βγαίνει δηλώνοντας έτοιμος να επιστρέψει στα πολιτικά πράγματα. Και το ερώτημα βέβαια δεν είναι τι θα κάνει εκείνος και οι άλλοι Κασιδιάριδες που τον χειροκροτάνε και τον περιμένουν ως ήρωα που πολεμάει το σύστημα, γιατί ως τέτοιο τον περιμένουν. Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε εμείς. Το προοδευτικό κομμάτι της κοινωνίας. Εγώ θα πω το αριστερό κομμάτι της κοινωνίας. Εκείνο που αντιλαμβάνεται και σέβεται την ιστορία και τη συνέχειά της. Τι θα κάνουν συνολικά οι δημοκρατικοί πολίτες αυτής της χώρας.
1: Ραδιορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Που έχει κλείσει πλέον, αποκάλυψε εσωτερική έρευνα διαπιστώνοντας πρακτική άνευ προηγουμένου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένας με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε και με την κίνηση στους δρόμους. Προβλήματα και σήμερα εντοπίζονται στον Κηφισό. Στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στο ρεύμα προς Λαμία προβλήματα υπάρχουν από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια στην Αττική Οδό. Πιο συγκεκριμένα, καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα, στην έξοδο για Λαμία και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Κίνηση παρατηρείται και στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου μέχρι και το Σκαραμαγκά. Παρόμοια εικόνα και στο κέντρο της Αθήνας στα δύο ρεύματα, της Λεωφόρου Συγκρού, της Βασιλής Σοφίας, της Βασιλέως Κωνσταντίνου αλλά και στη Σταδίου. Με προβλήματα τέλος διεξάγεται η κίνηση και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Λεωφόρου Συγκρού. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Επιστροφή στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
5: Ακούτε Αθήνα 984.
0: στους 98 και 3.

διαλέγει τον ήχο. Χρυσός Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στο 213-09-09-100 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Είναι στις νόμιμες επισυνδέσεις. 6948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας μέσω Viber.

Πολύ σωστά κάνει και επισημαίνει η φίλη μας η Αριστεία ότι σαν σήμερα, τις μέρες αυτές, τις ώρες αυτές, είχαμε και το ολοκαύτωμα της Βιάννου. Είχαμε τις μαζικές εκτελέσεις κατοίκων και τις καταστροφές πάνω από 20 χωριών στις περιοχές της Βιάννου και της Ιεράπετρας, στην Κρήτη βεβαίως, από τους Γερμανούς Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ζωή τους, να δολοφονηθούν εν ψυχρό 461 άνθρωποι. Υπάρχουν βέβαια και αναφορές ότι οι νεκροί ήταν περισσότεροι. Και το αποτύπωμα βέβαια που μένει από όλη αυτή την ιστορία είναι ξανά η μνήμη για αυτή που συζητούσαμε πριν. Ποιος θυμάται σήμερα τι συνέβη τότε και κυρίως ποιος μπορεί να αναλύσει τι σημαίνει όλο αυτό που συνέβη τότε, τι αντανάκλαση πολιτική μπορεί να έχει στο σήμερα. Κάποιοι πιστεύουν βέβαια ότι όλα αυτά έχουν συμβεί πολύ παλιά, ότι τα έχουμε εξορκίσει και δεν πρόκειται να ξαναβρούμε μπροστά μας. Γελασμένοι. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο. Σαν βγω από αυτή τη φυλακή, κανείς δεν θα με περιμένει. Γράφει, έπρεπε να τραγουδάει σήμερα. Δυστυχώς, πολλοί περιμένουν και έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Σημειώνει στο μήνυμά του. Καλημέρα σας, γράφει η Μαρία. Η Παλαιστίνη καταλαμβάνει την έδρα της στην 79η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο καταλαμβάνοντας την έδρα της ως κράτος στη Γενική Συνέλευση παρά την άρνηση του Ισραήλ και των Αμερικανών να γνωρίσουν την κυριαρχία τους. Και κάπως έτσι τώρα με αυτό που γράφει η Μαρία θυμάμαι το ντοκιουμένταρι τη ΝΑΖΑ, όπου είδατε τι έγινε φαντάζομαι στο φεστιβάλ Βενετίας, με τι τρόπο την υποδέχθηκε το κοινό εκεί, με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 15-20 λεπτών, ένα ασύλληπτο πράγμα έγινε. Ένα ντοκιμαντέρ που ουσιαστικά αποκαλύπτει όλα αυτά για τα οποία μιλούσαμε και συνεχίζουμε να μιλάμε οι κανονικοί άνθρωποι όλο αυτόν τον καιρό. Οι άνθρωποι που αναγνωρίζουμε ότι αυτό που συμβαίνει στην ματωμένη Παλαιστινιακή γη, στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Παλαιστινιακή γη, είναι η σφαγή ενός ολοκλήρου λαού, είναι γενοκτονία. Και κάποιοι άλλοι εδώ φροντίζουν δια των τάχαμου συμμαχικών αφηγημάτων να ξεπλύνουν τα εγκλήματα που συμβαίνουν μπροστά στα μάτια μας. Για τον ντοκιμαντέρ λοιπόν της ΝΑΖΑ, δύο Ισραηλινών καλλιτεχνών, βγήκε ο Υπουργός Πολιτισμού, αν είναι δυνατόν, οξύμορο αυτό ακούγεται, και ζήτησε να τους αφαιρεθεί η ηθαγένεια, να τους τιμωρήσουν τέλος πάντων με παραδειγματικό τρόπο. Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για αντισημιτισμό. Τέλος πάντων, απευθύνονται προφανώς σε ανόητους και σανιστόρητους για να τα λένε όλα αυτά, αλλά και σε πορωμένους, σε φανατικούς που συνεχίζουν να πιστεύουν ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα να σφαγιάσει και τον τελευταίο Παλαιστίνιο, προκειμένου η γη να μετατραπεί σε ένα ατέλειο το Λούνα Πάρκ. Δεν ξέρω κι εγώ σε τι άλλο θέλω να το κάνω.

έτσι όπως ακριβώς το ονειρεύεται και ο Νετανιάχου μέσω των επικιστικών του ονείρων και για τη Γάζα και για τη Δική Όχθη, αλλά και η συμμαχή του αλλά Τραμπ. Το να σε απειλεί βέβαια ο Υπουργός Πολιτισμού του Ισραήλ ακριβώς επειδή βγάζει την αλήθεια στην επιφάνεια, το λες και βραβείο Όσκαρ, έτσι.

Καλημέρα στο φίλο τον Τάσο, μας καλημερίζει και η φίλη Σοφία. Ανταποδίδω τις καλημέρες στη φίλη τη Βούλα. Ανταποδίδω τις καλημέρες και στην άλλη τη Μαρία. Πολλές καλημέρες επίσης και στη φίλη με το κινητό 071.

0: Για να πάμε όμως τώρα στο άλλο θέμα, στο οποίο μας απασχολεί τις τελευταίες ημέρες, με φόντο το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με φόντο το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπου έχει αποκαλυφθεί μια ολόκληρη ιστορία που όχι ακριβώς δεν την ξέραμε. Μάλλον όσοι δεν ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ που έχει να κάνει με το χώρο υγεία στενά, δηλαδή δεν είναι το δικό μας ρεπορτάζ, καθώς ασχολούμαστε με το πολιτικό περισσότερο, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επισημάνει κατά καιρούς έτσι πτυχές αυτής της διαδικασίας, της παραϊατρικής, να την πω, δεν ξέρω, ο καλεσμένος μας θα διορθώσει αν κάνω λάθος, από την οποία παράγονται λεφτά, πολλά λεφτά, εξυπηρετούνται άνθρωποι με κίνδυνο τελικά της ζωής τους, όπως αποκαλύπτεται, και συμβαίνει κάτι χειρότερο. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Δεν υπάρχει απολύτως κανένας έλεγχος. Για να πάμε να βάλουμε τα πράγματα όμως σε μία σειρά, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου, διευθυντή νευροχειρουργό του Γενικού Κρατικού Νίκαιας και Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος. Γιατρέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Τραπεζιώτη, εσάς και στους ακροατές. Μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Βεβαίως.
1: Φαινόμενα επιτηδίων οι οποίοι ασκούσαν τον κερδοσκοπικό κομπογιανιδισμό υπήρχαν πάντα. Θα σου πω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Πριν από μερικά χρόνια ο Κανά, που τώρα δεν υπάρχει πια όπως ξέρετε, πάει και μας τέλειωσε και ο Κανό, είχε γραφεί εναντίον τέτοιων επιτίδιων κομπογιανιτών, οι οποίοι τέτοιες επικίνδυνες θεραπείες τις πλάσαραν ως απεξάρτηση. Δηλαδή ότι μια τέτοια επικίνδυνη διαδικασία κάποιων ωρών δήθεν θα απεξαρτηθείς αν είσαι εξαρτημένος από κάποιες ουσίες.
0: Ναι.
1: Επειδή είχαν σημειωθεί και τότε θάνατοι, ο Κανά, είχε στραφεί εναντίον τους, τους είχε κλείσει, τους είχε πάει και δικαστικά. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια είναι το εξής. Με κεντρική κατεύθυνση από την όλη κυβέρνηση, δηλαδή από το επιτελικό κράτος, δηλαδή από το Μαξίμου, επιστρατεύτηκαν υπουργοί, φιλοκυβερνητικοί περιφερειάρχες, φιλοκυβερνητικές ηγεσίες ιατρικών συλλόγων, φιλοκυβερνητικοί εκπρόσωποι του μεγαλοκαθηγητικού κατεστημένου, ιδιαίτερα της ιατρικής του ΕΚΠΑ, να προωθήσουν αυτόν τον κομπογιανιτισμό με το αφήγημα ότι πρέπει να ενισχύσουμε τον ιατρικό τουρισμό, γιατί είναι μοχλός ανάπτυξης της χώρας. Χαρακτηριστικά το περιγράφει αυτό ο σημερινός Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, σε ανάρτησή του όχι παλιά, το 2022 ή το 2023, αλλά πριν από 10 μόλις μήνες, 27 Νοεμβρίου 2025, μπορείτε να την δείτε, όπου περιχαρής λέει ότι εγώ θα στηρίξω προσπάθειες, όπως κάποιες συγκεκριμένες που τις αναφέρει, έτσι ώστε σε κάτι τέτοια κέντρα renewing, reviving, ξέρω εγώ πώς θα λέει, να προσελκυστούν άνθρωποι από τη Μέση Ανατολή, εννοούσε εμμύριδες, πλούσιους εμμύριδες, έτσι, τους καλούς μουσουλμάνους, τους εμμύριδες, όχι τους άλλους που δεν τους θέλουμε, τους φτωχούς, τους μετανάστες, τους κακομύριδες, είναι κακοί μουσουλμάνοι, και επίσης και από άλλες χώρες της γειτονιάς μας, δηλαδή και κάνα κουτόφραγκο από τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό το αφήγημα μέχρι τότε, αυτοί τι είχαν στο μυαλό τους, ότι έλα τώρα μωρέ αυτά τα φρουφρού και αρώματα, βοτανοθεραπείες, τι πειράζει να ξεγελάσουμε κάνα φραγκάτο να τα κουμπίσει, να το παρουσιάζουμε ως πεδίο ανάπτυξης της χώρας αυτή την ιδιωτική κερδοσκοπία. Αυτό που δεν είχαν υπολογίσει είναι ότι το φαινόμενο, αν το χαϊδεύσεις, εξελίσσεται σε κάτι πολύ επικίνδυνο, φέρνει από τα φρουφού και αρώματα και εξελίσσεται σε κάτι θανατηφόρο. Αγνόησαν όλες τις προειδοποιήσεις, συγκεκριμένα υπήρχαν προειδοποιήσεις επιστημονικών εταιριών, η αιματολογική εταιρεία είχε προειδοποιήσει σχετικά για τέτοιες αδόκιμες και επικίνδυνες θεραπείες ήδη από το 2019-2020. Εκλεγμένοι εκπρόσωποι του ιατρικού κόσμου της χώρας και στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους που εκπροσωπούσαν και το νοτικό κίνημα για την ανατροπή και το κίνημα ιατρών και άλλες παρατάξεις είχαν επίσης προειδοποιήσει πάρα πολλές φορές. Εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής και από την αντικαπιταλιστική ανατροπή στην Αττική, τότε που εκπροσωπόταν πριν τον νόμο Βορύδη που έβαλε το όριο 3%. Αλλά και εκπρόσωποι άλλων παρατάξεων επίσης είχαν προειδοποιήσει δημόσια. Όλες αυτές οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν και τώρα που εκθρέψανε το τέρας το κοιτάνε στα μούτρα και κάνουν ότι δεν το ξέρουν. Αυτή είναι όλη η ιστορία, καταλάβατε.
0: Αυτή είναι όλη η ιστορία, αλλά τώρα αναρωτιέται, γιατρέ, κύριε Παπα-Νικολάου, ο κόσμος αφενός πως επέτρεψαν κάποιοι να φτάσει το πράγμα σου εδώ. Αυτό μπορείτε να το απαντήσετε πολύ εύκολα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και κάτω για να τελειώσουμε με αυτές τις ιστορίες.
1: Να πω τι θα κάνουμε από εδώ και κάτω. Mm-hmm. Το πρώτο πρέπει να.
0: Δηλαδή, άκουσα συνάδελφό σας να εξηγεί, συνάδελφό σας, μια κυρία γιατρός, η οποία έλεγε επιστημονικά, τεκμηριωμένα, πολύ σωστά τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη διαδικασία πρέπει να γίνεται και κάτω από πολύ αυστηρές διαδικασίες και πρωτόκολλα μέσα στους χώρους των δημόσιων, συγκεκριμένων δημόσιων νοσοκομείων.
1: Με συγχωρείτε, είναι ακόμα πιο σοβαρό το θέμα. Mm-hmm. Η πλάσμα αφαίρεση δεν είναι μόνο το ότι αυτονόητα πρέπει να γίνεται μέσα σε μεγάλα νοσοκομεία κλπ. Και όχι σε κάποιο μικρό ιατρείο διαμέρισμα πολυκατοικίας. Η πλασμαφαίρεση έχει πάρα πολύ συγκεκριμένες και αυστηρές ενδείξεις για ποιες παθήσεις πρέπει να εφαρμόζεται. Mm-hmm. Που είναι ορισμένες σοβαρές παθήσεις. Δεν θέλω να κουράσω τους
0: ακροατές. Mm-hmm. Καταλαβαίνουμε όμως τι θέλετε να πείτε. Ναι.
1: Όταν γίνεται εκτός αυτών των ενδείξεων, όπου και να γίνεται, είναι παράνομη. Mm-hmm. Αυτό το προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, επειδή έχουμε ξεχάσει για την ισχύουσα νομοθεσία και η οποία υπάρχει αλλά δεν εφαρμόζεται. Ο σύμβουλος της πολιτείας, ο επίσημος, για θέματα ιατρικής αλλά και ιατρικής διοντολογίας, που θα πρέπει να εισηγείται τους κανόνες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν είναι η τοπική ιατρική σύλλογη. Είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των ιατρικών συλλόγων που λέγεται Πανελλήνιος Ιατρικός.
0: Μάλιστα.
1: Ο Πανελλήνιο Ιατρικός Σύλλογος, σας υπενθυμίζω, καθόλου τυχαία, μέσα στο 2026, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, έχει κάνει όχι ένα, αλλά τρία πραξικοπήματα. Τρία συνεχόμενα πραξικοπήματα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, υπάρχει μια δοτή διορισμένη με διάταξη μουλοχτή νομοθετική, που κατά τη γνώμη μου ήταν αντισυνταγματική. Αλλά σώψεται και η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση μερικές φορές κοιμάται τον ύπνο του δικαίου, κλείνω την παρένθεση, όπου έχει διορίσει ο Υπουργός μια δοτή διοίκηση, μη εκλεγμένη, η οποία μάλιστα αρνείται να συγκαλέσει το νόμιμο όργανο, το οποίο είναι η Γενική Συνέλευση των Εκλεκτόρων, που εκλέχθηκαν 13 και 14 Ιουνίου στις εκλογές των Ιατρικών Συλλόγων. Είναι τυχαίο, νομίζετε?
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Radio Rumeli να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, σε αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Σημασία ότι ο καλεσμένος σε αυτή τη συνεδρία του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο είναι ο Κάρνεϊ. Ο Καναδός Πρωθυπουργός, και έχει τη σημασία του με δεδομένο ότι οι συμμαχίες ανά τον κόσμο αλλάζουν. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Σήμερα και πάλι με πρόσημο διεθνές υπάρχει μια επίσκεψη που έχει τη δική της σημειολογία. Πηγαίνει ο Χερακάκης, πρόεδρος Eurogroup, το καπέλο του, στον Merz και στον Clickbait, καγκελάριο και υπουργό οικονομικών της Γερμανίας. Κατά βάση, έχω την αίσθηση ότι επειδή είναι και η πρώτη επίσκεψη ως πρόεδρος του Eurogroup στο Βερολίνο, θα μπορούμε να δούμε μέχρι το τέλος του χρόνου τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και σε πλευράς αποφάσεων για την οικονομία της Ευρώπης, για τον προϋπολογισμό της Ευρώπης εμέσως πλην σαφώς, αλλά κυρίως για το κατά πόσο το Βερολίνο μέσα σε μια πολιτική δίνη που προκαλεί η άνοδος του ΑΕΦΝΤΕ έχει αυτή τη στιγμή το πολιτικό κεφάλαιο να προχωρήσει ένα βήμα μπροστά και έχει πολύ μεγάλη σημασία.
5: Και μπορεί εμείς εδώ στην Ελλάδα να έχουμε βεβαίως την υπόθεση Μαζονάκη ψηλά στην ισιογραφία. Πρέπει να πούμε ωστόσο το ότι τα πράγματα εξελίσσονται πολύ αρνητικά στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει σημαντική άνοδος του πετρελαίου. Οι αναλυτές μάλιστα λένε ότι αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση μπορεί να φτάσει στα $120 το βαρέλι. Είναι περίπου στα 110 σήμερα που μιλάμε. Και βεβαίως θα αναφερθούμε και στις ειδήσεις και θα κοιτάξουμε στη εβδομάδα να το αναδείξουμε. Και την διακήρυξη υπέρ της αυτοδιάθεσης που υπέγραψαν οι ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.
4: Είναι η πρώτη φορά νομίζω που οι κυβερνήσεις αυτών των κρατών είναι και οι τρεις υπέρ της
5: Ευρωπαϊκής
4: Προκλήσης των φορών τους. Το περιμένουμε δημοψηφίσματα ή κάποια δεν έχουν βγάλει αποτέλεσμα υπέρ της αυτονομίας των κρατών, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα. Πάμε στις ειδήσεις. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και 3 προς 4 πρώτα λεπτά, ίσως να είναι 9.84. Είμαστε η δεύτερη κυκλοφορία, η Αθηνά Κορλίρα και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Κάθε πορεία σας μεταφέρουμε την επικαιρότητα όπως την καταγράφουμε εμείς. Πάμε να τη δούμε.
5: Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Λιθουανία λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της χώρας. Οι λιθουανικές αρχές δεν έχουν μέχρι στιγμής εξακριβώς την προέλευση του ντρόουν. Νωρίτερα έχει κηρυχθεί συναγερμός στην πρωτεύουσα Βίλνιους και στα περίχωρα. Το μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ, το ντρόουν, εισήλθε στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας με κατεύθυνση προς τη Λευκορωσία και καταρρίφθηκε κοντά στο Κάουνα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τέθηκαν και οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις.
4: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τέθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες αρκετές περιοχές της Σαουδικής Αραβίας, καθώς νέες επιθέσεις σημειώθηκαν από τους Χούθη που πρόσκυνται στο Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τον τραυματισμό 13 αμάχων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της στρατιωτικής συμμαχίας υπό το Ριάτ που επενέβη το 2015 στον πόλεμο στην Ιεμένη στο πλευρό της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης.
5: Τα αραβικά κράτη του κόλπου ανέβαλαν χθες τις προγραμματισμένες συνομιλίες με το Ιράν για την επίτευξη πιθανών συμφωνιών σχετικά με τη λειτουργία των στενών του Ορμούζ. Η εξέλιξη αποτελεί πλήγμα στις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης και τον περιορισμό των επιπτώσεων στις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν παραδέχεται το Αμερικανικό Υπουργείο Πολέμου σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, κάτι που η κυβέρνηση του Τραμπ αρνείται κατηγορηματικά όλους τους τελευταίους μήνες.
3: Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας της χώρας, Μοχσέν Ραζάι, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο και τα στενά έχουν αλλάξει, προειδοποιώντας ότι οι προσπάθειες περιορισμού των συνεπειών δεν θα αποτρέψουν, όπως ανέφερε, όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεν, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική τεχνολογία. Λογική οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς.
5: Την ίδια ώρα, σχεδόν στα $110 το βαρέλι βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τον αγωγό ανατολής Δύσης μέσω του οποίου παρακαπτώντα τον στενό του Ορμούζ. Στη χώρα μας, στα 2,12 ευρώ το λίτρο εκτινάχθηκε η μέση τιμή της αμόλυβδης και στα 2,08 του δίζελ. Τον Οκτώβριο θα είμαστε εδώ να συζητήσουμε για το πετρέλαιο θέρμανση και να στηρίξουμε τους πολίτες με κάθε τρόπο, η δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερακάκη.
3: Ενώπιον του ανακριτή απολογείται στη μία μετά το μεσημέρι το ζευγάρι των επίοργων γιατρών για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Την ίδια ώρα κληθαίνουν τα σοκαριστικά στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέρευσε και τελικά χάσε τη ζωή του Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα ψηφιακά δεδομένα της συσκευής της πλασμαφαίρεσης, τα πρώτα 10 λεπτά της διαδικασίας είχε συναγερμός για πιθανή θρόμβωση, ενώ ακολούθησαν και άλλες προειδοποιήσεις οι οποίες αγνοήθηκαν. Το συγκεκριμένο έρευνα αποκτάει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι αρχές εξετάζουν αν τα alerts συνδέονται με την επιδείνωση της κατάστασης του τραγουδιστή και την ανακοπή που τον οδήγησε στο θάνατο.
5: Σε απαγόρευση των παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο από τις λεγόμενες κλινικές που υπόσχονται θεραπείες μακροζωίας, προσανατολίζεται τώρα το Υπουργείο Υγείας. Ο Άδωνης Γεωργιάδης προανήγγειλε νέο θεσμικό πλαίσιο και κανόνες, ενώ ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια και τις ιατρικές πράξεις που επιτρέπεται να πραγματοποιεί κάθε ιατρείο. Με φόντο τον τραγικό θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στην Οδό Καρνεάδο, ο Ιατρικός Σύλλογος προχώρησε σε διευκρινήσεις για το πλαίσιο λειτουργίας των ιατρείων και των ιατρικών πράξεων που επιτρέπονται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανόνες να εκτελείται σε φορέα πρωτοβάθμιας φροντίδας.
3: Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμη περισσότερο μας ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Ο Δήμαρχος Αθηναίων ζήτησε άμεσους ελέγχους στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια και δίκαιη αποκατάσταση των προβλημάτων. Παράλληλα, έθεσε ως προϋπόθεση την ασφαλή επανακίνηση του Μετροπόντικα για την πρόσβαση στο πλήρες πόρισμα για τα αίτια των προβλημάτων και τον τρόπο επανεκκίνησης των εργασιών.
5: Να εξεταστεί το κατασχεθέν κινητό τηλέφωνο του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας στα Τέμπη, πρότεινε η εισαγγελέα στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η εισαγγελική πρόταση προβλέπει άρση του απορρίτου και εργαστηριακή εξέταση της συσκευής ώστε να ελεγχθούν οι κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα από εφαρμογές, καθώς και ανακτηθούν τυχόν διαγραμμένα αρχεία.
3: Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του βαρυπινίτη Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος αναζητείται μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο. Ο Ριζάη είχε λάβει άδεια από τις φυλακές Δομοκού, όπου εκτείει την ποινή του, αλλά δεν επέστρεψε όπως όφιλε και κηρύχθηκε δραπέτης.
5: Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης μετά την ολοκλήρωση της ποινής που του επιβλήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή.
3: Σε επέκταση του ωραρίου λειτουργίας του μετρό και του τραμ προχωρά σήμερα η στασή για την εξυπηρέτηση των θεατών στις συναυλίες του Καλή Μάρμαρο. Όχι, αυτό έγινε χθες το βράδυ από την εντύπωση η συναυλία. Ήταν η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
5: την επαναφορά της θεσμικής ελληνικής παρουσίας σε μια πόλη με ιδιαίτερη θέση στην ιστορία του ελληνισμού των ΗΠΑ σηματοδότησαν τα εγγένεια του επίτιμου προξενείου της χώρας μας στη Νέα Ορλεάνη που πραγματοποιήθηκε χθες Δευτέρα. Για ιστορική και στρατηγική σημασία της λειτουργίας του επίτιμου προξενείου έκανε λόγο σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γέρα Πετρίτης.
3: Τα διεθνή και πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παραμείνει σε επαγρύπνηση απέναντι στην αυξανόμενη ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα στην Αρκτική, καθώς και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή. Αυτό δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας μετά τη σύνοδο του Ροβανιέμι. Σε κοινό ανακοινωθέν, 12 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει την παρουσία της στην Αρκτική, αναλαμβάνοντας πιο στρατηγικό και πιο ενεργό ρόλο εν μέσω απειλών από τη Ρωσία και τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
5: Κοινή διακήρυξη υπέρ του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες της Σκωτίας, Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας, δηλώνοντας ότι το μέλλον των χωρών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοφανή συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της ένωσης της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Οι ηγέτες ζητούν συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, ενώ ο Σκοτσέζος Πρωθυπουργός εκτίμησε ότι οι δημοψηφίσματα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσαν να γίνει μέσα στα επόμενα χρόνια. Η Βρετανική κυβέρνηση πάντως εξακολουθεί να απορρίπτει ένα νέο δημοψήφισμα. Και κλείνουμε με τον καιρό. Νεφός παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στο κέντρο της πόλης στους 28 βαθμούς Κελσίου.
3: Και για να είμαστε και ακριβείς για την είδηση στο Καλλιμάρμαρο. Στο Καλλιμάρμαρο σήμερα έχει τη συναυλία του Ερυθρού Σταυρού σε συνεργασία με την Ολυμπιακή Επιτροπή στις 9 το βράδυ. Εξού και οι
5: γραμμές 2 και 3 θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις και στις 2 μετά τα μεσάνυχτα.
3: Αυτά για να αποκαταστήσουμε το λάθος και να πάμε στην επικαιρότητα αφού την καταγράψαμε στα θέματά της, πιάνοντας τα ένα προς ένα.
5: Ξεκινάμε από την πολιτική, η οποία είναι και η οικονομική επικαιρότητα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων λόγω της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Περισσότερα από τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Απόστολο Χονδρόπουλο. Καλή σου μέρα, Απόστολε.
6: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα στον Ανδρεσκόνη. Θα λέει κανείς ότι είναι το βασικό θέμα που απασχολεί την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λόγω της διεθνούς κατάστασης, της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, του ρευητός, του πάνω σε καύσιμα ενέργεια, εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης και όπως βρίσκεται στην Αθήνα χθες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπως είναι και θα λέει κανείς και του οικονομικού επιτελείου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν πρόσθετες, να υπάρξουν νέες παρεμβάσεις για τη στήριξη της κοινωνίας, λέγοντας βεβαίως ότι πάντα μέσα στο όριο το δημοσιονομικό και με αξιοποίηση του δημοσιονομικού χώρου, της εφεδρείας η οποία γνωρίζουμε ότι υπάρχει ακριβώς για να αντιμετωπίζονται, όπως είπε και χθες ο κύριος Μαρινάκης, έκτακτες περιστάσεις το 2026. Η αξιολόγηση θα γίνει το δεδομένο θα γίνει, όπως είπε, το αμέσως εφαρμογής, που θα είναι όψη του Οκτωβρίου και του πετρελαίου θέρμανσης, βεβαίως να ληφθούν οι αποφάσεις από την κυβέρνηση. Αυτό είναι μια βασική προτεραιότητα για το μεγάλο Μαξίμου.
5: Λίγο να μετακινηθείς θέλουμε, Απόστολε, γιατί κάπου χάνουμε λίγο το σήμα.
6: Δεν ξέρω να ακούτε.
5: Τώρα σε ακούμε πολύ καλύτερα.
6: Μια άλλη προτεραιότητα για την κυβέρνηση είναι αυτό που λέει κανείς ότι χαρακτηρίζεται και ως θετική ατζέντα και έχει να κάνει και περνάει ένα από τις επισκέψεις και που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός σε χώρους όπου είτε βρίσκονται σε συστηματικά έργα είτε αποτυπώνονται.
5: Θα πρέπει να διακόψουμε την σύνδεση, δεν ακούγεσαι καλά. Θα πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου και στο ρεπορτάζ.
3: Να επανέλθουμε στον Απόστολο. Στο ΠΑΣΟΚ, νέα πειρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε Χαριλάο Τρικούπη μετά την ομιλία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για αντικοινωνική κρυφή ατζέντα. Και στο προσκήνιο έχει βρεθεί και η ιστορία του επιδόματος ανεργίας. Πάμε στην Κατερίνα Βασιλείου. Κατερίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Γιάννη Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, έτσι, με αφορμή τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας. Μετά την αντιπαράθεση, λοιπόν, στον απόϊχο της ΔΕΘ και των προτάσεων που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, νέα διάσταση λαμβάνει πλέον η σύγκρουση για το επίδομα ανεργίας στον απόϊχο των δηλώσεων Βορύδη περί εξορθολογισμού των επιδομάτων. Μάλιστα, στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να σας πω, εκτιμούν ότι μετά τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και οι αντίστοιχες δηλώσεις του πρώην Υπουργού Μάκη Βορύδη έρχονται να αποκαλύψουν, όπως υποστηρίζουν, κυβερνητικό σχεδιασμό για περιορισμό της διάρκειας καταβολής του επιδόματος ανεργίας, κάνοντας λόγο για κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας. Σε δήλωση του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Σουκαλάς, αναφέρει ότι ο κ. Βορύδης πήρε τη σκυτάλη από τον κ. Μαρινάκη, εκτιμώντας ότι με τις τοποθετήσεις του επιβεβαιώνει πως η πρόταση του κυβερνητικού εκπροσώπου για περιορισμό του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες συζητείται ευρέως στους κύκλους της κυβέρνησης. Ο βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με τη δήλωση του ΠΑΣΟΚ, τάχθηκε υπέρ ενός συνολικού εξορθολογισμού των επιδομάτων, θέτοντας ζήτημα για το άθροισμα των διαφορετικών κοινωνικών παροχών που μπορεί να λαμβάνει ένας πολίτης και συνδέοντάς το με τα κίνητρα ένταξης στην αγορά εργασίας. Ερωτηθείς ειδικότερα για την άποψη που είχε εκφράσει ο Παύλος Μαρινάκης, ο κ. Βορύδης ανέφερε να πάρω θέση σε αυτό στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω, ήταν η αποστροφή του κ. Βορύδη. Ο κ. Τσουκαλάς, λοιπόν, υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη τοποθέτηση δεν αφήνει καμία αμφιβολία και κατηγορεί την κυβέρνηση ότι σχεδιάζει, εφόσον επανεκλεγεί, να περιορίσει το χρόνο καταβολής του επιδόματος ανεργίας. Η Χαριλάου Τρικούπη ανεβάζει, λοιπόν, τους τόνους και θα επιμείνει στο συγκεκριμένο θέμα κατά τα φαινόμενα. Να θυμίσω εδώ άλλωστε την πολύ χαρακτηριστική φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο κ. Ανδρουλάκης από τη ΔΕΘ, ότι αν στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μιλούσε για επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός.
5: Και Κατερίνα, να βάλουμε εδώ μία τελεία και να επιστρέψουμε στον Απόστολο Χονδρόπουλο, γιατί έχει και εκείνος από το κυβερνητικό πεδίο το σχόλιο για τη συγκεκριμένη δήλωση. Απόστολε, σε έχουμε ξανά στη γραμμή. Καλημέρα.
6: Καλημέρα και πάλι, Αθηνά Γιάννη. Είναι ένα θέμα το οποίο έτσι απρόσμενα αποτελεί ένα πονοκέφαλο για την κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση δέχεται πολύ έντονη κριτική, όπως ακούσαμε και από την Κατερίνα. Είχαμε χθες τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να διαβεβαιώνει, να τονίζει και πάλι ότι πρόκειται για μια προσωπική του γνώμη και όχι για κυβερνητική πολιτική, ούτε βρίσκεται στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Θα έλεγε κανείς ότι υπήρξε μια προσπάθεια από πλευρά του να αντεπιτεθεί πολιτικά, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε ελικοπτοραπτική από την αντιπολίτευση και ότι παρουσιάστηκε η θέση του μισή, διότι ο ίδιος μίλησε για επίδομα ανεργίας και στη συνέχεια για επίδομα εργασίας, και επίσης ότι αυτές είναι απόψεις προσωπικές που ο ίδιος έχει εκφράσει και παλαιότερα, φαίνοντας ως παράδειγμα και πριν από ένα χρόνο που είχε αναφερθεί σε τέτοιο είδους ζητήματα. Θα έλεγε κανείς πάντως, Αθηνά Γιάννη, με μια έτσι νομίζω ουσιαστική διαφορά, ότι τότε ήταν μια περίοδο πολιτικά ουδέτερη σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο.
3: Και παρατεταμένη.
6: Και παρατεταμένη, και είναι εύλογο, όλοι το αντιλαμβανόμαστε, κάθε δήλωση, κάθε τοποθέτηση.
5: Να παίρνει άλλες διαστάσεις.
6: Ναι. Ακριβώς από το μικροσκόπιο, πολύ περισσότερο θα πρόκειται για κυβερνητικό εκπρόσωπο. Α πούμε, ολοκληρώνοντας, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει και την εσωκομματική διάσταση. Από τη μία πλευρά, επειδή δηλώσει του κ. Βορύδη έδωσαν αποτέλεσαν έναυσμα για την αντιπολίτευση, ακούσαμε από την Κατερίνα να θέτει ακόμη με μεγαλύτερη ένταση το ζήτημα.
3: Και από την άλλη, έδωσε στο Βορύδη τομέα και οι δύο, φαντάζομαι. Και η κυρία Κεραμέως και ο κ. Μαρινάκης.
6: Ακριβώς, και επίσης υπάρχει και η αντίστροφη πλευρά των αντιδράσεων που έχουν υπάρξει μέσα και στο κυβερνό κόμμα, διότι πέραν της κυρίας Κεραμέως, που και αυτή είπε ότι δεν είναι κυβερνητική πολιτική και ότι είναι αυστηρά προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη, είχαμε και βουλευτές οι οποίοι έχουν διαφοροποιηθεί, όπως ο κ. Πέτσας, προχθές ο κ. Παπάς από τα Δωδεκάνησα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο σίγουρα είναι ένας απρόσμενος, θα έλεγα και πάλι έτσι, πονοκέφαλο πολιτικά για την κυβέρνηση.
5: Να σε ευχαριστήσουμε, Απόστολε, και να επιστρέψουμε στην Κατερίνα. Κατερίνα, συνεχίζεις με το ρεπορτάζ.
7: Ναι, να πούμε ότι στον απόϊχο και τη έντονη κριτική που ασκείται από πλευρά κυβέρνηση περί μη κοστολογημένου προγράμματο, το επιτελείο τη Χαριλάου Τρικούπη επαναλαμβάνει πω όλα είναι τεκμηριωμένα, συγκεκριμένα και κοστολογημένα. Υπενθυμίζουν σχετικά με τη 13η σύνταξη που προανήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκη στο δημοσιονομικό κόστο είναι 840 εκατομμύρια ευρώ. Για τον 13ο μισθό θα δοθεί σταδιακά όπως διευκρινίζουν. Το κόστος είναι 1 δισεκατομμύριο 270 εκατομμύρια. Στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν, κάνοντας τον απολογισμό της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, ότι κατέδειξε ετοιμότητα για διακυβέρνηση της χώρας με πρόγραμμα και όραμα να οδηγήσει σταθερά το τιμόνι την επόμενη μέρα. Όπως ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Τσουκαλάς, μιλώντας χθες στον Αθήνα 1.84. Επαναλαμβάνουν ότι οποιαδήποτε σύμπλευση με το κυβερνών κόμμα είναι εκτός συζήτησης και βεβαίως ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, γιατί επανέρχονται στο προσκήνιο, τονίζουν δεν μπορούμε να ξέρουμε από τώρα με ποιους θα συνεργαστούμε αν είμαστε πρώτο κόμμα, καθώς δεν γνωρίζουμε ποια κόμματα θα μπουν στη Βουλή. Ο δικός μας στόχος είναι ξεκάθαρος, το ανέφερε και χθες ο κ. Τσουκαλάς στο σταθμό της πόλης και την Εβούλα και Χαγιά, να είμαστε πρώτοι με ισχυρό ποσοστό, ώστε να μπορούμε να επιβάλλουμε τις πολιτικές μας. Και βεβαίως, χωρίς να μπει σε ονοματολογία, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η αμφίπλευρη διεύρυνση του κόμματος αποτελεί μια σταθερή στρατηγική επιλογή και βεβαίως θα συνεχιστεί.
5: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κατερίνα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: 1984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
0: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κυπροθέατρο Παπάγου. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Αθήνα 984.

0: χθες παρουσία πλήθους κόσμου έγινε η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Σήμερα, στη μία μετά το μεσημέρι, και πάλι στο δικαστικό μέγαρο, οι δύο γιατροί κατηγορούνται με αναβάθμιση της κατηγορίας πλέον σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το προς τα που πάει αυτή η υπόθεση δικαστικά, προφανώς και μας το μεταφέρει η Μίνα Μουστάκα. Μίνα, καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα λοιπόν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί όχι μόνο θα μεταφερθούν εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, αλλά θα αντιμετωπίζουν, βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι, με βαρύτερη σε σχέση με χθες κατηγορία. Να θυμίσουμε ότι η αρχική ποινική δίωξη σε βάρος τους για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν θανατηφόρα έκθεση. Χθες ο ανακριτής, ο οποίος είχε στα χέρια του νεότερα στοιχεία που αφορούσαν τα ψηφιακά ίχνη που άφησαν πίσω τους οι κατηγορούμενοι και κατάφεραν να αναλύσουν και να αναγνώσουν οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας, έκρινε ότι τα στοιχεία αυτά αποτελούν σοβαρές ενδείξεις για να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο.
1: Γιατί ουσιαστικά μεσολάβησε μία ώρα από το πρώτο αλέρτ του μηχανήματος μέχρι την ώρα που κλείθηκε το ΕΚΑΒ, αν καταλαβαίνουμε το καλά.
2: Έτσι, ακριβώς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, όπως αναφέρουν πληροφορίες, ήταν τρεις φορές που χτύπησε αυτό το alert στο μηχάνημα όση ώρα βρισκόταν στην διαδικασία της πλασμοφαίρεσης.
1: Και η γιατρός το έκανε reset.
2: Έτσι, ακριβώς, και μεσολάβησε μια ώρα μέχρι να κλειθεί το ΕΚΑΒ. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η ώρα θα μπορούσε να είχε διαφορετικά γραφτεί όλη αυτή η ιστορία, αν είχαν γίνει όλα όσα θα έπρεπε, και μάλιστα από γιατρούς. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν σήμερα το κατηγορητήριο, η κατηγορία για την οποία θα κληθούν να απολογηθούν, είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είναι μια αξιόπινη πράξη την οποία ο ποινικός μας κώδικας τιμωρεί βαρύτατα, δηλαδή η προβλεπόμενη ποινή είναι ακόμα και αυτή της ισόβιας κάθεξης, και έτσι για πρώτη φορά, με βάση πάντοτε τις διατάξεις του ποινικού κώδικα, μπαίνει στο κάδρο και το ενδεχόμενο της προσωρινής κράτησης. Όλα αυτά βεβαίως όμως θα τα δούμε αργά το απόγευμα σήμερα, γιατί οι γιατροί φαίνεται ότι θα απολογηθούν επί της ουσίας, άρα θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις του ανακριτή. Χθες είχαν έρθει με απολογητικό υπόμνημα, όπως είχαμε μάθει. Άρα και σήμερα θα κληθούν να δώσουν απαντήσεις σε όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία έχουν προκύψει από το στάδιο της προανάκρισης. Να δούμε αν θα πείσουν τον ανακριτή με αυτά που θα πούν και βεβαίως ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση και αν θα είναι ίδια η ποινική μεταχείριση και για τους δύο. Mm. Γιατί ο μεν γιατρός, ο 55χρονος παθολόγος, έχει τον ισχυρισμό ότι δεν ήταν δικός του πελάτης ο Γιώργος Μαζωνάκης, ότι δεν ήταν παρόν στην διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ότι κλήθηκε στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας από τη σύζυγό του. Η δε γυναίκα έχει πάλι τον ισχυρισμό πως όλα όσα έκανε δεν τα έπραξε με δόλο για να επέλθει αυτό το τραγικό αποτέλεσμα.
0: Χωρίς να παίρνω θέση, δεν παίρνουμε ούτε εμείς, ο ενδεχόμενος δόλος, ο δόλος είναι στο ότι επί πολλή ώρα τον είχατε τον άνθρωπο αβοήθητο,
1: ναι,
0: προκειμένου εσείς τι.
2: Εσύ προκειμένου ότι έμεινε αβοήθητος και όλη αυτή η διαδικασία ουσιαστικά έβλεπες ως ενδεχόμενο το τραγικό αποτέλεσμα, τον θάνατο, και τον αποδεχόσουν, έτσι, και το αποδεχόσουν ως ενδεχόμενο να συμβεί.
1: Για να δούμε.
2: Θα δούμε λοιπόν, είναι μια λεπτή γραμμή, όμως από την άλλη τα στοιχεία της δικογραφίας φαίνεται να είναι τέτοια που οδήγησαν τον δικαστικό λειτουργό σε αυτήν την αναβάθμιση. Και βεβαίως σήμερα θα γραφτεί το πρώτο κεφάλαιο αυτής της ανακριτικής διαδικασίας, όμως όπως όλα δείχνουν, καθώς βλέπουμε, ακούμε και μαθαίνουμε να υπάρχουν και άλλου είδους καταγγελίες και βεβαίως άλλου είδους έρευνες, μένει να δούμε τι άλλες υποθέσεις θα ανοιχθούν μετά από αυτήν την υπόθεση.
1: Μίνα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα πάμε σε μια άλλη υπόθεση τώρα, αυτή της απόδρασης του Αλκέτερ Ριτζάι. Μάλλον είχε βγει με άδεια από τις φυλακές Δομοκού και μετά το περιστατικό με πυροβολισμό στον Beach Bar στην Ανάβησο δεν επέστρεψε στις φυλακές. Ο Δημήτρης πέρασε, έχει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
3: Καλημέρα, παιδιά. Ναι, άφαντος παραμένει ο Αλκέτερ Ριτζάι, ο γνωστός βαρυπινίτης και κακοποιός. Και υπάρχει ανθρωποκινητό από την αστυνομία προκειμένου να εντοπιστεί. Πρέπει να έχει επιστρέψει χθες το πρωί, 8 η ώρα, στις φυλακές του Δρομοκού, κάτι που δεν έχει γίνει. Τα ξημερώματα της Κυριακής προηγήθηκε αυτό το επεισόδιο, αιματηρό επεισόδιο, σε Beach Bar στην Ανάβησο. Σήμερα με την αστυνομία, μάλλον για μια σήμαντη αφορμή, έτσι τουλάχιστον οι πρώτες ενδείξεις, έγινε αυτό το επεισόδιο. Υπήρχε μια διαφωνία για τη μουσική και πιάστηκαν στα χέρια με υπαλλήλους του καταστήματος. Εκεί ο Αλκετζηδάη από βεντελοπτικό υλικό που έχει αστυνομία φαίνεται να πυροβολεί τουλάχιστον στον αέρα. Και ένας υπάλληλος που εμφανιζόταν ήταν για την ασφάλεια του καταστήματος από το Αφγανιστάν, απάντησε στους πυροβολισμούς, τραυματίζοντας δύο υπαλλήλους, έναν 20χρονο στο πόδι από εξωστρακισμό, από στράσμα, και έναν 41χρονο από το Πακιστάν, ο οποίος είχε ένα διαμπερές τραύμα στον ώμο, και δύο μεταφέρθηκαν στο τοπικό εκεί κέντρο υγείας, εκτός κινδύνου. Η αστυνομία από αυτό το επεισόδιο συνέλαβε τον 41χρονο ιδιοκτήτη του Beach Bar, ο οποίος κατηγορείται για ψευδή κατάθεση, υπόθαλψη εγκληματία και παρεμπόδιση της δικαιοσύνης, ενώ συνελήφθη και η 39χρονη σύζυγός του για ψευδή κατάθεση και θετική αυτουργία σε παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ο Αφγανός, ο οποίος πυροβόλησε από τη μεριά του καταστήματος, είναι και αυτός άφαντος και αναζητείται.
1: Μάλιστα λένε ότι και εκείνος δεν είχε άδεια οπλοφορίας.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Και το σημαντικό είναι, δουλειά, ότι ο Αλκέντριζάη, ο πασίγνωστος αυτός, ο βαρυπινίτης, παραμένει άφαντος. Τώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον τα τελευταία 5 χρόνια είχε πάρει 15 με 16 φορές άδεια από τις φυλακές. Ήταν πάντα τυπικός, πέστρεφε κανονικά, δεν είχε δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Τώρα, αυτή τη φορά, είτε επειδή προηγήθηκε αυτό το επεισόδιο, είτε για κάποιον άλλο λόγο, δεν επέστρεψε και έχει σημάνει συναγερμό στην αρχές για τον εντοπισμό του.
1: Μάλιστα, Δημήτρη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ώρα είναι 8:30. Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τη Δέσποινα Βαρδάκο. Κίνηση στους δρόμους και θα επιστρέψουμε με τη συνέντευξη ημέρας.
4: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
9: Τσιγαράκι,
10: μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
10: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
9: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
1: Να μην χτυπούν ενεργειακές υποδομές. Υπό έλεγχο φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε πιλωτή πολυκατοικία στο Γαλάτσι, ζημιά σε δύο οχήματα και μία μοτοσυκλέτα. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο λόγω αναπνευστικών προβλημάτων. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλιών στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. και ο καιρός νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τα ράδιο ταξί Ελλάς και τη Χρυσούλα Τσαμπαρίνου για την κίνηση στους δρόμους. Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα σας και τους ακρατές από το ράδιο ταξί Ελλάς 210-64-57-000. Κίνηση έχουμε αυτήν την ώρα. Άνοδο κάθοδο και πίσω από το ύψος του Εγαλαίου μέχρι και την έξοδο της Αττικής Οδού στο ύψος Μεταμόρφωσης. Στο μεταξουργείο στη Λέρμα και την Αχιλλέως και στα δύο ρεύματα από το... και στο Κεραμικό στη Λεωφόρο Κωνσταντινούπολης καθώς και στην Πειραιώς στο ρεύμα προς Ομόνια. Βασιλής Σοφίας και στα δύο ρεύματα από τους Αμπελοκήπους έως και το ύψος του Χίλτον. Κηφισίας από το ύψος του Αμαρουσιάνοδο και κάθο κατά διαστήματα έως και τους Αμπελοκήπους με έντονη ροή στη συμβολή με Κατεχάκη. Στην Αττική Οδό από Λεωφόρο Φιλής έως και την έξοδο Ηρακλείου πυκνή ροή. Στη Νέα Κηφισία Λύρα και Καλυφτάκη, στην Ηλίου Πολυελευθερίου Βενιζέλου στην πλατεία 22 Οκτωβρίου, στην Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Παγκρατίου και τη συμβολή της Καλλιρόης με την Αρδιτού, Μεσογείων και στα δύο ρεύματα από το ύψος της Αγίας Παρασκευής έως και τους Αμπελοκήπους, αυξημένη κίνηση επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη Λεωφόρο Χρυσούς Χαραμαγκά και τέλος τον Πειραιά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Αυτή είναι η κίνηση μέχρι τώρα που καταγράφει ο οδηγός στο ταδί ταξί. Καλή σας ημέρα.
1: Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Σκυτάλη και πάλι στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Και επιστρέψαμε εδώ, 8 και 35 πρώτα λεπτά, πάντα συντονισμένοι στο Αθήνα 984, στα μικρόφωνα Γιάννης Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίδα, και θα περάσουμε στη συνέντευξη της ημέρας. Θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτή στο Βόρειο Τομέα με το ΠΑΣΟΚ, τομέαρχης οικονομίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Αποστολάκη.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Καλημέρα. Προερχόμαστε από μία περίοδο στην οποία ολοκληρώθηκε η ΔΕΘ, άρα εκ των πραγμάτων τα οικονομικά προγράμματα αφενός μεν της κυβέρνησης που ούτως ή άλλως μπορεί να το εφαρμόσει μέχρι τις εκλογές, αφετέρου όμως και του ΠΑΣΟΚ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, έχουν εμπολής μπει στο τραπέζι. Όχι πλήρως, περιμένουμε μέχρι τις εκλογές για να αναπτυχθούν, αλλά ορισμένα πράγματα έχουν μπει σε σειρά. Θα θέλαμε λοιπόν αφενός μεν, κάνοντας το σχόλιο ότι σε αντίθεση με άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ φάνηκε να έχει πιο, δεν θα έλεγα κοστολογημένο, αλλά σίγουρα κοστολογημένο, αλλά πιο προσαρμόσιμο στην περίοδο πρόταση, μια πιο προσαρμόσιμη πρόταση στην περίοδο. Θα θέλαμε πρώτα απ' όλα να κάνουμε το ερώτημα στο ποια άμεσα μέτρα είναι αυτά που μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της εποχής, κυρίως την ακρίβεια, και ένα δεύτερο με βάση την κοστολόγηση που το ίδιο το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει, με ποιο τρόπο θα μπορεί να καλύψει το κενό για την πρόταση αυτή των μέτρων, με ποιο τρόπο θα μπορεί να καλύψει την εφαρμογή των μέτρων αυτών.
1: Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τότε, ανεξάρτητα από τα επιμέρους μέτρα και τις επιμέρους περιβάσεις, πρόκειται για ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας που στηρίζεται σε μια άλλη αντίληψη για το πώς πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα και κυρίως για το ποιες είναι οι προτεραιότητες, ποια είναι εκείνα τα στρώματα της οικονομίας που, επειδή προνομιακά αν θέλετε ή παραδοσιακά τα εκπροσωπούμε, τα υπερασπιζόμαστε, είναι εκείνα που θέλουν οι βασικοί αποδέκτες της πολιτικής μας. Θα έλεγα, εν συντομία, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, ότι στον τομέα της ακρίβειας, για παράδειγμα, που είναι ένα ζήτημα που αφορά κάθε ελληνικό νοικοκυριό και κάθε ελληνική επιχείρηση, μικρομεσαία ή μεγάλη, μικρομεσαία καταρχήν, και που σε όλες τις μετρήσεις και τις νόμεις φαίνεται ότι είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τις Έλληνες, είναι μια σειρά από παρεμβάσεις, από τη μείωση, την περιορισμένη χρονικά και στοχευμένη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα είδη πρώτης ανάγκης, μέχρι ένα δομικό θέμα που αφορά μια άλλη επιτροπή ανταγωνισμού με άλλη λειτουργία, με άλλη στελέχωση, με άλλες προτεραιότητες και βέβαια και μέσα από την φορολόγηση των υπερκερδών των ομίλων μέσα από έναν μόνιμο μηχανισμό παρατήρησής τους. Σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το στεγαστικό, που είναι επίσης ένα μείζον ζήτημα τροφοδοτούμενο από τις πολιτικές της κυβέρνησης, που είναι πολιτικές που τροφοδοτούν τη ζήτηση και όχι την προσφορά, γι' αυτό και ανακυκλώνουν το θέμα, υπάρχουν μία σειρά από παρεμβάσεις, όπως το πρόγραμμα για τη δημιουργία 40.000 κατοικιών, για την ανακαίνιση μάλλον 40.000 κλειστών ακινήτων του Δημοσίου και των Δήμων που σήμερα υπάρχουν μέσα από το πρόγραμμα Gen Rent με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια που σήμερα κατευθύνονται σε ατελέσφορες δράσεις, αλλά και δράσεις που εκτείνονται μέχρι την επιβολή πλαφών στο μίστομα σε εκείνες τις περιοχές που, που υφίστανται μια μεγάλη κοινωνική και οικονομική πίεση, και βέβαια την κατάργηση της Golden Visa. Ή για παράδειγμα στο θέμα της ενέργειας, μια που είναι και το ζήτημα ξανά των ημερών, είδαμε την κυβέρνηση να ανακοινώνει μέτρα τα οποία θα εφαρμοστούν δήθεν μέχρι το 2030 με μείωση 20-30% του κόστους, και είναι εντυπωσιακό πώς τα εξαγγέλει στο τέλος της θητείας της, δηλαδή τι έκανε 7 χρόνια για αυτά, ενώ θα έπρεπε, 7,5 χρόνια σχεδόν, ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μέσα σε αυτές τις δύο τετραετίες μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στα ζητήματα του δικτύου και της αποθήκευσης. Εκεί που και πάλι είμαστε ουραγοί, παρατηρήστε τι συμβαίνει στην Βουλγαρία σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις στα ζητήματα αποθήκευσης και τι συμβαίνει στη χώρα μας.
0: Ωραία είναι όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία βέβαια πρέπει να συνοδεύονται και από επενδύσεις. Αναφερθήκατε και σε αυτό. Σε αυτό το κομμάτι, το ΠΑΣΟΚ τι διαφορετικό προτείνει?
1: Στον τομέα των επενδύσεων.
0: Mm-hmm.
1: Κοιτάξτε, στον τομέα των επενδύσεων καταρχήν χρειάζεσαι ένα σταθερό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον που να δίνει ένα μήνυμα ότι έχουμε δράσεις οι οποίες δεν κατευθύνονται στοχευμένα και κυρίως αδιαφανώς σε μια παρέα ημετέρων. Αλλά αντιθέτως δημιουργούμε εκείνες τις συνθήκες δικαιοσύνης, διαφάνειας με κανόνες που επιτρέπουν να υπάρχει ένας δίκαιος ανταγωνισμός και μία συνθήκη τέτοια που να ευνοεί τις επενδύσεις. Αυτό έχει να κάνει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, ξέρετε, με τη διαφάνεια. Διότι

0: κάποιον να κυβερνήσει. Ο τόπος δεν θα μείνει ακυβέρνητος. Και αυτό είναι κατανοητό και κατανοητό ειδικά προεκλογικά. Μετεκλογικά ωστόσο, όλοι οι τομείς στους οποίους αναφερθήκατε και εννοώ η ανάγκη υποστήριξης με εναλλακτικό μοντέλο δεν πρόκειται να βρει εντελώς διαφορετική ούτε καν τη Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι ούτε καν κάποιο άλλο κόμμα. Μήπως λοιπόν προτρέχουμε αυτή τη στιγμή για να πούμε και οποιοδήποτε κόμμα ότι την επόμενη μέρα δεν θα συνεργαστούμε με τον έναν ή δεν θα συνεργαστούμε με τον άλλο?
1: Κοιτάξτε, είμαι από εκείνους, ειδικά σε αυτές τις περιόδους της μεγάλης κλιμάκωσης, της κρίσης νομιμοποίησης του πολιτικού συστήματος, της βαθιάς έλλειψης εμπιστοσύνης των πολιτών στην πολιτική και τα κόμματα, που θεωρώ ότι όσα λέμε προεκλογικά οφείλουμε να μην παρεκκλίνουμε και να τα εφαρμόζουμε και μετεκλογικά. Υπό την προϋπόθεση ότι η χώρα βρίσκεται σε συνθήκες ομαλότητας, παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης με αδιανόητες καταστροφολογικές και κινδυνολογικές προσεγγίσεις να μας πείσει ότι αν δεν εκλεγεί ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει ο κ. Ερντογάν στη χώρα. Σε συνθήκες λοιπόν νομιμότητας και σε συνθήκες σταθερότητας, οφείλουμε ό,τι λέμε προεκλογικά να το τηρούμε. Άρα, για το ΠΑΣΟΚ, και επειδή δεν νομίζω ότι είστε ούτε κακός ούτε κακόπιστος, και σε κάθε περίπτωση απευθύνομαι στους ακροατές σας που νομίζω ότι και εκείνοι δεν έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, ούτε εντάσσονται σε έναν προπαγανδιστικό μηχανισμό. Για το ΠΑΣΟΚ τα θέματα είναι ξεκάθαρα. Ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε ποτέ κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου και τη ζωή των ανθρώπων του. Άρα ο στόχος της πρώτης θέσης έχει να κάνει και με ένα χρέος, μια ευθύνη που αισθάνομαστε σήμερα απέναντι στους δημοκρατικούς πολίτες που μας ζητούν να κάνουμε κάτι και που συγκροτούν αυτό το πλειοψηφικό σήμερα αίτημα στην κοινωνία για πολιτική αλλαγή. Γιατί αυτό το αίτημα το συναντάω εγώ σε όλη την Ελλάδα ως πλειοψηφικό αίτημα. Με τα συνέπεια, εάν οι πολίτες με την ψήφο τους μας βάλουν στη θέση της αντιπολίτευσης, ασκήσουμε αντιπολίτευση έτσι όπως την έχουμε ασκήσει, με έναν τρόπο υπεύθυνο, σοβαρό, τεκμηριωμένο, άλλωστε θα έλεγα εξαιρετικά αποτελεσματικό, αν σκεφτεί κανείς πόσες αποπομπές υπουργών της κυβέρνησης έχουμε δει μετά από αντιπολιτευτικές παρεμβάσεις του ΠΑΣΟΚ και σε πόσα μέτρα σύραμε κυριολεκτικά εκούσα-ακούσα την κυβέρνηση να προχωρήσει ημιτελή και αναποτελεσματικά 100%, όπως για παράδειγμα τις ελάχιστες παρεμβάσεις στον τομέα των καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών ή του διπλασιασμού του ορίου της Golden Visa. Άρα αυτού του είδους την αντιπολίτευση, την καθόλου τοξική και διχαστική, την καθόλου στη λογική του να υπηρετήσουμε έναν δημαγωγικό λαϊκισμό. Από εκεί και πέρα, αν είμαστε πρώτοι,
2: News.
1: Ένα όχημα το οποίο θα ρημουλκίσει την πολιτική μας προκειμένου να αλλάξουμε τα πράγματα. Αυτό το όχημα είναι το πρόγραμμα. Με βάση αυτό το πρόγραμμα και σε μια βουλή της οποίας στη σύνθεση δεν γνωρίζουμε, με τον προφανή αποκλεισμό της Νέας Δημοκρατίας, που είναι η δύναμη την οποία αγωνιζόμαστε να ανατρέψουμε, όχι να συνεργαστούμε μαζί της, θα προκύψουν εκείνες οι συνεργασίες, εφόσον χρειαστούν, για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος.
2: Είναι μια μακρά προεκλογική περίοδος. Κυρία Αποστολάκη, πιστεύω θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και προεκλογικά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ στην Ελεύθερη Κυκλοφορία.
1: Καλή σας μέρα.
2: Η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής στο βόρειο τομέα της Αθήνας με το ΠΑΣΟΚ και τομεάρχης οικονομίας του κόμματος.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Το λεξικό ορίζει το χρονογράφημα ως δημοσιογραφικό κείμενο με λογοτεχνική χρειά που σχολιάζει επίκαιρο, πολιτιστικό ή κοινωνικό ζήτημα με ελαφρό και εύθυμο τρόπο. Κάτι τέτοιο προσπαθεί να κάνει ο Παύλος Μεθενίτης στο ραδιόφωνο του Αθήνα 94, το ραδιογράφημα, που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 το πρωί από τις 98.3. Τώρα, εάν τα καταφέρνει, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που δεν θα ανοίξουμε τώρα.
0: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.

0: Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 με 11 το πρωί, στον Αθήνα 984. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.
1: Ο σταθμός της πόλης αλλάζει πρόσωπο.
2: Αθήνα 984.

0: Εδώ υπάρχει θέμα. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η διακοπή της επέκτασης της γραμμής των εργασιών του Μετροπόλη και για την επέκταση της γραμμής 4 του Μετρό. Η Κυψέλη είναι το θέμα. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων διαβάστηκε από τον Χαριδούκα χθες τον εισαγγελέα. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το πλαίσιο, μας ενημερώνει για το που βρισκόμαστε ο Γιώργος Μανουσακάκης. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Τον εισαγγελέα λοιπόν στέλνει σήμερα κατά πάσα πιθανότητα ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, καθώς οι πολυκατοικίες που διαμένουν έχουν ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Η απόφαση αυτή του κύριου Δούκα ήταν μετά τη συνάντηση που είχε με την προσωπία των κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, όπου του παρέδωσαν το πόρισμα. Ειδικότερα ο κ. Δούκας τόνισε ότι το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας και ακόμα περισσότερο τις ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παραίτηση του Προέδρου της Ελληνικού Μετρό. Τις επόμενες μέρες θα διαβιβάσω ως οφείλω το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων στον εισαγγελέα και τα ζητούμενα αυτή την κρίσιμη περίοδο είναι τα εξής. Το πρώτο είναι άμεσα να διενεργηθούν όλοι οι έλεγχοι στατικής επάρκειας στα κρίσιμα κτίρια, να υπάρξει δίκαιη αποκατάσταση όλων των προβλημάτων και βέβαια ασφαλής επανέναξη του Μετροπόντικα. Όσον αφορά το τρίτο, επίσης πολύ σημαντικό είναι το εξής και είναι και το ζητούμενο να έχουμε αυτή τη φορά πρόσβαση, όπως το έχουμε ζητήσει, είπε ο κ. Δούκας, έτσι κι αλλιώς για τα κτίρια, στο πλήρες πόρισμα που έχει διαμορφωθεί για το πώς και με ποιο τρόπο θα ξεκινήσει ο Μητροπόντικας και τι πήγε λάθος μέχρι τώρα. Να πούμε ότι ο Μητροπόντικας έχει σταματήσει από τις 2 Μαΐου.
1: Ναι, είναι ήδη αρκετοί μήνες που αυτό
2: είναι
1: το πράγμα
2: ήδη αρκετοί, είναι. Ναι, έχει βγει εκτός προγράμματος, να το πούμε έτσι, στο μετρό, στη γραμμή 4, όπου διέρχεται κάτω από την Κυψέλη. Είναι 14 πολυκατοικίες οι οποίες έχουν προβλήματα με ρηγματώσεις και στην τυχοποιία. Ενδέχεται να υπάρχει και πρόβλημα με καθυζήσεις, το οποίο ακόμα είναι ακόμα πιο σοβαρό αυτό το ενδεχόμενο, και πρέπει τώρα να κλείσει το θέμα, καθώς περιμένει ο Δήμος από άλλους 2 φορείς και το ΤΕ καθώς και τους πραγματογνώμονες του Δήμου να κάνουν και αυτοί να παραδώσουν και αυτοί τις μελέτες τους σε ό,τι αφορά τις αυτοψίες που έχουν κάνει και βέβαια περιμένουν και την ολοκληρωμένη μελέτη του μετρό η οποία ακόμα δεν έχει πάει στο σύνολό της στο Δήμο. Όπως και να έχει, ο Δήμος πλέον είναι πολύ επιφυλακτικός. Έχει σταθεί στον πλευρό των κατοίκων και περιμένει την τελική μελέτη προκειμένου να δει τι θα γίνει. Το ζητούμενο βέβαια είναι ότι τον πρώτο λόγο θα έχει ο εισαγγελέας, καθώς όπως φαίνεται υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα στα κτίρια.
1: Για να δούμε, έχουν περάσει και τόσοι μήνες, κάπως πρέπει να προχωρήσει και αυτή η υπόθεση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και πάμε στα αθλητικά και διαβάζω εγώ την πρώτη είδηση.
0: Αλλάζει ο καιρός.
1: Αυτό φαντάστηκα, αλλά μετά βλέπω ότι δεν έβρεξε. Έβρεξε μεταγραφές στη Σούπερ Λίγα. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα, Απόστολε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Πηγαίνει με τον καιρό, έτσι. Ταυτίζεται με τον καιρό που είναι βροχερός έξω και είναι και η τελευταία μέρα του μεταγραφών.
1: Μ' αρέσουν αυτά τα ποιητικά που βάζεις.
0: Βρέχει εκεί στα νότια που είσαι.
3: Όχι, αλλά είναι μαύρα όλα.
1: Είναι σήμερα συνεφιασμένη μέρα.
3: Ναι. Ήλιος δεν υπάρχει. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα, έτσι, των επίσημων μεταγραφών, γιατί μετά έχουμε μόνο το 15ήμερο για τους ελεύθερους και καταλαβαίνετε ότι κάποιες ομάδες ενισχύθηκαν και άλλες τρέχουν να ενισχυθούν. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Παναθηναϊκός έκανε τη μεταγραφή αυτή που ήθελε και πάλι στα αρκετά δυνατή στο αριστερό άκρο της αμυνάς του, καθώς έκανε γνωστή την απόκτηση του 24χρονου Ανάς Σαλάχεντίν, ο γεννημένος στο Άμστερνταμ παίκτης, ο οποίος είναι διεθνής με το Μαρόκο, θα φοράει για ένα χρόνο την πράσινη φανέλα με τη μορφή του δανεισμού από τη Ρώμα. Στο Βόλο, εκεί είναι το ενδιαφέρον, ότι ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού, του Ρεμί Καμπελά. Ο γνωστός Καμπελά, που είχε έρθει από τη Λιόν με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό και ήταν στον Ολυμπιακό, σημειώνοντας ότι αφού πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές, υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο. Ο Πάοχ, εκείνος
0: με άνοδο καριέρα του.
3: Τι είπες, Γιάννη?
1: Σε άνοδο καριέρα. Το αυτό μην δίνει σημασία, προχώρα.
3: Στα μεζονοπολία του Βόλου.
0: Άρχισε το κάνεις χειρότερο.
3: Εντάξει, θα πειράξουμε και λίγο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και εκείνος επίσημα την απόκτηση του επιθετικού του Σιμών Μπάντζα από την Αλ Τζαζίρα, δανεισμός και οψιών αγοράς. Ο Άρης αργά χθες το βράδυ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Μπρούμα για 1+1 χρόνια. Έμεινε ελεύθερος ο 31χρονος εξτρέμ από την Μπενφίκα και θα παίζει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Θα θυμίσουμε ότι είναι ο Μπρούμα που την αγωνιστική περίοδο 2020-2021 έχει αγωνιστεί ως δανεικός με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, μια και είπαμε για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός καίγεται γιατί ψάχνει για επιθετικό και σήμερα που είναι η τελευταία μέρα θα έχουμε μέχρι το βράδυ ίσως κάποια μεταγραφή. Προέκυψαν κάποια ονόματα κυρίως του Μπόρχα Ιγκλέσιας, του Μαγιοράλ, του Μουαντίλ Μπατζή. Θα δούμε τι θα γίνει, παρότι βέβαια υπήρξαν αυτά τα δημοσιεύματα, τα διέψευσαν οι Ερυθρόλευκοι όλα αυτά τα ονόματα. Θα δούμε αν οι διαψεύσεις ήταν σωστές και οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάποιο άλλο στόχο που δεν βγήκε στην επιφάνεια. Πλέον έγινε γνωστό το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος μπάσκετ που ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο Μύκονος ΠΑΟΚ, Κολοσσός Ρόδου, Δόξα Λευκάδα, ΣΑΕΚ Μαρούσι, Προμηθέας Πατρών, Περιστέρι και Καρδίτσα Άρης. Και την Κυριακή Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και Ηρακλής Ολυμπιακός στο Ιβανόφιο. Σακίλ Ονίλ. Σακίλ Ονίλ και Ευρωλίγκα, το είπαμε αυτό γιατί στις 29 Σεπτεμβρίου θα βρεθεί κοντά και θα δει την αναμέτρηση της Ζαλγκύρης με τον Ολυμπιακό.
4: Πώς το πες, νομίζω ότι θα παίξει.
1: Εγώ λέω ότι δεν είναι μεγάλος.
3: Επίτηδες, σας το άφησες για να αναρωτιέστε. Για να εξηγήσουμε γιατί θα βρεθεί εκεί, αυτός ο φίλος του NBA θα επισκεφθεί τη Λιθουανία, έχει μια συνεργασία με την NordVPN, της οποίας αποτελεί πλέον πρεσβευτή μια εταιρεία λογισμικών και αντιβάιρους, έτσι, αντιβιωτικών για τα κομπιούτερ και είναι και μάλιστα και χορηγός ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας, κατέχει το 45% των μετοχών της Ζαλγκύρης. Οπότε υπάρχει συνεργασία με τον Σακίλ και ο Σακίλ θα δει από κοντά το παιχνίδι Ζαλγκύρης Ολυμπιακός. Hardball Super Cup, Ολυμπιακός το κατέκτησε για πέμπτη διαδοχική χρονιά, κέρδισε στον τελικό 35-24 την ΑΕΚ στο κλειστό του Καματέρου. Και κλείνοντας να πούμε ότι η Βαλένθια είναι χωρίς προπονητή. Ο Νέστο Βαλβέρδε που ήταν ο αρχικός στόχος αρνήθηκε.
4: Ο Μεντιλίμπαρ τι κάνει?
3: Είναι στη λίστα. Λουίς Μεντιλίμπαρ και Ράφα Μπενίτες είναι στη λίστα των υπευθύνων της Βαλένθια. Θα δούμε λοιπόν εάν ο Βάσκος από τον Ολυμπιακό θα βρεθεί στο
1: Βαλένθια. Κάτι ετοιμάζεται να σου πει.
4: Φτιάξαμε σχολή προπονητών την προηγούμενη
3: χρονιά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Απόστολο Βαξεβανέλη που σας ψιλοείπε για τον καιρό. Νεφώσεις παραδικά αυξημένες, μηθανότα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για σήμερα εδώ στην Αττική, με τη θερμοκρασία το μεσημέρι ωστόσο να φτάνει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 80, τέλη δεκαετίας του 70, δεν ήταν και το πιο σύνηθες πράγμα το να πηγαίνεις σε ψυχολόγο και να μπαίνει όλη αυτή η διαδικασία, που καλώς γίνεται, αλλά τέλος πάντων τότε δεν ήταν πολιτισμός μοδός. Αλλά αυτό οδήγησε στην πρώτη μεγάλη επιτυχία στην Bat Benatar. Σαν σήμερα κυκλοφορεί η Benatar το Hit Me With Your Best Shot. Δεν είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία, ακολούθησαν και άλλες. Είναι όμως η πρώτη που μπήκε στο Top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Και όταν... πες από τι εμπνεύστηκε.
0: Ο Έντις Βάρτς λοιπόν που είχε γράψει το κομμάτι, όταν πήγε να κάνει την ψυχοθεραπεία του, είχε δύο μαξιλάρια τα οποία τα χτυπούσε μεταξύ τους. Ο άνθρωπος εκφραζόταν έτσι. Από αυτά τα μαξιλάρια προέκυψε το Hit Me With Your Best Shot που ακούγεται κάπως έτσι.
1: Και μ' αρέσει που βάζεις τραγούδια που γίνονται μεταφορά για την αυτοπεποίθηση και την αντοχή απέναντι στις δυσκολίες.
0: Τι λέτε?
1: Έτσι γράφεις εδώ στα σημειώσεις.
0: Εγώ το γράψα αυτό?
1: Δεν ξέρω, εσύ το έστειλες.
0: Ο Κλόν πρέπει να το έχει γράψει.
1: Λοιπόν, Hit Me With Your Best Shot. Έτσι κλείνουμε τη σημερινή εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Από τον Γιάννη Παπαγεωργίου, την Αθηνά Κορλίου που ήταν στα μικρόφωνα, τον Νίκο Αγγελόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Πάνο Καβδά και τον Γιώργο Παπάζογλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Γαλάτια Καρακασάνη και αμέσως μετά κοντά σας Νίκος Καρούτζος και Γιάννης Λαβράνος.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Στην χθεσινή προπόνηση του ΟΦΗ εν ώψη της αναμέτρησης με την Χόφενχάιμ. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ισέκα. Το μυτικό έκανε ο Μαρινάκης. Πάνω από 12.000 στήρια έχουν πουληθεί για το μάτς με τους Γερμανούς. Και τη δεύτερη αγωνιστική της Super Bet League 2. Πανιώνιος Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0. Πανθρακικός ΠΑΟΚ Β 2-0. Η Εθνική Βολή Ανδρών πέτυχε μεγάλη νίκη 3-1 σετ επί της Σλοβενίας στην Μόντενα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός νίκησε 35-24 την ΑΕΚ στο Καμπατερό. Κατέκτησε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup του Handball Ανδρών και έφτασε τους 349 τίτλους στα ομαδικά αθλήματα. Η Λίντς έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στη Νιούκαστλ επικρατώντας 4-0 και παραμένει αίτητη μετά από 4 αγωνιστικές στην Premier League. Η Μπέτις νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Βιγιαρεάλ στο τελευταίο μάτς της 5ης αγωνιστικής της Λα Λίγκα και βρέθηκε στο μείον 2 από την κορυφή της βαθμολογίας. Η Ίντερ επικράτησε 5-3 με ανατροπή της Ουντινέζε για την 4η στροφή της Σέρια. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, Κόμο Πάρμα 2-1, Τωρίνο Ρώμα 0-2. Ο Καγουάι Λεονάρτ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς, καθώς σε Clippers και Ράπτορς έδωσαν τελικά το πράσινο φως για την ολοκλήρωση του trade που είχε μπλοκάρει λόγω της έρευνας του NBA. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με την Βασιλική Πολύζου.
3: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελλάδα FM 94,3. Την ώρα που όλη η Ελλάδα αποχαιρετούσε τον Γιώργο Μαζονάκη, στα ανακριτικά γραφεία αναβαθμίστηκε η κατηγορία για το ζευγάρι των γιατρών που ευθύνεται για το θάνατό του. Διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Βαριά κατηγορία η οποία μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για να περιοριστούν οι διάφοροι κομπογεννήτες. Διότι να εξαφανιστούν οι τσαρλατάνοι από τη ζωή μας είναι εξαιρετικά δύσκολο. Τουλάχιστον ας περιοριστούν. Ο αδόκητος χαμός του Γιώργου Μαζονάκη πάντως δεν προσφέρεται για πολιτική εκμετάλλευση. Το λέω επειδή διέκρινα ήδη τις πρώτες προσπάθειες. Όλα όσα συνέβησαν με τον Γιώργο Μαζονάκη πάντως μας έκαναν να ξεχάσουμε το τεράστιο θέμα της προηγούμενης εβδομάδας. Αναφέρομαι στη φρίκη που βιώσαμε με το βρέφος που βρέθηκε δολοφονημένο στην Κυψέλη. Μέχρι την είδηση ότι έφυγε από τη ζωή ο τεράστιος καλλιτέχνης, προλάβαμε και μάθαμε ότι στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας υπάρχουν τουλάχιστον 1000 διαμερίσματα, μέσα στα οποία βέβαια τα παιδιά ζουν εφιαλτικές καταστάσεις. Προσπεράσαμε εκείνα τα ρεπορτάζ και ασχοληθήκαμε όλοι με τον Γιώργο Μαζονάκη. Μιλάμε για έναν τραγουδιστή που μίλησε στις καρδιές όλων των ανθρώπων. Αλλά και για ένα παιδί του Θεού, όπως τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να αγνοήσουμε όσους παίρνουν πολύ δύσκολα, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά. Διότι θα έρθει αυτή η ώρα που θα μάθουμε για το επόμενο νεκρονήπιο και θα αρχίσουμε πάλι τα δακρύβρεχτα ρεπορτάζ. Το ερώτημα είναι αν ασχολήθηκε το αρμόδιο Υπουργείο με όσες αποκαλύψεις έγιναν πριν από μία εβδομάδα. Ζήτησε η Δόμνα Μιχαηλίδου τα στοιχεία που δημοσίευσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι κακό κάποιος ή κάποια υπουργός να απευθύνεται σε δημοσιογράφο ή δημοσιογράφους για να ζητήσουν τη συμβολή τους για την επίλυση ενός προβλήματος. Αλλά ακόμα και αν δεν επιθυμούν αυτήν την επαφή, μπορούν να συνεργαστούν με τους φορείς που καταγράφονται στα ρεπορτάζ. Οι δημοσιογράφοι ενημερώνονται από κάποιες πηγές. Σε πολλές περιπτώσεις αναφέρουν ορισμένες εξ αυτών. Στο Βήμα της Κυριακής, για παράδειγμα, υπήρχε η πληροφόρηση για στοιχεία που συγκεντρώνουν υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας και όχι μόνο. Βήμα-βήμα λοιπόν μπορεί να φτάσει και ο ενδιαφερόμενος υπουργός σε αυτά τα στοιχεία. Το έκανε η Δόμνα Μιχαηλίδου. Έκανε κάτι γι' αυτό η Δόμνα Μιχαηλίδου. Εκείνη έχει επομιστεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Επαναλαμβάνω, η Δόμνα Μιχαηλίδου έχει επομιστεί το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Άρα ανέλαβε και την ευθύνη για να προστατέψει τα παιδιά που κινδυνεύουν ή διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες. Όπως συνέβαινε στο διαμέρισμα της φρίκης στην Κυψέλη. Η σοκαριστική αποκάλυψη για το νεκρό βρέφος έδωσε μια ευκαιρία στην πολιτεία για να κινηθεί. Να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας ή τελικά θα αφήσει ανεκμετάλλευτη και αυτήν την ευκαιρία. Θα πάρει μέτρα για να προστατευτούν τα παιδιά δηλωμένα και αδήλωτα ή θα συνεχίσει να σφυρίζει αδιάφορα μέχρι το επόμενο θύμα. Επαναλαμβάνω, θα κάνει κάτι. Μιλάμε για δηλωμένα και αδήλωτα παιδιά. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Περιμένω τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, στο 6939-943-943.

0: είχα για χρόνια την απορία, γιατί από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαθαίνουμε όσα εξέγγειλε ο εκάστοτε πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με αποκορύφωμα βέβαια την τριετία της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, όταν το πρώτο Σαββατοκύριακο μιλούσε ως πρωθυπουργός News. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όχι ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για τα υπόλοιπα κόμματα, τα κανάλια αφιέρωναν μία μόνο φράση, και αυτή αν δεν υπήρχε άλλο σοβαρό θέμα στην επικαιρότητα. Έτσι, αποφάσισα να δίνω χώρο και χρόνο σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, για να εκφράζουν τις θέσεις τους. Γι' αυτό θα συζητήσουμε σήμερα με τον πρόεδρο του κινήματος Νίκη, Δημήτρη Νατσιό. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε, κύριε Νατσιέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Ευχαριστώ για την τηλεφωνική πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμότατα για την αποδοχή της. Θα αρχίσω, κύριε πρόεδρε, με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Σας κάλυψαν ως πολίτη, ως οικογενειάρχη και ως εκπαιδευτικό?
1: Κοιτάξτε, το ερώτημα απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Ήταν ψίχουλα, ήταν απολύτως τίποτε. Ο κόσμος, να το πω έτσι παραστατικώς, περίμενε ότι την επόμενη μέρα θα πάει με το καρότσι στο σούπερ μάρκετ και τώρα συνεχίζει να ψωνίζει παίρνοντας τα ψώνια στην αγκαλιά του. Δεν έδωσε απολύτως τίποτε, και όχι μόνο αυτό, ήταν μια σκέτη κοροϊδία, θα έλεγα. Είναι δυνατόν να υπόσχεσαι στους πολίτες, οι οποίοι είναι καθημαγμένοι από την οικονομική φρίκη που βιώνουν, πενταροδεκάρες, οι οποίες μάλιστα θα δοθούν τα επόμενα έτη και όχι από το τρέχον? Τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους είναι ηρωνία και υποτιμητικό για αυτούς, όταν θα δοθούν του χρόνου, και μάλιστα καθαρά 380. Δεύτερον, συνταξιούχοι, 100 ευρώ παραπάνω, όχι 400, 300 ήδη έδινε, δεν ούτε καν τόλμησε να πει για δώρο Χριστουγέννων, είναι 13ο μισθό, και 8,3 ευρώ πόσο βγαίνει τα 100 ευρώ το μήνα. Και τρίτον και κυριότερο, που είναι η απόλυτη κοροϊδία και η απόλυτη άγνοια σε τι κατάσταση βρίσκεται ο ελληνικός λαός, είναι ο περίφημος κουμπαράς, ο οποίος προϋποθέτει ότι ο λαός έχει λεφτά για να καταθέσει έστω και 20 και 30 και 100 ευρώ το μήνα και να καταθέτει ισόποσο το ελληνικό κράτος. Αυτό είναι, επαναλαμβάνω, κοροϊδία. Μέχρι τις 20 του μηνός, μιλάνε οι στατιστικές, αρκεί ο μισθός, φτάνει ο μισθός, και από εκεί και πέρα μετράνε πενταροδεκάρες οι Έλληνες πολίτες. Ουσιαστικά είναι μια έμεση φορολογία και τόνος στις τράπεζες. Δεν πρόκειται να πετύχει το μέτρο, και να υπενθυμίσω, κυρία Πολυζού, δεν είναι καμιά πρωτοτυπία και ξυπνάδα της κυβέρνησης. Είχε εφαρμοστεί πριν από 25 χρόνια στην Αγγλία, επί Gordon Brown, όταν ήταν υπουργός οικονομικών, αλλά τότε το κράτος έβαζε μόνο 8 λεφτά για τους νέους της Αγγλίας σε τρεις δόσεις, και μάλιστα έδινε 500 λίρες για αυτούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα και 250 για τους μεσοανώτερους, ενώ το ελληνικό κράτος ουσιαστικά θέλει από τους Έλληνες πολίτες να καταθέτουν ένα ποσό που δεν το έχουν. Επαναλαμβάνω, δεν περισσεύει ούτε εκατοστάρικο το μήνα, δεν ξέρει την πραγματικότητα. Ο πρωθυπουργός, το εκατοστάρικο για πολλούς είναι ένα δεκαήμερο. Κανείς δεν είναι ικανοποιημένος.
0: Είναι
1: οργισμένοι οι Έλληνες πολίτες.
0: Να πούμε, πρόεδρε, κύριε Νατσιέ, ότι υπάρχει ο πρόεδρος της Νίκης, ο κύριος Νατσιός, που λέει στον ελληνικό λαό: λαέ, ξυπνήστε, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση συγκεκριμένη σας κοροϊδεύει με αυτά τα ψίχουλα που σας δίνει. Εάν ο κόσμος το αντιληφθεί καλώς. Πάντα, κύριε πρόεδρε, πίστευα ότι και ο ελληνικός λαός, η κοινωνία, έχει μερίδιο ευθύνης από τη στιγμή που κλείνει τα μάτια σε αυτό που ζει.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα ρίξω πολύ. Βεβαίως, ο λαός έχει ευθύνη την ημέρα των εκλογών, κυρία Πολύζου, όταν ακούει τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, και πηγαίνει και ψηφίζει ανθρώπους όπως είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που, επαναλαμβάνω, είναι επιβαρημένη με ένα σωρό εγκλήματα. Αλλά παρήλθε η περίοδος χάριτος για την κυβέρνηση. Η δεύτερη τετραετία αποκάλυψε τι πραγματικά είναι, με τα εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού, την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα και το κλέψιμο μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις παρακολουθήσεις που το κάλυψε αυτό και τον πάουσε για να μην καταφανεί ότι ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους πάντες. Έχουμε το μπάζωμα του εγκλήματος των τυμπών, έχουμε τα σπιτάκια με τις υπερκοστολογήσεις και την οικονόμα που έκαναν πάρα πολύ, έχουμε, κοιτάξτε, το σημαντικότερο ποιο είναι, ότι ο κύριος Μητσοτάκης αφήνει στο απειρόβλητο κυριολεκτικά τους μεγαλοκαρχαρίες. Δεν ακούσαμε κανένα μέτρο έκτακτης εισφοράς, κανένα μέτρο επιβολής κάποιου ειδικού φόρου, έστω για περιορισμένο χρονικό διάστημα, επί των υπερκερδών, των αλυσίδων υπεραγορών, τα σούπερ μάρκετ, επί των ενεργειακών και πετρελαϊκών εταιριών, επί των κατασκευαστικών κολοσσών ή επί των τραπεζών που ανακεφαλοποιήθηκαν με δεκάδες δισεκατομμύρια του ελληνικού λαού. Εκεί απείραχτα, στο απειρόβλητο, εκεί που υπάρχει το. Και τι κάνουμε, τάζουμε ένα πεντακουσάρικο από του χρόνου, ενώ το μεσοδιάστημα μέχρι να έρθει αυτό του χρόνου θα έχουμε πάρει και ένα χιλιάρικο από την φοροπηκτική πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Ποιον κοροϊδεύει? Να τα ακούει αυτά ο λαός. Μην ανέχετε την κοροϊδία πλέον.
0: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να μην σας θέσω και το ερώτημα για το πώς κρίνεται και το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Λοιπόν, ο κ. Τσίπρας που παρουσιάζεται ως νέος και δήθεν σωτήρας, πρώτον, είναι απαράδεκτο να εμφανίζεται στην Μακεδονία, Μακεδόνες Ημετογένους, και να μας μιλάει όταν είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπούλησε και πρόδωσε τη Μακεδονία. Θα πω κάτι, κυρία Πολύζου. Μεθαύριο 21 Σεπτεμβρίου στον Άριο Πάγο εκδικάζεται προσφυγή σωματείων Σκοπιανών για την αναγνώριση της λεγόμενης μακεδονικής γλώσσας, δυστυχώς και μέσα στην Ελλάδα. Απόρρια όλων αυτών, όχι μόνο για αυτές τις προσπάθειες που κάνουν οι Σκοπιανοί, αλλά και με τα προϊόντα που βάζουν ετικέτες Μακεδονία και ο κόσμος στο εξωτερικό κυρίως δεν ξέρει τι γίνεται, απόρρια της προοδευτικής στάσης του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος παρέδωσε όχι μόνο το όνομα, παρέδωσε και εθνότητα, παρέδωσε και γλώσσα. Όλα τα άλλα περί οικονομικής πολιτικής και επανεμφάνισης του κυρίου Τσίπρα τον ανεβάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον θέλουν, γιατί κυβέρνησε προσκυνημένος επί 5 χρόνια και θα συνεχίσει μια πολιτική. Εμετρήθη, εζυγίστε, βρέθη, ελλειπής, απαράδεκτος και εθνοπροδότης. Τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν χρειάζεται ο κόσμος, ο πατριωτικός κόσμος ιδίως, δεν είχε καμιά ματιά στον κύριο Τσίπρα που χασκογελούσε με γραβάτες και πρόδιδε το ιερό όνομα της Μακεδονίας και όχι μόνο.
0: Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, διαφορές των δύο προηγούμενων κομμάτων με το Πασό, και αν ποιες είναι αυτές?
1: Έχω πει, κυρία Πολύς, ότι όσα κόμματα έχουν βάλει υπογραφές στα εγκληματικά μνημόνια, υπογραμμίζω τη λέξη εγκληματικά, δεν έχω καμία διαφορά και στα κοινωνικά ζητήματα. Όλα είναι κοκορομαχίες. Επαναλαμβάνω, ο ελληνικός λαός αυτό πρέπει να το θυμάται. Άνθρωποι οι οποίοι κατέστρεψαν την πατρίδα με τα εγκληματικά μνημόνια, τα οποία τα ψήφισαν χωρίς καν να τα διαβάσουν, και έδεσαν χειροπόδαρα την πατρίδα μας για 100 χρόνια στα νύχια των λεγόμενων δανειστών, τραπεζών, διεθνών κτλ., δεν πρέπει να εμφανίζονται στην πολιτική σκηνή της Ελλάδος και πρέπει να εξαφανιστούν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Όλοι οι ίδιοι είναι.
0: Εσείς, κύριε Νατσιέ, δώσατε έμφαση, πολύ μεγάλη έμφαση θα πω, στον πρωτογενή τομέα. Ποιο είναι το πλάνο σας, θέλω να μας πείτε, και πώς μπορεί να εφαρμοστεί?
1: Κοιτάξτε, ο πρωτογενής τομέας, θα μπορούσε να το πω έτσι παραστατικός, κυρία Πολύζου, ναι, θα μπορούσε η πατρίδα μας, η όμορφη γαλανόλευκη πατρίδα μας, να είναι το περιβόλι της Ευρώπης. Και εξαιτίας του κλίματος και επειδή ξεκινάει το καλοκαίρι πολύ νωρίτερα εδώ, και θα έλεγα ότι δεν κακό να μηγέσει καλού, τα εδάφη της πατρίδας μας δεν είναι μολυσμένα από βαριές βιομηχανίες όπως είναι σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Αλλά τουναντίον, μάλιστα, συμμορίες με μπλε, κόκκινο, πράσινο, δεν ξέρω εγώ πρόσημο, λίστεψαν και βήθησαν τον πρωτογενή τομέα, την αγροτοκτηνοτροφία, τη μελισσοκομεία, την αλεία, σε μεγάλη κρίση, υπαρξιακή θα έλεγα κρίση. Ενώ, επαναλαμβάνω, θα έπρεπε να είμαστε η χώρα η οποία θα έδιδε ό,τι καλύτερο. Η ελληνική γη βγάζει χρυσάφι. Για μας, κοιτάξτε, καταρχάς θέλει αγροτικές σχολές με πρακτική εκπαίδευση. Η αλεία να επανέλθει. Να ξαναγίνουν υγιείς και διαφανείς συνεταιρισμοί και όχι μόνο στο να παλεύει ο αγρότης για να πουλήσει τα προϊόντα του. Και πρέπει να υπάρξουν, θα έλεγα, τελωνία στα οποία θα ελέγχονται αυστηρότατα οι παράνομες ελληνοποιήσεις στο μέλι, για παράδειγμα, που έχουν μεγάλο πρόβλημα και οι μελισσοκόμοι. Και στήριξη. Θα σας πω κάτι. 6 Αυγούστου, τι γίνεται και πώς συνεχίζεται η κοροϊδία εις βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων. Ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα με τίτλο My Agro, το οποίο θα αντικαθιστούσε τον ΟΠΚΕΠΕ και τις δηλώσεις που κάνουν για την ενιαία ενίσχυση αγρότες. Αυτό το πρόγραμμα διαφημίστηκε με τυμπανοκρουσίες. Αν μπείτε σήμερα σε αυτό, δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα Έχουν βάλει και όριο μέχρι 15 Αυγούστου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να μπουν οι αγρότες και να κάνουν τις δηλώσεις για να πάρουν τις ενιαίες ενισχύσεις τους. Κοροϊδία και εδώ. Έχει αποτύχει πλήρως το κράτος. Έβαλε στην ΑΔΕ όλα μα όλα τα αμαρτωλά, θα έλεγα, συστήματά του, μόνο και μόνο για να κρύψει τα ίχνη του. Αλλά ο αγροτικός κόσμος σβήνει. 158.000 αφημί δυστυχώς είναι εγκλωβισμένα. Δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάρουν τις ενισχύσεις γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελέγξει ποιοι είναι οι τίμοι και ποιοι είναι τα λαμόγια, να το πω έτσι. Η πλειονότητα των αγροτών κτηνοτρόφων είναι τίμοι, αλλά δυστυχώς οι λίγοι, τους είδαμε κιόλας μέσα στη Βουλή τι ακριβώς εκπροσωπούν, είναι αυτοί οι οποίοι καθυλώνουν όλο τον κλάδο στην εξαφάνιση πλέον.
0: Μάλιστα. Με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να ετοιμάζεται η κυβέρνηση, άρχισε να δίνει έμφαση στα εθνικά θέματα, κύριε Νατσιέ. Μπορεί, θέλω να μας πείτε, να αντιστραφεί η κατάσταση με το θράσος που επιδεικνύουν το τελευταίο διάστημα οι Τούρκοι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Μητσοτάκης φόρεσε φουστανέλα και έριξε ακόμη βόλτες. Θυμήθηκε μετά από 7 χρόνια ότι υπάρχει και ένα Καστελόριζο. Όπως είπα, φόρεσε μια φουστανέλα και ετοιμάζεται να επεκτείνει και τα 12 ναυτικά μίλια νοτίως της Κρήτης. Αλλά εδώ να πω κάτι, να το ακούσουν και οι ακροατές μας. Θα δεσμευτεί ότι θα επεκτείνει τα 12 ναυτικά μίλια όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και στην περιοχή του Καστελόριζου ή σε όλο το Αιγαίο? Όχι βέβαια. Μήπως πάμε για συμφωνία? Ναι, δέχεται στην Κρήτη η Τουρκία, αλλά χάθηκε πλέον το Καστελόριζο και παραμένουμε στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο και όχι μόνο. Δηλαδή θα θριαμβολογήσει για κάτι μικρό, ενώ θα υπάρχει μια τεράστια υποχώρηση, όπως γράφτηκε σήμερα και σε μια εφημερίδα. Τώρα όσον αφορά τον κύριο Σαμαρά και την, θα έλεγα είναι εσωκομματικό θέμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος. Ο κύριος Σαμαράς ακόμη δεν έχει παρουσιάσει κόμμα. Το μόνο που θέλω να τονίσω, δεν είναι άμερος ευθυνών για την καταστροφή της πατρίδας ο κύριος Σαμαράς. Αυτό το λένε όλοι. Μην ξεχνάμε ότι διατέλεσε πρωθυπουργός της Ελλάδος στην κυβέρνηση με τον κύριο Βενιζέλο και μάλιστα ψήφισε και το δεύτερο μνημόνιο. Θυμούνται όλοι τι έγινε τότε με τη ΔΕΗ και με τον Ένθια.
0: Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, πώς είδατε τη χθεσινή προκλητική ανακοίνωση ότι δεν σφαγιάστηκαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας, αλλά ότι εμείς διαπράξαμε εγκλήματα?
1: Αυτό είναι διαχρονικό από τους Τούρκους. Οι Τούρκοι εδώ, κυρία Πολύζου, λένε ότι ο Όμηρος δεν ήταν Έλληνας, ήταν ο Ομέρ. Ποιος ο Ομέρ, τώρα ο Βριώνης? Μιλάμε ότι οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν ξεφύγει. Τα ιστορικά όμως ντοκουμέντα και μαρτυρίες τους αποστομώνουν πλήρως. Οι Τούρκοι γενοκτόνοι μας, σφαγείς. Γνωρίζουμε, ξέρετε ότι υπήρχαν περιοχές στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, ολόκληρα χωριά, οι οποίες δεν γλίτωσε ούτε ένας για να διηγηθεί τι έγινε, κυρία Πολύζου. Τη φωτιά στη Σμύρνη την έβαλαν οι Τούρκοι και έσταξαν τότε τον εθνοιερομάρτυρα, τον Χρυσόστομο Σμύρνης, και στην προκυμαία έγινε το μεγάλο μακελιό. Προτρέπω τους Τούρκους να διαβάσουν το απογορευμένο στη χώρα τους βιβλίο του τότε πρόξενου της Αμερικής στη Σμύρνη, Τζον Χόρτον, «Η μάστιγα ή η κατάρα κατά μια άλλη μετάφραση της Ασίας». Εκεί ο Χόρτον, Αμερικανός, επαναλαμβάνω, διπλωμάτης, έβλεπε, ήταν αυτόπτης και αυτή κοσμάρτης και είδε τα κτηνόδια εγκλήματα των Τούρκων κατά του ελληνισμού.
0: Μάλιστα. Τώρα που να σας πάω, είναι πολύ πολύ σημαντικό, το γνωρίζετε και εσείς ως εκπαιδευτικός, ως δάσκαλος όπως σας αρέσει να λέτε. Υποθέτω, κύριε Πρόεδρε, ότι σας πόνεσε λοιπόν η έρευνα PISA 25 για τους Έλληνες μαθητές. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας και των εκπαιδευτικών?
1: Κοιτάξτε, βεβαίως μας πόνεσε και τα έβλεπα 35 χρόνια με σχολική έδωση, έβλεπα αυτή την προηγούσα, θα έλεγα, έκπτωση της παιδείας μας, κύρια Πολύζου. Είχαμε από το 2006 βιβλία τα οποία, γλώσσες τα οποία είχα καταντήλει ως άχρηστα εντελώς βιβλία, χωρίς να εμπνέουν τους μαθητές και να τους οδηγούν στην αγάπη και στη μελέτη. Είχα κάνει και έρευνες, έχω γράψει και βιβλία σχετικά με άνευρα και άψυχα και κείμενα χωρίς ζωή, θα έλεγα, μέσα τους. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Έκτη δημοτικού που ήμουν πολλά χρόνια δάσκαλος, είχε 27 σελίδες για συνταγές μαγειρικής. Ακούστε τώρα, πολύτιμες σχολικές σελίδες, συνταγές μαγειρικής, και έλειπαν κείμενα, είχαν πετάξει από τα προηγούμενα βιβλία κείμενα όπως, να σας πω, ο ύμνος στη δημοκρατία του Περικλή. Θέλω να σας ρωτήσω, ρητορικό το ερώτημα. Εσείς, αν ήσταν υπουργός παιδείας, θα πετούσατε έξω από σχολικά βιβλία των ύμνων?
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.
1: Πάνω από χιλιάδες ώρες οι οποίοι αντιμετώπιζαν τις τουρκικές προκλητικότητες στο Αιγαίο. Εκεί γιατί το παραβλέψαμε? Θεός χωρέσει και τον αείμνηστο Μαζονάκη. Ο άνθρωπος συγκινήθηκε όλος για τις αγαθοεργίες και τις ελεημοσύνες, αλλά μην ξεχνάμε και τους πραγματικούς ήρωες.
0: Μάλιστα. Και το πιο σημαντικό, να μην χάνουμε και την πίστη μας, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό να κλείσουμε. Εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητάμε. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
13: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
14: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
15: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν.

0: ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από το Γαλάνι. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνι In-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Στην Αγρυπνία για τη μνήμη του συγκεντρώθηκαν χιλιάδες πολίτες. Το ίδιο συνέβη και στην εξώδιο ακολουθία στην Αγία Τριάδα, στην παλιά του γειτονιά, όπως είχε τραγουδήσει ο αείμνηστος πλέον καλλιτέχνης. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, αλλά και για τις δικαστικές εξελίξεις από εδώ και πέρα με τον πρώην δικηγόρο του Γιώργο Μερκουλίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μερκουλίδη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Πολύζου.
0: Κύριε Μερκουλίδη, πώς κρίνετε, θέλω να μας πείτε, την αναβάθμιση της κατηγορίας για το ζευγάρι των γιατρών, εντός βέβαια ή εκτός εισαγωγικών, από θανατηφόρα έκθεση διώκονται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο?
1: Βάσει των στοιχείων που έχουν εισφερθεί στην δικογραφία, από ό,τι κατάλαβα από την ασφάλεια και από την ασφάλεια, ο εισαγγελέας όφιλε να το κάνει αυτό, διότι δεν μιλάμε για θανατηφόρα έκθεση, αλλά για ανθρωποκτονία με πρόθεση, με ενδεχόμενο δόλο, που είναι πλέον ξεκάθαρο με όλα αυτά που έχουν τις παραλήψεις και τις ενέργειες των συγκεκριμένων γιατρών, εντός εισαγωγικών γιατρών. Νομίζω ότι πολύ ορθά έκρινε ο εισαγγελέας και αναβάθμισε την κατηγορία, τη μετέτρεψε από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Που ξέρετε ότι αυτή η κατηγορία, αν αποδειχτεί στο ακροτήριο και καταδικαστούν, επισύρει μέχρι και ισόβια κάθριξη.
0: Μάλιστα. Τι σημαίνει, θέλω να μου πείτε, κύριε Μερκουλίδη, νομικά ο ενδεχόμενος δόλος, και γιατί θέτω το ερώτημα αυτό? Για να καταλάβουν και οι ακροατές, μιας και στο άκουσμα της κατηγορίας κάποιοι σχηματίζουν την εντύπωση, κύριε Μερκουλίδη, ότι το ζευγάρι ήθελε να σκοτώσει τον Γιώργο Μαζονάκη. Οπότε θέλω τη διευκρίνησή σας.
1: Βάσει των παραλήψεων των γιατρών αυτών και των γνώσεων, αφού είναι γιατροί, θα έπρεπε, δηλαδή γνώριζαν ότι μπορεί να επέρθει ο θάνατος του Γιώργου και κάπου τον αποδεχόντουσαν. Δεν επιδίωκαν να τον σκοτώσουν, αλλά βάσει των ενεργειών τους προβλέπεις το αποτέλεσμα ως ενδεχόμενο και το αποδέχεσαι. Καταλάβατε, αυτή είναι αλλιώς είναι η διαφορά από την ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο, είναι ότι επιδιώκω το θάνατο κάποιου, δηλαδή τον πυροβολώ για να τον σκοτώσω.
0: Και έχω κίνητρο, λέτε.
1: Τον μαχαιρώνω για να τον σκοτώσω. Στον ενδεχόμενο δόλο είναι ότι προβλέπω το αποτέλεσμα και το αποδέχομαι.
0: Μάλιστα.
1: Ως πιθανόν. Δεν κάνω κάτι να το αποτρέψω, καταλάβατε. Δηλαδή το αποδέχομαι. Με αυτή την έννοια θεωρώ ότι ευσταθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.
0: Να πούμε ότι δεν το αναβάθμισε βέβαια, κύριε Μερκουλίδη, ο δικαστής, ο εισαγγελέας, αλλά ζήτησε ο δικηγόρος της οικογένειας να αναβαθμιστεί.
1: Ναι, ο δικηγόρος το ζήτησε, αλλά από εκεί πέρα τα στοιχεία που εισφέρθησαν από την ασφάλεια την επόμενη μέρα ήταν τόσο πολλά. Δηλαδή, όταν άσκησε την πρώτη μέρα ο εισαγγελέας την ποινική δίωξη, δεν υπήρχαν αυτά τα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, το ότι ήταν τόση ώρα στο μηχάνημα, το ότι ήταν χωρίς σφιγμό, το ότι 45 λεπτά δούλευε το μηχάνημα. Ενώ στην αρχή είχαν πει ότι είχαν μπει απλά ο φλεβοκαθετήρας και έπαθε την ανακοπή. Στην πορεία, λοιπόν, διαπιστώθηκαν ότι είχαν γίνει ιατρικές πράξεις και είχαν προχωρήσει μάλιστα και υπήρξε και μια ολιγορία επικίνδυνη και ανεξήγητη από μέρους των συγκεκριμένων ανθρώπων, που βάσει αυτών λοιπόν των στοιχείων και των ενδείξεων του μηχανήματος και των καταγραφών που είχαν γίνει μετατράπηκε η κατηγορία, ούτως ή άλλως θα μετατραπώ, δηλαδή υπήρχε περίπτωση να μην γίνει αυτό.
0: Μου κάνει τρομερή εντύπωση και θέλω να θέσω το ερώτημα, κύριε Μερκουλίδη, πώς γίνεται, δεν ξέρω αν υπάρχει ποινικοποίηση, όταν καλείσαι να κοροϊδέψεις την ελληνική αστυνομία, τις ελληνικές αρχές και τη δικαιοσύνη αυτόματα παράλληλα.
1: Ο κατηγορούμενος μπορεί να ισχυριστεί και να πει οτιδήποτε, αν είναι κατηγορούμενος, ακόμα και ψέματα. Τώρα, εκεί υπήρξε μια μεθόδευση και μια κατασκευή από πολλούς παράγοντες και πολλούς ανθρώπους. Ασφαλώς αυτοί που έχουν πει ψέματα και προκειμένου να παραπλανήσουν τις διοκτικές αρχές και τις δικαστικές, θα έχουν και συνέπειες. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί και τι έκαναν ακριβώς, δεν γνωρίζω, διότι ως νομικός, για να εκφέρω άποψη, πρέπει να γνωρίζω τη δικογραφία σε όλο της το εύρος και να μπορώ να αποφανθώ με ασφάλεια και με σιγουριά για αυτά που μου ρωτάτε.
0: Κύριε Μερκουλίδη, σύμφωνα με όσα έχουν υποθεί και γραφτεί, εσείς τον είχατε ενημερώσει ότι ήταν στόχος. Ποιον, θέλω να μου πείτε και γιατί?
1: Εγώ κάνετε λάθος. Εγώ είχα κάνει μια κουβέντα, αλλά είχα ξεκαθαρίσει ο γιόλος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το είπα αυτό. Δεν τον είχα ενημερώσει. Του είχα πει ότι μια κοπέλα από την Αμερικανική Πρεσβεία μου είπε ότι σε μια έρευνα που κάνανε η Αμερικανική Πρεσβεία για άλλα πράγματα, διαπιστώσαν ότι υπάρχει ένα σχέδιο δολοφονίας από κάποιους. Όχι, από κάποιους δεν είπα, αλλά αυτή στην πορεία κατάλαβε όταν θαυμάστριά του και ήθελε έτσι σε επαφή μαζί του. Και του το είπα, του διευκρίνησα ότι είναι τελικά, δηλαδή έκανε κάποια ραντεβού του γραφείου που ήρθε αυτή επίμενε και κατάλαβε ότι δεν ήταν σοβαρά πράγματα αυτά που μου έλεγε και τα μετέφρασε ο γιος. Τώρα ο γιος το είπε έτσι, ποτέ δεν του είπα εγώ την Αμερικανική Πρεσβεία. Απλά μια υπάλληλος εκεί και διαπίστωσε στην πορεία όταν είχε χαμηλό βαθμό υπάλληλος στην Αμερικανική Πρεσβεία, δεν είχε καμία πρόσβαση σε σοβαρό υλικό και μου είπε ότι υπάρχει ένα σχέδιο, φαίνεται ένα σχέδιο εναντίον του Γιώργου στα νότια προάστια να τον βγάλουμε τη μέση. Με στοιχεία το ανακαλύψαμε επειδή κάναμε μια άλλη έρευνα για άλλα πράγματα κτλ. Αλλά στην πορεία του από τον Γιώργο ότι τελικά είναι, ναι, είναι μια φανατική θαυμάστριά σου. συγγνώμη στο λεπτό.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Μερκουλίδη,
1: αυτό. Δεν είχε βάση αυτό, δεν είχε βάση καθόλου, όχι.
0: Το αποκλείεται εντελώς, απλά ήταν μια θαυμάστρια.
1: Με είχαν πλησιάσει πάρα πολλοί άνθρωποι τότε να έρθουν σε επαφή με τον Γιώργο, να τον βοηθήσουν, να του πούνε πράγματα για τις αδελφές του, για το ένα, για το άλλο, καταλάβατε.
0: Απόλυτα, είστε σαφείς. Κρατήσατε επαφή και έπειτα από την διακοπή, κύριε Μερκουλίδη, της επαγγελματικής σας συνεργασίας. Εσείς είχατε τονίσει ότι υπήρχε και μια ανθρώπινη σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσά σας. Να ολοκληρώσω και μετά απαντήστε. Παρακαλώ.

0: ακούγεται τη φωνή του και ως άνθρωπος, γιατί ήταν ένας γενναιόδωρος άνθρωπος, ένας αυθεντικός, ένας καλός άνθρωπος. Από εκεί πέρα διατηρήσαμε και μάλιστα 25 Αυγούστου με πήρε τηλέφωνο, έλειπα διακοπές εγώ και μου είπε ότι ήθελε να τα πούμε. Δυστυχώς γύρισε αρχές Σεπτέμβρη μέχρι να οργανώσω το γραφείο μου στην Αθήνα και στο Ηράκλειο. Δεν κατάφερα να τον πάρω τηλέφωνο και έτσι δυστυχώς.
1: Δεν προλάβατε. Μάλιστα. Θέτω, κύριε Μερκουλίδη, το ερώτημα, διότι πολλά γράφονται και ακούγονται και αφού έχω εσάς απέναντί μου, οφείλω να ρωτήσω για να αποσαφανίσουμε οτιδήποτε ακούγεται και λέγεται. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Μερκουλίδη, πόσο τον είχε πληγώσει τον Γιώργο Μαζονάκη ο εγκλεισμός στο δρομοκαίτιο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, στην αρχή τον πλήγωσε και τον πίκρανε, αλλά του έδωσε και δύναμη αυτή η δοκιμασία, γιατί είδε την αγάπη και τη συμπαράσταση του κόσμου. Δεν μπορούσε να φανταστεί το μέγεθος της αγάπης και της συμπαράστασης και αυτό του έδωσε μεγάλη δύναμη και έτσι βγήκε αλόβητος από το δρομοκαίτιο ο Γιώργος. Σας το δηλώνω με σιγουριά, δηλαδή του έδωσε δύναμη και αισιοδοξία. Αυτή η αγάπη και συμπαράσταση, και είπε να τελικά μέσα από τη δοκιμασία αυτή, που ήταν η πιο δύσκολη της ζωής του ασφαλώς, όπως έλεγε, βγήκε πιο δυνατός. Τώρα είναι μακάβριο να τα συζητάμε αυτά. Δυστυχώς ο Γιώργος έφυγε άδικα και τραγικά με τον τρόπο αυτό που έφυγε. Τι να πω τώρα, κρίμα.
1: Κύριε Μερκουλίδη, μακάβριο μεν, αλλά από την άλλη υπάρχει και μια ιστορία που καταγράφεται και δεν ξεχνιέται, ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Μερκουλίδη, αλήθεια, ποια είναι η άποψή σας για όλους όσοι τον θυμήθηκαν μετά τον θάνατό του, αλλά δεν είχαν σταθεί τότε δίπλα του σε εκείνη την πολύ πολύ δύσκολη στιγμή?
0: Τι να σας πω τώρα. Υπήρχε κόσμος που τον αγαπούσε τον Γιώργο, τώρα κάποιοι του συμπαραστάθηκαν και τότε. Και επώνυμοι. Τον πήραν τηλέφωνο, τον πλησίασαν κτλ. Από εκεί πέρα.
1: Επαναλαμβάνω
0: τώρα
1: το ερώτημα, κύριε Μερκουλίδη, και λέω για όσους, όσοι τον θυμήθηκαν μετά τον θάνατό του, ενώ δεν είχαν δώσει το παρόν τότε που περνούσε εκείνη την πολύ δύσκολη στιγμή και αναφέρομαι στο δρομοκαίτιο. Και το έχει πει και ο ίδιος βέβαια, και απλά επειδή είχατε μία επικοινωνία, ρωτάω να ακούσω την άποψή σας.
0: Τι να σας πω τώρα. Δεν θέλω να εκφράσω άποψη γι' αυτό, ειλικρινά.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά συμβαίνει πολύ συχνά στους ανθρώπους, στις δύσκολες στιγμές, να μας ξεχνάνε πολύ. Είναι δεδομένο αυτό και δυστυχώς είναι ένας νόμος της φύσης που θυμήθηκαν και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Να το ξέρετε.
1: Το κρατάμε αυτό, κύριε Μερκουλίδη.
0: Λίγοι, πολύ λίγοι, αλλά υπήρξαν.
1: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι που νομίζω ότι το έχετε κρατήσει ίσως.
0: Θέλω να πω ότι ο Γιώργος μπορεί να έφυγε ως φυσική παρουσία, αλλά είμαι πεπισμένος και σίγουρος γιατί η φωνή του και τα τραγούδια του θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια. Θα μας συντροφεύουν στα γλέντια μας, στις χαρές και στις λύπες μας, στους έρωτες και στις απογοητεύσεις μας, στη μοναξιά μας.
1: Και αυτό εμείς δεν μπορούμε από το να το κρατήσουμε, κύριε Μερκουλίδη, και να πούμε ότι τουλάχιστον ο άνθρωπος που φεύγει, φεύγει όπως είπατε η ψυχή, αλλά πάντα μένει το αυτό που έχει καλλιεργήσει, δημιουργήσει για την επόμενη γενιά. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Μερκουλίδη.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας.

0: Γρηγόρης Λέων αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη μορφή της ιατροδικαστικής επιστήμης στην Ελλάδα. Με τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του διαφωτίζει και εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και την κοινή γνώμη για πολλές σημαντικές υποθέσεις. Εκτός από πρόεδρος της ιατροδικαστικής εταιρείας και καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο Γρηγόρης Λέων είναι και διοικητής του Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τον αδόκητο χαμό του Γιώργου Μαζωνάκη και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Λέων.
1: Καλημέρα σας, κυρία Πολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Λέων, θα αρχίσω με την εύλογη απορία πολλών ακροατών. Πώς γίνεται, ειλικρινά, κύριε Λέων, να χαρακτηρίζεται απροσδιόριστη η αιτία που προκάλεσε την ανακοπή ενός ανθρώπου?
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ καταρχάς που ξεκινάτε με ένα βασικό ερώτημα που όσο κυκλοφορώ αυτές τις μέρες δεν σας κρύβω ότι όντως είναι το κέριο ερώτημα που έχουν όλοι οι πολίτες. Όμως εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής για να γίνει αντιληπτό. Όταν ένας ιατροδικαστής λέει απροσδιόριστο, δεν σημαίνει ότι δεν έχει βρει απολύτως τίποτα. Εν αντιθέσει, πρέπει να σας πω ότι αρκετές φορές μπαίνουμε στο νεκροτομείο, κάνουμε την νεκροψία. Νεκροτομείο, η οποία τονίζω είναι η διαδικασία που γίνεται με το μάτι, χωρίς όργανα, και στη συνέχεια ουσιαστικά έχουμε κάποια ευρήματα και χαρακτηρίζουμε ομοίως μια αιτία θανάτου ως απροσδιόριστη. Γιατί είτε τα ευρήματά μας θέλουμε να τα επιβεβαιώσουμε στο μικροσκόπιο, είτε ένα δεύτερο ενδεχόμενο, ουσιαστικά δεν έχουν αν θέλετε εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να τα συνδέσουν με την αιτία θανάτου. Εν αντιθέσει, στο μικροσκόπιο πρέπει να σας πω ότι γίνεται μια τόσο λεπτομερής εξέταση σε επίπεδο κυττάρου και όχι με το μάτι, το οποίο σημαίνει ότι και αποκτούμε μια πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει στο ανθρώπινο σώμα και κυρίως στο ανθρώπινο όργανο και ιστούς, και από εκεί και πέρα ουσιαστικά αυτά τα χαρακτηριστικά που μας δίνει ο παθολογανατόμος μας βοηθάει πρώτα απ' όλα να επιβεβαιώσουμε ένα εύρημα ή όχι, δεύτερον να δούμε ποια είναι η ηλικία, αν θέλετε, της βλάβης, όπως λέμε, δηλαδή οπότε προκλήθηκε ένα γεγονός που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε αν συμμετέχει ή όχι στο μηχανισμό θανάτου, και φυσικά άλλα χαρακτηριστικά τα οποία μας δίνουν μια βεβαιότητα. Για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν, ναι, απροσδιόριστο μπορούμε να πούμε από μια νεκροψία νεκροτομή, δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε ευρήματα, σημαίνει όμως ότι αναμένουμε εργαστηριακές εξετάσεις για να έχουμε μια σαφή, αδιαμφισβήτητη και κυρίως επιστημονικά τεκμηριωμένη αιτία θανάτου και ένα μηχανισμό θανάτου.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι είστε απόλυτα κατανοητός. Θέλω τώρα να μου πείτε, κύριε Λέων, αν θα μπορούσε να προκληθεί η ανακοπή από την πλασμαφαίρεση, αν για παράδειγμα παρουσίαζε κάποια επιπλοκή το μηχάνημα.
1: Θα σας έλεγα το εξής. Καταρχάς, εδώ μιλάμε για μία μέθοδο η οποία είναι ιδιαίτερα επεμβατική. Δηλαδή δεν είναι μία απλή μέθοδος ιατρική η οποία δεν επεμβαίνει στο σώμα του ανθρώπου. Ίσα ίσα επεμβαίνει και θα σας έλεγα με ένα ιδιαίτερα βίαιο τρόπο. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο με σωληνάκια στα δύο του τα χέρια. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ο οποίος του αφαιρούμε σχεδόν το σύνολο του αίματος και στη συνέχεια το φιλτράρουμε και με κάποιες διαδικασίες σε βάση περιπτώσει ξαναεισέρχεται αυτό στην κυκλοφορία. Άρα μιλάμε για μια δύσκολη επεμβατική διαδικασία που ναι, η απάντηση είναι ότι μπορεί να έχει ακόμα και σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον επιπλοκές οι οποίες είναι κυρίως από το καρδιαγγειακό. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο τρόποι που μπορούμε να οδηγηθούμε σε αυτό που ακούγεται έτσι ευρύτατα ανακοπή, που για μας βέβαια δεν έχει νόημα, αλλά το αντιλαμβάνουμε το πως το λέει ο κόσμος, αλλά αυτοί τουλάχιστον δύο τρόποι είναι πράγματι μείζων επιπλοκές που όταν είμαστε σε ένα νοσοκομείο μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Όταν βέβαια είμαστε σε ένα χώρο που νομίζω κάθε άλλο παρά ιατρείο είναι, νομίζω ότι εκεί πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και θέτουμε κάθε φορά, όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο δυστυχώς ήταν μοιραίο, αλλά κάθε φορά θέτουμε τον όποιο υποβάλλεται σε αυτή τη θεραπεία και σε αυτούς τους κινδύνους για ένα οξύ καρδιακό επεισόδιο, αλλά και στον κίνδυνο να απολέσει τη ζωή.
0: Μάλιστα. Θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο, κύριε Λέων, γιατί με πιέζει ο χρόνος και θέλω να θέσω άλλα ερωτήματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμαση που κάνατε, ότι ο κόσμος λέει υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Ποιο είναι? Μια διάγνωση. Υπάρχει ανακοπή. Για έναν, υποθέτω, ιατροδικαστή, αυτό που παίζει βασικό ρόλο είναι αυτό που το οδήγησε σε ανακοπή. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, αλλά τα αίτια είναι κάτι άλλο. Αυτό λέτε σωστά, καταλάβαμε?
1: Λέτε πάρα πολύ σωστά. Θα σας έλεγα μάλιστα ότι για μας το διευκρινίζουμε πάρα πολλές φορές ότι δεν μπορεί να υποθεί ανακοπή ως αιτία θανάτου. Η ανακοπή είναι το σταμάτημα της καρδιάς, να το πω απλά. Η ανακοπή έχει μια αιτία, αυτή διερευνούμε, γιατί το σταμάτημα της καρδιάς, όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται σε κάθε άνθρωπο που καταλύσει.
0: Μάλιστα. Θα μπορούσε αλήθεια, κύριε Λέω, να σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης μετά από την ανακοπή? Και αν ναι, με ποιον τρόπο? Είναι σημαντικό να μας πείτε.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μία μείζωνη επιπλοκή μπορεί πράγματι να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να αναταχθεί. Αυτό όμως τι προϋποθέτει? Προϋποθέτει πρώτα απ' όλα ότι γνωρίζουμε να κάνουμε πρώτες βοήθειες, που είναι αδιαφυσβήτητο για όλους τους γιατρούς, φαντάζομαι για όλους όσους έχουν πτυχίο ιατρικής, ακόμα και αν δεν έχουν ειδικότητα. Το ένα δεύτερο είναι παράλληλα με την έναρξη των πρώτων βοηθειών να καλέσουμε έγκαιρα το ΕΚΑΒΑ, το οποίο πολλές φορές υπάρχουν κινητές μονάδες, ειδικά αν ειδοποιήσουμε σχετικά, έρχεται μια κινητή μονάδα, το οποίο σημαίνει από τη στιγμή της άφιξης του ΕΚΑΒ ξεκινάει μια εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Σας θυμίζω δε για το συγκεκριμένο περιστατικό ότι η απόσταση μεταξύ του μεγαλύτερου νοσοκομείου της χώρας, της ναυαρχίδας, θα σας έλεγα, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας και του ιατρείου, είναι απόσταση ελάχιστων λεπτών.
0: Μάλιστα. Κύριε Λέων, έχουμε στη διάθεσή μας μόνο ένα λεπτό και θα ήθελα να μου πείτε, έχει γίνει βέβαια και μεγάλη συζήτηση για όλες αυτές τις ολιστικές θεραπείες, αλλά και, και για την πλασμαφαίρεση που γίνονταν παράνομα κάτω φυσικά από τη μύτη του Ιατρικού Συλλόγου. Πρόκειται, θέλω να μας πείτε, για παραλήψεις, για αδιαφορία ή για business, και επίσης τι οδηγεί τους ανθρώπους σε τέτοιες αμφιλεγόμενες, θα πω, επιλογές και εμπιστεύονται τη ζωή τους, το είναι τους, σε κάποιους χωρίς την απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια?
1: Λοιπόν, θα σας έλεγα ότι δυστυχώς μου αφήσατε ως τελευταία ερώτηση μια ερώτηση η οποία θέλει πάρα πολύ χρόνο για να απαντηθεί. Δεν σας κρύβω ότι όλα αυτά μαζί που μου είπατε είναι στη σκέψη προφανών των ανθρώπων που πράττουν με την ποδιά του γιατρού μη ιατρικές πράξεις, όπως επίσης εκτιμώ ότι οι πολίτες, η κοινωνία επηρεάζεται από πάρα πολλούς τρόπους. Είτε αν θέλετε αυτό μιλάμε για μια διαφήμιση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είτε για μια έμεση διαφήμιση, για παράδειγμα έτσι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια ιδιαίτερη επιρροή να έχουν αρχικά επισκεφτεί κάτι τέτοιο και να θεωρούν ότι τους έκανε καλό και να παρασύρουν έτσι άλλους ανθρώπους. Βέβαια η ευθύνη, η αλήθεια είναι, είναι της πολιτείας, είναι εμάς των γιατρών, είναι των ιατρικών συλλόγων δηλαδή, που καταρχάς πρέπει να καθίσουμε όλοι στο ίδιο τραπέζι και να δούμε, πραγματικά το τι μπορεί να γίνεται μέσα σε ένα ιατρείο. Κατά τη γνώμη μου μπορεί να γίνονται μόνο ιατρικές πράξεις. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα, αφού καθορίσουμε τις ιατρικές πράξεις, νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχουν αυστηροί έλεγχοι σε όλα. Τώρα, αν ένας γιατρός θέλει να κάνει business σε ένα άλλο κομμάτι μη ιατρικό, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα, όμως δεν έχει δικαίωμα να το χρησιμοποιεί το ιατρικό του, να χρησιμοποιεί την ιατρική του ειδικότητα για να υπερτερεί έναντι άλλων σε μια αγορά. Δηλαδή, για να σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ένας γιατρός, εάν το επιτραπεί, γιατί σύμφωνα με τον κωδικά μας εμείς απαγορεύεται αρκετές περιπτώσεις να έχουμε τέτοιες εταιρείες, αλλά αν το επιτραπεί και θέλει να ανοίξει μια εταιρεία με οποιοδήποτε τρόπο, εν περιπτώσει νόμιμο, μη ιατρικό, προφανώς και έχει δικαίωμα να το κάνει. Αρκεί, θα δηλώνει ότι όποιος μπαίνει εκεί μέσα, μπαίνει σε μια επιχείρηση και όχι σε ένα ιατρείο.
0: Μάλιστα. Το κράτησα για το τέλος, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να καταλάβει ο κόσμος αυτό ακριβώς που εξηγήσατε. Και να κλείσουμε με κάτι που έχει πει ο Πλάτων και νομίζω, κύριε Ελέον, θα συμφωνήσετε και εσείς. Ο γιατρός πάβει να είναι γιατρός όταν στη διάγνωσή του αναλογίζεται το δικό του συμφέρον και όχι το αρρώστη, γιατί ο αληθινός γιατρός είναι ο κυρίαρχος της ανθρώπινης ζωής και όχι άνθρωπος που πάει να θησαυρίσει. Και είναι κάτι σχετικό που ανεβάσατε κι εσείς εχθές στο Instagram σας, στο story, και ήθελα να το πω και νομίζω συμφωνείτε.
1: Βεβαίως, οι αρχαίοι Έλληνες νομίζω ήταν άνθρωποι σοφοί και πραγματικά, αν για κάτι πρέπει να είμαστε υπερήφανοι, είναι ότι όντως είχαμε αυτούς τους προγόνους οι οποίοι νομίζω μέχρι και σήμερα μας δείχνουν το δρόμο.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά, πάντα μας διαφωτίζετε, κύριε Λέων. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9 ακριβώς εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Να ζητήσω συγγνώμη από την εκπομπή Ελλάδα σήμερα, τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Τον Πάνο Πουρναρά και τον Γιώργο Γεωργιάδη, γιατί έφαγα ένα δυο λεπτά. Δεν αλλάζετε συχνότητα, διότι η Ελλάδα σήμερα συνεχίζει. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό.
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 2310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Εκεί που ήταν σταθμευμένο σε πιλωτή πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης, καταστράφηκε ολοσχερός το αυτοκίνητο, ενώ οι φλόγες στήληξαν και δύο μοτοσυκλέτες, οι οποίες υπέστησαν εκτεταμένες φθορές. Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε ένα μπουκάλι με βενζίνη. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχυπλοού σκάφους, το οποίο ανετράπησε στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Κυλλήνης. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Για 15η μέρα και η πυρκαγιά στην Κόνιτσα, καταστρέφοντας πυκνό δάσος σε προστατευόμενη περιοχή Νατούρα, συναγερμός στις πυροσβεστικές δυνάμεις προκαλούν νέες αναζωπηρώσεις από χθες το βράδυ. Επεκτείνεται και σήμερα το ωράριο λειτουργίας του μετρό και του τραμ για την εξυπηρέτηση των θεατών συναυλίων στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Στις γραμμές 2 και 3 του μετρό, οι τελευταίοι σειρμοί θα αναχωρήσουν από το σταθμό Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Στην περισυλλογή 45 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, προχώρησε τα ξημερώματα σκάφος της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νοτίως της Γάβδη. Διεσωθέντες μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Σπύρο Χαλβατζή, η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ θα γίνει στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών δίπλα από το Μέγαρο Μουσικής. Και να πάμε στον καιρό, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 28 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
9: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται και σήμερα στον Κηφισό. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση από το Αιγάλεο μέσω Περιστερίου και Νέας Φιλαδέλφειας. Αυξημένη κίνηση καταγράφεται και στη Λεωφόρο Κηφισίας με σημαντικές καθυστερήσεις στην άνοδο από την Πανόρμου προς την Εθνικής Αντιστάσεως, τη Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στον ανωδικό άξονα Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη από Ηλιούπολη έως Βύρονα, στη Λεωφόρο Αθηνών καθώς και στη Λεωφόρο Φιλής στο Καματερό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια παρατηρείται και στον Πειραιά, καθυστερήσεις σημειώνονται σε τμήματα της Λεωφόρου Σύγκρου και της Μαραθώνος, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο Χαϊδάρι. Προβλήματα τέλος σημειώνονται και στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και σε μετακινήσεις προς Παγκράτη, Κολωνάκη και Ζωγράφου.
8: Κυρίες και κύριοι, έτσι έχει έως τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984. Την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Μελιγκόνης.

0: Αθήνα 984, στους 98 και 3.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Το ξέρουν ακόμη και οι πρωτοετές σπουδαστές στις σχολές δημοσιογραφίας, στο μάθημα του πολιτικού ρεπορτάζ. Αν υπάρχει ένα πολιτικό στέλεχος που απαγορεύεται να έχει προσωπική άποψη, είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας όμως, στην Ελλάδα επικυβέρνησης Μητσοτάκη έχουμε και αυτό το πρωτοφανές. Ένα κυβερνητικό εκπρόσωπο που δίνει συνεντεύξεις για να εκφράζει την προσωπική του άποψη. Ο ίδιος μάλιστα χθες, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζήτησε και τα ρέστα από τους δημοσιογράφους, από τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που με τις ερωτήσεις τους τον εγκαλούσαν, υπενθυμίζοντάς τους ότι από την πρώτη στιγμή χαρακτήρισε την άποψή του για χρονικό όριο 2 μηνών στην καταβολή επιδόματος ανεργίας ως προσωπική.

Βεβαίως, ο Παύλος Μαρινάκης έχει αποδεχτεί μέχρι στιγμής όχι μόνο ο μακροβιότερος, αλλά και ο καλύτερος από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους των κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος, δεν του έχει ξεφύγει ούτε μία λέξη. Έχει κληθεί να πάρει στις πλάτες του ακόμη και υποθέσεις μη υπερασπίσιμες, ακόμη και όταν όλα τα προσχήματα έχουν καταρρεύσει. Πάρτε παράδειγμα το σκάνδαλο των υποκλοπών, που η κυβέρνηση κουκουλώνει πια σε δημόσια θέα, ή την τραγωδία των τεμπών με τα μπαζώματα και όλα τα υπόλοιπα. Ο Μαρινάκης όλα αυτά τα έφερε σε πέρας, ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με την κυβέρνηση ή με την ουσία των επιχειρημάτων που εκφράζονται κάθε φορά αυτή καθεαυτήν. Ως εκ τούτων υπάρχουν δύο δεδομένα, κυρίες και κύριοι. Δεδομένο πρώτο. Ένας τόσο καλός κυβερνητικός εκπρόσωπος σίγουρα ήξερε πριν μιλήσει για τον κόφτη στο επίδομα ανεργίας ότι θα προκαλούσε άλλο. Δεύτερον, ακριβώς επειδή ήξερε ότι θα προκαλούσε άλλο, αποκλείεται να προέβαινε σε μια τέτοια πρωτοβουλία χωρίς να έχει συνεννοηθεί με τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει πέσει από τα σύννεφα από προχτές με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Μην έχετε καμία αμφιβολία. Άρα λαγός. Μπορεί λαγός, μπορεί αντιπερισπασμός, μπορεί προσπάθεια να επισκιαστεί η παρουσία Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ή ποιος ξέρει τι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, σχέδιο. Και αν δει κανείς πως ξαφνικά ο Μάκης Βορύδης, ο Νότης Μηταράκης και διάφοροι άλλοι γαλάζιοι φαίνεται να συμφωνούν με τον Παύλο Μαρινάκη, εδώ ανοίγει ένα θέμα που θα το βρούμε μπροστά μας. Ο ίδιος ο Μαρινάκης, βέβαια, επιμένει: η ανεργία είναι κάτω από 8%, όποιος θέλει δουλειά βρίσκει.

Αυτά λέει ο κύριος Μαρινάκης και ξέρετε, εδώ δεν χρειάζεται να του απαντήσει η αντιπολίτευση. Θυμηθείτε λίγο τι ακούτε τις τελευταίες ώρες στα δελτία μας και στους τίτλους των ειδήσεων. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη από την Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους. Είναι η είδηση που μας μεταφέρει ο εργατικός μας συντάκτης, ο Δημήτρης Κωστάκος. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση της ΕΝΙΠΕΚ, οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά, δηλαδή 608 και 5 λεπτά μεικτά. Επίσης, υπερεύησαν κατά 13.795 τις προσλήψεις, ενώ 4.627 θέσεις πλήρους εργασίας μετατράπηκαν σε θέσεις μερικής απασχόλησης. Έρχονται λοιπόν αυτά τα δεδομένα, έρχονται αυτά τα στοιχεία από το σύστημα Εργάνη, όχι κάποια Greek Statistics, να απαντήσουν στον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και κατόπιν τούτων, τι λέτε, είναι αρκετοί 2 μήνες για το επίδομα ανεργίας. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό, σήμερα Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλή εβδομάδα, τέλος πάντων, εμείς βρισκόμαστε σήμερα πρώτη φορά. Τρίτη είναι. Μία Τρίτη που, αν δούμε τι γίνεται στους δρόμους, τα σχολεία ξεκίνησαν κανονικά. Μπαίνουμε στη σεζόν. Δεν θα πω την απαγορευμένη λέξη ακόμη, σε ποια εποχή μπαίνουμε, αλλά γενικώς καλό κουράγιο σε όλες και όλους που είστε τώρα πίσω από ένα τιμόνι και περιμένετε να περάσει το φανάρι, η κίνηση και να φτάσετε στον προορισμό σας. Εδώ εμείς θα σας κάνουμε παρέα. Το ραδιοφωνάκι δυνατά στο σταθμό της πόλης, στον Αθήνα 984. Αθήνα 984 δείχνει το ραδιοφωνό σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα φτάσουμε μαζί μέχρι τις 11. Θα φτάσουμε όμως στις 11 με τον Νίκο Αγγελόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Λίλια Ξύλου, του Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Γιώργο Παπάζογλου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

Έλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός μας είναι 6948-984-984.

Λοιπόν, καλημέρα στην Ράνια, καλημέρα στην, στη Βάσο, η οποία λέει ότι σήμερα βγαίνει ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και από ό,τι κατάλαβα λέει υπάρχει παραθυράκι στον νόμο και μπορεί να κατέβει σαν ανεξάρτητος. Δεν είναι τόσο εύκολο. Το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει με βάση τον νόμο είναι να κατέβει ως ανεξάρτητος, ως μεμονωμένος υποψήφιος σε μια περιφέρεια. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα πρέπει σε αυτή την περιφέρεια να πάρει το 3% των ψήφων πανελλαδικά για να μπορέσει να μπει στη Βουλή ως ανεξάρτητος υποψήφιος, κάτι το οποίο προφανώς και δεν μπορεί να γίνει σε καμία περιφέρεια. Για όλα τα άλλα υπάρχει επαρκές νομικό πλαίσιο. Σήμερα το εξηγεί και με ένα άρθρο του στα Νέα ο Ξενοφών Κοντιάδης, ο καθηγητής, με τον οποίο είχα και εγώ την ευκαιρία χθες το βράδυ να μιλήσω, για να επαναβεβαιώσει αυτό ακριβώς που ξέραμε, ότι τουλάχιστον μέχρι το 2033, όταν παρέρχεται η ονομαστική ποινή, η επιβληθήσα ποινή στον Κασιδιάρη, όχι η εκτιτέα, γιατί βγαίνει στα μισά, μέχρι το 2033 δεν υπάρχει κανένας τρόπος, ακόμη και αν το παίξει απλώς μέλος, ακόμη και αν υπάρχει σενάριο να είναι σκέτος εκπρόσωπος τύπου χωρίς να είναι υποψήφιος για βουλευτής, ακόμη οτιδήποτε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος. Θυμίζω ότι εκτός από τα τυπικά χαρακτηριστικά ηγεσίας, ο νόμος πια έχει προβλέψεις ακόμη και για να κρίνεται η πραγματική ηγεσία. Κάπως έτσι θυμίζω ότι οι τρεις βουλευτές των Σπαρτιατών εξέπεσαν των εδρών τους, οι οποίες παραμένουν κενές στη Βουλή. Έχουμε Βουλή που λειτουργεί με 297 βουλευτές και βουλεύτριες και όχι με 300, όπως λέει το Σύνταγμα, ακριβώς διότι κρίθηκε το θέμα της πραγματικής ηγεσίας, ότι ο Κασιδιάρης δηλαδή ήταν από πίσω μόνο και μόνο επειδή έκανε αυτό το περίφημο νεύμα πριν τις εκλογές του 23, ένα νεύμα το οποίο μέσα σε μερικές μόλις μέρες δημιούργησε μια τέτοια δυναμική που αυτοί οι άγνωστοι Σπαρτιάτες με τους άγνωστους υποψήφιους και τον άγνωστο αρχηγό μπήκαν στη Βουλή. Τώρα, το ότι φτάνει ένα νεύμα από τον καταδικασμένο υπαρχηγό ή συναρχηγό, όπως θέλετε πείτε το, μιας νεοναζιστικής εγκληματικής συμμορίας για να μπει ένα κόμμα στη Βουλή, αυτό είναι το ουσιαστικό ζήτημα. Αυτό είναι που πρέπει να συζητάμε. Το γιατί ξαφνικά έχουμε αρχίσει σε διάφορες γειτονιές να ξαναβλέπουμε 16χρονα και 18χρονα και 20χρονα με μαύρες μπλούζες. Το γιατί έπειτα από όλες αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις δεν έχει ξεριζωθεί το αυγό του φιδιού, αλλά συνεχίζει να υποάζεται. Αυτό είναι το βασικό το οποίο νομίζω πρέπει να συζητήσουμε. Κατά τα άλλα, η Δημοκρατία έχει δείξει ότι με το νομικό πλαίσιο, με όλες τις ατελείες του, εν πάση περιπτώσει, το νομικό πλαίσιο τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά ισχυρό, ούτως ώστε η Δημοκρατία να μπορέσει να προστατεύσει τον εαυτό της από τους εχθρούς της. Λοιπόν, η Φιλιό εκφράζει μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη σε σχέση με την βόμβα Μαρινάκη. Καλημέρα σας, λέει. Προετοιμάζει το έδαφος για τις στρατιές ανέργων που θα δημιουργηθούν λόγω AI. Να είστε καλά. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η άποψη. Καλημέρα και στον Σπύρο, ο οποίος μιλάει για νεοφιλελεύθερους τζιχαντιστές. Επαναλαμβάνει, υπενθυμίζει τη δήλωση Μητσοτάκη ότι κάποια στιγμή θα καεί, όπως είχε πει για κάποιο δάσος στην Κέρκυρα, ή τη δήλωση ενός υπουργού που έλεγε ότι αν λέγαμε ότι τα τρένα δεν είναι ασφαλή δεν θα έμπαινε άνθρωπος. Μία βουλεύτρια της Νέας Δημοκρατίας που είπε ότι ο Τζάμπας πέθανε για εκπαιδευτικούς που κοιμούνταν στο αυτοκίνητό τους κλπ. Η αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί πολλά και έχουν ακουστεί και πράγματα πιο ακραία από αυτό που είπε ο κύριος Μαρινάκης. Όχι ότι είναι μικρό, βαρύ πράγμα είναι,

Καλημέρα και στον Νίκο. Ανωτέρα βία, Νίκο. Ανωτέρα βία, για να μπορούμε και να αποδίδουμε κιόλας, έτσι. Καλημέρα ξανά στη Βάσο, Αλίμονο. Εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση. Τώρα, βεβαίως, από εκεί και πέρα, επειδή βλέπουμε ανθρώπους να μιλάνε για το επίδομα ανεργίας τις τελευταίες ημέρες, βλέπουμε και στα social media διάφορους σχεδόν να σνομπάρουν τον πάνδημο χαρακτήρα του πένθους για τον Γιώργο Μαζονάκη ή διάφορους άλλους να έχουν την ανάγκη να ξεκινήσουν τη φράση τους ή την τοποθέτησή τους με το «εγώ δεν άκουγα Μαζονάκη, αλλά τρεις τελίτσες».

0: Ίσως λοιπόν εδώ, είτε μιλάμε για τη δήλωση Μαρινάκη, είτε μιλάμε για διάφορους. Εντάξει, δεν βάζω την Αφροδίτη Μάνου στην εξίσωση. Εδώ και χρόνια έχει κατακτήσει το δικαίωμα να μην της δίνει κανείς σημασία, δυστυχώς. Είτε μιλάμε όμως για διάφορες έτσι ελιτίστικες τοποθετήσεις για τον θάνατο Μαζονάκη. Ίσως εδώ να υπάρχει ένα κοινό. Να υπάρχει ένα κοινό που είναι οι άνιωθοι άνθρωποι. Συγχωρήστε μου τα κακά ελληνικά. Απλώς είναι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν κατάφεραν ποτέ να νιώσουν ή να ταυτιστούν ή να ταυτίσουν κάποια στιγμή ή κάποια φάση της ζωής τους με κάποιο τραγούδι ή με κάτι από τη λαϊκότητα και τη λαϊκή παρουσία του Μαζονάκη, και βγαίνουν τώρα με την παρτιτούρα της Πέμπτης του Μπετόβεν στο χέρι να μας εξηγήσουν γιατί οι ίδιοι και οι ίδιες δεν άκουγαν Μαζονάκη και γιατί κατανοούν έτσι τις λαϊκές μάζες που συνοστίστηκαν εκεί στο προάβλιο της εκκλησίας στην Νίκαια. Έχουμε και διάφορους άλλους, και δεν μιλάω μόνο για τον κύριο Μαρινάκη, μιλάω και για τον κύριο Βορύδη, μιλάω και για τον κύριο Μηταράκη, να μιλάνε για τον εξορθολογισμό των επιδομάτων, λέει, για το ότι αν κάποιος παίρνει 1000 ευρώ σε επιδόματα, τι χρέα έχει να πάει να δουλέψει, για το εάν τελικά είναι κίνητρο για να βρει δουλειά ή αντικίνητρο για να βρει δουλειά το να παίρνει κάποιος επί μακρόν ένα ικανοποιητικό επίδομα ανεργίας. Και εκεί συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Οι μεν που μιλάνε ελιτίστικα για το για το Μαζονάκη με την παρτιτούρα στο χέρι είναι άνιωθοι ως προς το τι ταυτίσεις μπορούσε να δημιουργήσει ο Μαζονάκης με ένα σωρό ανθρώπους, ή δε δεν έχουν χρειαστεί ποτέ κανένα επίδομα στη ζωή τους και έχουν άποψη για εκείνους και εκείνες που πολλές φορές έχουν αντιμετωπίσει την ανεργία, χρειάζονται ένα χέρι να τους στηρίξει, ένα χέρι το οποίο στις περισσότερες των περιπτώσεων το έχουν εκείνοι και εκείνες δημιουργήσει με ανταποδοτικό τρόπο με τις εισφορές τους. Οπότε, παιδιά, λίγο χαλαρώστε. Δηλαδή, αφήστε την παρτιτούρα κάτω πριν μιλήσετε για το Μαζονάκη και ξεσφίξτε λίγο και την μεταξωτή γραβάτα των 80 και των 150 ευρώ πριν εκφράσετε την άποψη για ένα επίδομα το οποίο δεν χρειαστήκατε ποτέ. Λίγο χαλαρώστε, έτσι. Δεν είναι κακό. Αλλά τι να πεις, είπαμε, άνιωθοι άνθρωποι. Και μια και περί Μαζονάκη ο λόγος, σας διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, μια αποκάλυψη την οποία ακούσαμε διαβάσαμε σήμερα και εμείς στο πολύ καλό και ενημερωμένο K Report του Κώστα Καλίτση και του Παύλου Τσίμα, σε σχέση με το πώς η σημερινή κατάσταση και όλα αυτά τα οποία λέμε για το συγκεκριμένο ιατρείο στο Κολωνάκι κλπ. Είναι μια κατάσταση που δεν ήταν αναπόφευκτη. Λοιπόν, είναι μια κατάσταση που δεν ήταν αναπόφευκτη, διότι όπως γράφει το K-Report, δεν θα μπορούσαν να εισχωρούν στο χώρο των ιδιωτικών ιατρείων επικίνδυνοι τσαρλατάνοι και απατεώνες, αν δεν υπήρχε το επιτελικό κράτος, και εξηγούμε αμέσως τώρα. Υπήρχε ένα σύστημα ελέγχου που λέτε και λειτουργούσε και είχε αποτελέσματα επί 18 χρόνια. Και μετά γίνονται οι εκλογές του 2019 και με άρθρο στο νόμο για τη σύσταση του λεγόμενου επιτελικού κράτους καταργήθηκε το σώμα των επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που είχε δημιουργήσει ο Αλέκος Παπαδόπουλος ως υπουργός υγείας στην κυβέρνηση Σιμίτη. Θυμάστε τότε που μιλούσε για τα πυράγχας της υγείας. Αν μη τι άλλο, έχει αφήσει εποχή ο Αλέκος Παπαδόπουλος στο Υπουργείο Υγείας. Αυτό το σώμα των επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας είναι η περίφημη ράμπο της υγείας, αν θυμάστε τα παλιά δημοσιογραφικά κλισέ. Το σώμα λοιπόν είχε συσταθεί το 2001, είχε ως αρμοδιότητα τους ελέγχους σε όλες τις δομές υγείας, είχε οργανωθεί με τη συνδρομή του κ. Σφίκα, ειδικού εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ.
1: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
2: συνθήκες. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
2: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
2: Όλοι θα πάρετε!
10: Ακούτε Radio Rumeli News.
11: Ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Εισηγήσεις στην κυβέρνηση για αύξηση επιδότησης σε καύσιμα και ενέργεια εν ώψη του χειμώνα. Αντιμέτωποι με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, οι δύο γιατροί που απολογούνται στη μία μετά το μεσημέρι, καταθέτοντας γραπτά υπομνήματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, θα απαντήσουν στις ερωτήσεις του ανακριτή. Η νομιμότητα λειτουργίας των ιδιωτικών χώρων παροχής υπηρεσιών υγείας, στις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτούς, αλλά και την επάρκεια των μηχανισμών προληπτικού έλεγχου και εποπτείας, θέτει στο επίκεντρο με ερώτηση του που κατέθεσε στη Βουλή ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Ιωάννης Τσίμαρης. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει η ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Σε εξέλιξη έρευνες του λιμενικού για τον εντοπισμό αγνοούμενου χειριστή ταχύπλου σκάφου, το οποίο ανετράπη στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κυλλήνης. Στις έρευνες συμμετέχει και ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας. Νέα αναζωπήρωση χθες βράδυ στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε στις 31 Αυγούστου στην τραπεζίτσα Κόνιτσας και εξακολουθεί να καίει στην περιοχή. Και ο καιρός, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα δυτικά, προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία 28 βαθμούς Κελσίου, 24 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.

Καλημέρα, καλημέρα, Πολιτική Αθήνα. Μέρος δεύτερον στον Αθήνα 94. Παραμένετε συντονισμένες και συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Να ανοίξουμε μια παρένθεση, να μπούμε σε διαφορετικό, σε διαφημιστικό, με συγχωρείτε, περιβάλλον. Να σας θυμίσουμε ότι στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ. Ακόμη και τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας. Η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Λοιπόν, κλείνει η διαφημιστική παρένθεση. Βγαίνουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον. Η ώρα είναι 10:35. Πάμε να καλημερίσουμε τον εκλεκτό συνάδελφο και φίλο. Διαβάζετε τις πολιτικές αναλύσεις και τα ρεπορτάζ του στην Ποπαγκάντα, τον Γιάννη Αλμπάνη. Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα και τα πούμε καλή σεζόν, γιατί δεν τα έχουμε πει νομίζω.
0: Δεν τα έχουμε πει. Καλή σεζόν να είμαστε καλά και να έχουμε κουράγια για όλα αυτά τα οποία είναι να επακολουθήσουν. Μάλλον θα το πάει μέχρι το τέλος τελικά ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι.
1: Νομίζω είμαστε σίγουροι, πρέπει να είμαστε σίγουροι και έχω την αίσθηση ότι στην πραγματικότητα μάλλον δεν το σκέφτηκε και ποτέ σοβαρά.
0: Ναι,
1: Να το πάει μέχρι το τέλος, να κάνει πρόορες εκλογές. Συνεχίζει τη γραμμή που έχει χαράξει αυτή την αυταετία.
0: Γιάννη Αλμπάνη, τώρα που τελείωσε η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αν έπρεπε έτσι με ένα εισαγωγικό σχόλιο σου να μετρήσεις κερδισμένους και χαμένους, τι θα επέλεγες?
1: Να κάνω ένα εισαγωγικό σχόλιο που αφορά και τους πολιτικούς και τους δημοσιογράφους, όλο αυτό το πολιτικο-δημοσιογραφικό σύμπλεγμα. Έχει γίνει πια φανερό ότι η ΔΕΘ είναι η ΔΕΘ, η πολιτική ΔΕΘ, δεν αναφέρομαι, είναι ένας παροχημένος θεσμός που δεν αφορά ιδιαίτερα τους πολίτες. Δεν κάνει επικοινωνιακό γκέλ, δεν τραβάει την προσοχή του κόσμου. Παρότι εμείς ασχολούμαστε τρεις-τέσσερις μέρες πριν τη ΔΕΘ και καθόλου το 15ήμερο αυτό μανιακά κάθε μέρα και για πολλές ώρες την ημέρα, η ιστορία αυτή δεν αφορά τον κόσμο, είναι μακριά του. Και νομίζω αυτό δείχνει και ότι το πολιτικό σύστημα είναι και όχι μόνο απομακρυσμένο από την κοινωνία, αλλά λειτουργεί με τον αυτόματο πιλότο και δεν κάθεται να σκεφτεί νέους τρόπους επικοινωνίας με τον κόσμο, νέους τρόπους άσκησης πολιτικής που να ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες. Και πρέπει να πω επίσης και ότι αυτό το σοου του παλαιοκομματισμού που πάει ο Πρωθυπουργός και οι πολιτικοί αρχηγοί και μοιράζουν παροχές είναι όλο και λιγότερο πιστικό έως καθόλου πιστικό για την κοινωνία, γιατί υπάρχει βαθιά κρίση αναξιοπιστίας και το κόσμος ξέρει πόσο στενός κορσές είναι το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν περιμένει, υπάρχουν πάρα πολύ χαμηλές απαιτήσεις από την, πάρα πολύ χαμηλές προσδοκίες από την πολιτική. Και αυτό πρέπει να, κανονικά θα λέγαμε ότι πρέπει να προβληματίσει, δεν νομίζω ότι προβληματίζεται και κανένας ιδιαίτερα. Η κρίση της πολιτικής βαθαίνει και μαζί με αυτήν βαθαίνει και η κρίση της δημοκρατίας και μπορούν πάνω σε αυτό το έδαφος, στο ληστερό, μπορεί να παίζουν μπάλα και οι διάφοροι εχθροί της δημοκρατίας και η νοσταλγή του φασισμού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάμε αυτή την κουβέντα, γιατί ασχολούμαστε με τη ΔΕΘ κάποιες εκατοντάδες ή λίγες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως λόγω της δουλειάς μας, αλλά δεν ασχολείται και με την κοινωνία.
0: Ναι. Καλά κάνεις και το λες. Ναι.
1: Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω ένα συγκρίση τώρα πώς αποσχόλησε ο Μαζονάκης τους πολίτες και πώς αποσχόλησε. Δεν είναι ανήκει, δεν είναι σωστό, γιατί έχουν ένα πολύ βαρύ γεγονός και πολύ θλιβερό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά κάτι λέει. Τι κινητοποιεί τους ανθρώπους, γιατί τι είναι αυτό που τους κάνει να... Τι ανοίγει η συζήτηση. Τώρα πάμε στον απολογισμό. Νομίζω σε γενικές γραμμές, και αυτό ακούω και επειδή πήγα και με κάποιους δημοσκόπους πριν, αυτές είναι και οι ενδείξεις των δημοσκοπήσεων που γίνονται και με το Τρανδουλάκι, δεν έχουμε κάποια φοβερή αλλαγή στους συσχετισμούς και δεν έχουμε και κάποια αλλαγή στη σειρά των κομμάτων, με την εξαίρεση ότι της νέας μεγάλης πτώσης του κόμματος Καριστιανού, που δεν αφορά, όπως είναι ένα δήμο που δεν αφορά τη ΔΕΘ, έτσι, είναι εσωτερική λόγη. Τώρα, νομίζω αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι ότι η κυβέρνηση πρέπει να έχει τσιπήσει κάτι επειδή μοίρασε κάποια χρήματα, όχι φοβερά πράγματα όμως, υπενθυμίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια κάθε φορά που αποστέλεξε και δεν θα έλεγε κάτι τσιπάει. Βέβαια αυτό πάντα έχει να κάνει και με το από ποιο σημείο ξεκίνησε. Είναι γενικά σταθεροποιημένη κυβέρνηση, παρά την πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και δευτερευόντως για τη διαφθορά, και παρά το ότι το αίτημα για πολιτική αλλαγή είναι πλειοψηφικό. Ωστόσο έχει ένα κομμάτι, έχει ένα κοινό και δεξιάς, αλλά και το οποίο έχει που έχει και, είναι, έχει κεντρολογικά χαρακτηριστικά δεξιάς και κεντροδεξιάς, αλλά έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά, δηλαδή είναι οι πολίτες που είναι σε σχετικά καλή οικονομική κατάσταση, που έχουν κερδίσει από την ανάπτυξη των τελευταίων ετών. Αυτό το κοινό το διατηρεί και δεν φαίνεται ότι οι παίχτες που εμφανίζονται της αντιπολίτευσης μπορούν να το προσελκύσουν, ότι δεν μπορούν να κερδίσουν από αυτό το κοινό που έχει ο Μητσοτάκης. Ωστόσο αυτό το κοινό είναι σαφώς περιορισμένο, κατά πολύ περιορισμένο σε σχέση με τις εκλογές του 2023. Δεν μιλάμε για το 40%, μιλάμε για το 28% των ευρωεκλογών. Τώρα, ο Τσίπρας...
0: Βέβαια όλο αυτό που λες έχει να κάνει και με το... Για να κάνουμε και μια εκλογική προβολή πριν περάσουμε σε Τσίπρα Ανδρουλάκη. Όλο αυτό έχει να κάνει με το πόσο θα είναι το συνολικά το ποσοστό της αποχής, έτσι. Δηλαδή μπορεί αυτό το κοινό να είναι μικρό, μπορεί όμως να είναι και το καθοριστικό που θα συνεχίσει να δίνει στον κύριο Μητσοτάκη το μαχαίρι και το πεπόνι την επόμενη μέρα.
1: Όπως που έλεγε πριν ένας διακεκριμένος μας κόπος, το βασικό στοιχείο αβεβαιότητας που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν ξέρουμε ποιο είναι το εκλογικό κοινό, αλλά έχει πάρα πολύ εικόνα. Δηλαδή και γι' αυτό πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι οι δημοσιολογούντες σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις μας. Γιατί όλα αυτά που λέμε είναι σε μια στιγμή, βρίσκουμε σε μια συγκυρία αποστήχησης των πολιτών από τα κόμματα, σε μια συγκυρία όπου δεν υπάρχουν βεβαιότητες για τις εκλογικές πολιτικές, σε μια συγκυρία βαθιάς κρίσης πολιτικής εκπροσώπησης.

0: του. Αυτό που μπορούμε να πούμε όμως είναι, και δεν πιστεύω επίσης ότι κάτι έχασε, ότι έπαθε κάποιο είδους ζημιά, με παρά και κάποιες άστοχες δηλώσεις εκπροσώπων της Ελλάδας, αυτά με τις στηρίδες κτλ. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να πούμε τον Τσίπρα, ότι κατοχυρώνει όλο και πιο πολύ το νέο του προφίλ, ένα προφίλ πολύ μετατοπισμένο στο μεσαίο χώρο, πολύ πιο ήπιο σε σχέση με το, με το παρελθόν, ένα προφίλ που έχει το βλέμμα στραμμένο προς τον μεσαίο χώρο. Προσπαθεί να κερδίσει τους ψηφοφόρους που βρίσκονται στα δεξιά του.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή, εντάξει, το rebranding έχει γίνει μια τσίχλα τώρα και έχει χαρεί και ο καθένας ένα διαφορετικό πράγμα, ότι έχουμε να κάνουμε με έναν νέο και πιο κέντρο αριστερό Τσίπρα σε σχέση με αυτό που ξέρουμε στο παρελθόν, που προσπαθεί να δημιουργήσει ένα στυλ που δεν θα φοβίζει.
1: Mm-hmm.
0: Δεν φοβίζει, δεν πιστεύω ότι φοβίζει. Δεν πιστεύω όμως ότι συγκινεί και ότι κινητοποιεί τους δικούς του ψηφοφόρους.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει βέβαια πολλής δρόμος ακόμα μέχρι τις εκλογές. Νομίζω όμως ότι ο Τσίπρας πρέπει να είναι στα λεφτά του. Και πιστεύω ότι εδώ το έκανε μια πολιτική εκτίμηση με βάση τις μετρήσεις. Ήταν και μια παρουσία στη ΔΕΘ που δεν συζητήθηκε, και παρότι έκανε, είχε καλύφθηκε πολύ από τα μέσα ενημέρωσης, δεν πιστεύω ότι στις συζητήσεις των πολιτών, όπως βλέπουμε και στα social media αλλά και στα καθαρία, ότι κουβεντιάστηκε ιδιαίτερα η παρουσία του, ότι προκάλλει αισθέστηση. Ενδεχομένως αυτό είναι και για καλό σε σχέση με τη στρατηγική που έχει αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας να κρατάει χαμηλούς τόνους.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ανδρουλάκης έχοντας δύο στόχους, το ένα είναι να στείλει ένα μήνυμα αθεκτικότητας στους Πασόκ, να πει ότι παρά τη μεγάλη πίεση που έχει το ασκεί Ελλάς και την σημαντική δημοσκοπική πτώση των προηγούμενων μηνών, το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο και αρκετά δυνατό για να αλλάξουμε λίγο, να παραφράσουμε το σύνθημα, και ότι αντέχει και στέκεται και έχει και μια γραμμή, θα έλεγα μια ταυτοτική γραμμή, μια γραμμή κομματικού παρεπατριωτισμού και περιφρούρησης του εκλογικού του κοινού, του σκληρού εκλογικού του κοινού. Αυτό νομίζω σε γενικές γραμμές το έχει πετύχει, φαίνεται ότι σταθεροποιείται το Πασόκ, ενδεχομένως να τσιμπάει και κάτι.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο που είχε να κάνει ήταν να διεμβολήσει από την αριστερά την Ελλάς με ένα πακέτο, ένα πολύ μεγάλο πακέτο παροχών, όχι και για το οποίο δεν έδισε και ιδιαίτερα στοιχεία τεκμηρίωσης ό,τι αφορά την κοστολόγησή του. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή του τύπου η προσέγγιση δεν νομίζω ότι τον ωφέλησε ιδιαίτερα. Δεν πιστεύω ότι πείθονται οι πολίτες έτσι από αυτού του τύπου τα πακέτα παροχών, και νομίζω ότι αυτό το παιχνίδι εμποδίζει, κόβει και τις προσβάσεις, δυσκολεύει την επικοινωνία του Πασόκ και με τα στρώματα και με τους πολίτες του μεσαίου χώρου που πέστε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας, ενδεχομένως να πέστε μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό που κάνει, που βλέπουμε, ήταν ότι ο Βαδουλάκης θέλει να το σταθεροποιήσει το ποσοστό του και να μειώσει τη διαφορά με τον Τσίπρα. Είναι πρόεδρο να πούμε αν έχει... Εντάξει. Όμως για όλες τις μετρήσεις θα δείξουν τον Τσίπρα δεύτερο κόμμα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε αλλαγή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω με τι διαφορά, ενδεχομένως να έχει μειωθεί κάπως η διαφορά σε σχέση με τον Ιούλιο. Μου φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο να έχουμε ανατροπή εδώ, κρατώντας πάντα την επιφύλαξη ότι είναι ασταθές το περιβάλλον. Και δεν ξέρω ότι όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, τι πιέσεις θα ασκηθούν προς το τρίτο κόμμα. Νομίζω όμως ότι γενικές γραμμές έχουν σταθεροποιηθεί οι συσχετισμοί μεταξύ των τριών πρώτων. Τώρα, η μεγάλη διαφορά θα είναι ο Σαμαράς. Εκεί το πράγμα θα αλλάξει πάρα πολύ. Δεν ξέρουμε και πώς το που θα αλλάξει. Σίγουρα ο Σαμαράς έχει ρεύμα στους ψηφοφόρους της δεξιάς και της κύρης δεξιάς. Αποτελεί ανάγχωμα σε σχέση με τον αναπατρισμό στη Νέα Δημοκρατία των δυσαρεστημένων ψηφοφόρων του 23, αλλά νομίζω πια μπορούμε να πούμε ότι μπορεί και ένα 10%, 8 με 10% να έχουν χαθεί οριστικά.

0: τη Δημοκρατία, ναι, και κάτι κόβει κιόλας από τους ψηφοφόρους του, των ευρωεκλογών. Ναι. Είναι δύσκολος παίχτης ο Σαμαράς, έχει ατζέντα, είναι πολύ έμπειρος, είναι πολιτικός παλιάς κοπής και επίσης έχει μια σημασία ότι, ότι σε Ισπανία συσπηρώνουν πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν τοπικά δίκτυα. Τα οποία θα κινητοποιηθούν όταν φτάσει η ώρα των εκλογών.
1: Βέβαια.
0: Αυτά τα δίκτυα είναι ευάλωτα σε σχέση με τις πιέσεις, απέναντι στις πιέσεις του κεντρικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Γι' αυτό και ο Σαμαράς που είναι παλιός δεν τον ανακοινώνει ακόμα το κόμμα. Θα τον ανακοινώσει τελευταία στιγμή. Αλλά είναι κάτι, κάτι υπαρκτό. Και βέβαια ο μεγάλος κίνδυνος και το μεγάλο ζήτημα είναι ο Κασιδιάρης. Αλλά τον Κασιδιάρη πρέπει να το συζητάμε εκτός του πολιτικού παιχνιδιού ως ένα κίνδυνο. Μια απειλή για τη δημοκρατία, την ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δηλαδή δεν μπορούμε τους Ναζί και τους φασίστες και, τους, και το κόμμα των μαχαιροβρατών να τους κουβεντιάζουμε ως κανονική πολιτική δύναμη. Δεν είναι σωστό.
1: Έτσι,
0: πρέπει
1: έτσι
0: να υπάρχει εκεί τείχος, mm-hmm, ψηλός, συμπαγές, το οποίο δεν, να τους αφήνει εκτός της, της συζήτησης, mm-hmm, της πολιτικής συζήτησης.
1: Γιάννη Αλμπάνη, επειδή ξέρω ότι πρέπει σε 2-3 λεπτά να σε αποδεσμεύσουμε, θεωρείς ότι υπάρχει περίπτωση Ελλάς και Πασόκ, Πασόκ και Ελλάς να έχουν πέσει σε μία παγίδα μπαίνοντας σε αυτήν την τη λογιστικού τύπου συζήτηση με τον, με τον κύριο Μητσοτάκη? Δηλαδή κάποιος ο οποίος βλέπει κάθε μέρα τις συζητήσεις έτσι όπως εξελίσσονται σε όλα τα πολιτικά πάνελ στην τηλεόραση, βλέπει πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, της Ελλάς και του Πασόκ να μετράνε εκατομμύρια. Να, εμείς λέμε αυτό κάνει 800. Όχι, δεν κάνει 800, κάνει 1,2 δις και πού θα τα βρείτε. Ναι, αλλά υπάρχουν και 140 εκατομμύρια που δώσατε πέρσι που θα τα πάρουμε. Υπάρχει περίπτωση η Κία Βουλήση να έχουν μπει και να παίζουν σε ένα γήπεδο που είναι έδρα του κυρίου Μητσοτάκη?
0: Θα κάνω δύο παρατηρήσεις για Ελλάς και, για Ελλάς και Πασό, γιατί με τρικάρεις τώρα. Το, είναι ωραία, πολύ ωραία ερώτηση. Η πρώτη παρατήρηση είναι, εντάξει, τώρα είναι, δεν έχουμε τις μετρήσεις και δεν είναι καλό, δεν είναι, είναι παρακινδυνευμένο να προβλέπουμε, να κάνουμε προβλήψεις στο μέλλον. Εγώ δεν πιστεύω όμως ότι μπορεί να απειληθεί δεξιά ο Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη σημερινή Ελλάδα και με τον πολιτικό άξονα να έχει μετατοπιστεί τόσο πολύ στα δεξιά, ότι μπορεί να απειληθεί χωρίς μια συνεργασία των προοδευτικών κομμάτων.
1: Ναι.
0: Δεν πιστεύω δηλαδή ότι όποιος και να είναι πρώτος στην κατοράστερα στον προοδευτικό χώρο, πάλι όποια ταμπέλα θέλεις, πιθανότατα θα είναι ο Τσίπρας το μεγαλύτερο κόμμα, αλλά όποιος και να είναι, mm-hmm, ότι μπορεί να πιέσει τον άλλον τόσο πολύ που να τον εξαφανίσει. Πιστεύω δηλαδή ότι υπάρχουν δύο ισχυρές πολιτικές κουλτούρες, ας το πούμε, μια κουλτούρα Τσίπρα ΣΥΡΙΖΑ και μια κουλτούρα ΠΑΣΟΚ, που έχουν, πώς να το πω, έχουν ένα πυρήνα πολιτών που είναι μπετοναρισμένος. 7-8% καθένας 9 που δεν είναι, ό,τι και να γίνει θα ψηφίσουν το δικό τους. Και επειδή ό,τι και να γίνει θα ψηφίσουν το δικό τους, στο τέλος το πρώτο κόμμα της, του προοδευτικού χώρου θα έχει μια σημαντική διαφορά, μεγάλη μικρότερη από τη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και αν αυτή ψαλιδιστεί από, από το κόμμα Σαμαρά ή από την κοινωνική, και από την κοινωνική δυσαρέσκεια. Θεωρώ μάλιστα, για να γίνω πιο επιθετικός, επειδή ξέρω τώρα ότι θα κοινωνιστούν και διάφοροι φίλοι δικοί μου μας ακούνε, θεωρώ επίσης ότι όλα τα προοδευτικά κόμματα δεν έχουν σχέδιο, πραγματικό σχέδιο ανατροπής του Μητσοτάκη σε αυτές τις εκλογές. Έχουν σχέδιο 2030, έχουν σχέδιο με επόμενο εκλογό. Δηλαδή ότι τώρα να επικρατήσουμε στο χώρο, να τους πιέσουμε τους άλλους και θα δούμε στην, την επόμενη, την άλλη φορά. Έχω λέω όμως τρίτη τετραετία δεξιάς και αυτής της συγκεκριμένης μητσοτακικής δεξιάς. Δεν είναι κάτι, νομίζω είναι ό,τι χειρότερο για τους προοδευτικούς πολίτες. Δεν νομίζω ότι ήταν, μην πω ότι είναι φιαλτικό σενάριο για τον προοδευτικό κόσμο, αλλά δεν μπεδώνεται μια σκληρά νεοφιλελεύθερη πραγματικότητα στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο και προχωράει και επίσης και στο ιδεολογικό πεδίο η μετάλλαξη της, η μετατόπιση,
1: ναι,
0: του άξονα του πολιτικού συστήματος προς τα δεξιά.
1: Ναι.
0: Τώρα, η παρατήρηση σε σχέση με την πιστοποίηση, είναι σωστό το να λέμε ότι να μην πετάνε αρλούμπες προεκλογικά οι πολιτικοί, να μην υπόσχονται θα σας κάνουμε γεφύρια, θα σας κάνουμε και ποτάμια, και να μην λένε κανιδευτικά πράγματα και να μην υπάρχει αυτό το σοου των ψευδών υποσχέσεων που είναι δημαγωγικό, είναι δημοκρατικό, υφαρπάζει τις ψήφους και ραγωγεί τις συνειδήσεις. Mm-hmm. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Είναι άλλο όμως πράγμα αυτό και άλλο να μετατραπεί η πολιτική σε μια λογιστική. Είναι σε μια άσκηση λογιστική. Είναι σε μια λογιστική άσκηση. Είναι άλλο το να μιλάμε ανοησίες και άλλο να λέμε ότι έχουμε αποδεχτεί όλο τον φιλελεύθερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτούς τους παράλογους κανόνες του Ευρωπαϊκού του Συμφώνου Σταθερότητας. Προφανώς μια χώρα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα τους στηρίξει αυτούς τους κανόνες. Mm. Αλλά να μην λέμε τώρα ότι είναι ορθολογικοί κανόνες και σοβαροί κανόνες και ενισχύουν την ανάπτυξη, γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα σε όλη την Ευρώπη. Και μάλιστα αυτοί οι θέσφατοι κανόνες την Ευρωπαϊκή καταργήθηκαν με την πανδημία και καταργούνται τώρα και με τις πολεμικές απάντησες. Μια νυχτή ίδια που μας λένε πόσο φοβεροί είναι αυτοί οι κανόνες, δεν έχω κανένα πρόβλημα να τους αλλάζουν όταν τους συμφέρουν. Να μην θυμίσω τώρα και την συμπεριφορά της απέναντι στην Ελλάδα όταν ήταν για να σώσουν τις τράπεζές τους κατά τη διάρκεια της κρίσης.
1: Επίσης
0: υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα με τα προοδευτικά κόμματα, ότι για να υπάρξει αναδιανομή και να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να φορολογηθεί ο πλούτος. Το πλούτος, ο μεγάλος πλούτος δεν είναι μόνο οι εκατομμυριούχοι, είναι και αυτοί που βγάζουν, ας πούμε, για παράδειγμα, έχουν εισοδήματα 70 και 80 χιλιάδες και 200 χιλιάδες και είναι μια πολύ μεγάλη αιστεία φοροδιαφυγής, είναι να ανακουφιστούν από τους φόρους μισθωτοί που είναι τα υποζύγια και να αναθεωρηθεί συνολικά η φορολογική πολιτική για να γίνει δικαιότερη. Αλλά ξαναλέω και έχεις απόλυτο δίκιο, μια συζήτηση που καταλαβαίνουν μόνο όσοι έχουν σπουδάσει οικονομικά και έχουν μεταπτυχιακό περί λογιστικής είναι ότι πρέπει για τον περιλογιστικής αποτίμησης είναι ότι πρέπει για τον Μητσοτάκη από πολιτικοποιεί τη συζήτηση και την μεταφέρει σε ένα τερέν που είναι ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έτσι.
0: Και μια και μιλάμε για τη φοροδιαφυγή και την φορολογική δικαιοσύνη, να πω και να κάνω και ένα σχόλιο και για το μεγάλο θέμα των ημερών. Mm-hmm. Άμα να μου κάνει φοβερή εντύπωση πως ούτε η κυβέρνηση αλλά ούτε η ανεξάρτητη αρχή για το βρώμικο χρήμα εδώ, δεν ξέρω ποιος ακριβώς φορέας, δεν έχει προχωρήσει ακόμα δεν έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτά τα χρήματα εκεί και τον Πακτολό που μάζευε το ιατρείο που βρήκε το τραγικό θάνατο Μαζονάκης και για όλη αυτή την πίσνα του wellness και της, των παράτυπων ιατρικών πράξεων ομορφιάς, ευζοίας και απεξάρτησης. Επειδή λέμε τώρα κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση περί μαύρου χρήματος και φορολογικής ασφαλείας. Εδώ ακούμε για πολλά χρήματα. Για πολλές χιλιάδες ευρώ που δεν κόβεται. Προφανώς δεν κόβεται απόδειξη, αφού είναι παράνομο. Θα τους ψάξει όλους αυτούς. Εκεί. Δεν είναι η φοροδιαφυγή κάτι πολύ μακριό. Το μαύρο κάτι πολύ μακρινό. Όμως το μαύρο χρήμα δεν είναι κάτι πολύ μακρινό. Κάπου που είναι εκεί. Κάπου πέρα, στο περπέραν. Δίπλα είναι, στο κολονάκι. Είναι και στα βόρεια προάστια. Περιμένουμε λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει διάφορα τώρα και από τον κύριο Γεωργιάδη κτλ, να ακούσουμε λίγο και τι θα γίνει και με τον αν ελεγχθεί αυτή η κατάσταση αποτρόπαια, η οποία τελικά οδήγησε και στον τραγικό, στον τζάμπα θάνατο ενός ανθρώπου πολύ αγαπητού στο κοινό.
1: Μάλιστα. Γιάννη Αλμπάνη, απόλαυση πάντα η συζήτηση μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πολύ πολύ.
0: Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάντως, μια που την ξεκινήσαμε αυτή τη συζήτηση με τον εκλεκτό συνάδελφο, τον Γιάννη Αλμπάνη, να το πούμε και να το ξαναπούμε, βλέποντας κανείς στις πολιτικές εκπομπές και παρακολουθώντας τι ακριβώς συμβαίνει σε όλα τα πολιτικά πάνελ, αυτό το οποίο διαπιστώνει είναι τις τελευταίες τουλάχιστον 10 μέρες από όταν ξεκίνησε η συζήτηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το που πήγε ο Πρωθυπουργός στα Εγγένεια. Ξεκίνησε μια συζήτηση, έχει ξεκινήσει μια συζήτηση που βλέπεις διάφορους να διασταυρώνουν όχι τα ξύφη τους, τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια τους, και να γίνεται μια κουβέντα περί κοστολόγησης, η οποία πολλές φορές έχει ακόμη και χαρακτηριστικά αριθμολαγνίας. Και τέλος πάντων, ειδικά μετά το δεκαετές σχεδόν πάθημα των μνημονίων, προφανώς δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, κυρίες και κύριοι, ότι είναι καλό πράγμα, το έλεγε και ο Γιάννης πριν, τα κόμματα να μην λένε αρλούμπες, να περιγράφουν όλα αυτά τα οποία δεσμεύονται, για τα οποία υπόσχονται, να περιγράφουν περίπου πόσο κάνουν και πού θα βρουν τα λεφτά. Όμως εδώ μάλλον έχουμε περάσει στο άλλο άκρο, εδώ έχουμε περάσει σε μια συζήτηση η οποία πολλές φορές είναι σαν να ακούς λογιστές ή οικονομικούς συμβούλους ή φοροτεχνικούς, και όχι σαν να ακούς πολιτικά στελέχη. Είναι μια συζήτηση στην οποία καλός ή κακός την ηγεμονία έχει ο κύριος Μητσοτάκης, όχι γιατί ξέρει να μετράει καλύτερα, ούτως ή άλλως για πολλά από αυτά τα οποία παρουσίασε είτε το κόμμα Τσίπρα είτε το Πασόκ, οι ίδιοι γαλάζιοι που έλεγαν ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, μετά τα νομοθέτησαν και όλο τυχαίως τα λεφτά βρέθηκαν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Απλώς το θέμα είναι ότι η πολιτική Μητσοτάκη είναι αυτό το τρίστο λάδι, τρίστο ξύδι, ότι συνέχισε να ψηφίζεις αυτό που ψηφίζεις για να μην χάσεις έστω και αυτά τα λίγα που έχεις, του χαμηλού πύχη δηλαδή και των χαμηλών προσδοκιών.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Το πόρισμα ενισχύει τις ανησυχίες μας ακόμα περισσότερο. Μας ενισχύει το γεγονός ότι υπάρχει και η παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικό Μετρό, τόνισε ο κ. Δούκας μετά τη συνάντησή του με αντιπροσωπεία κατοίκων. Έκρηξη των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο καταγράφει η ανάλυση των στοιχείων του συστήματος Εργάνη. Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις τα 529 ευρώ καθαρά. Φωτιά στις 10.30 το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου με τις αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο του εμπρισμού. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η φωτιά εκδηλώθηκε σε γιοταχή σταθμευμένο στην πιλωτή πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Λουλουδιών και Κονίτσης. Καταστράφηκε ολοσχερό το αυτοκίνητο.
1: Ούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
2: Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
6: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
7: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
6: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
7: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
6: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
7: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
6: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
7: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
6: Τηλέφωνο 22310-53000.
7: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
2: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
6: Radio Rumeli News.
7: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Δελτίο καιρού.
8: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
9: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
8: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
9: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
8: Για σήμερα Τρίτη προβλέπονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
9: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, το πρωί, αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
10: Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Νίκο Φελεκή.

μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Radio Rumeli News. Ψυχαγωγία, πολιτισμός,

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ακολούθησε ο νεοαποκτηθής Σιμών Μπατζά. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντεσπότοφ, Λουζέ και Χατζηδιάκος. Θεραπεία για Μεϊτέ, Γιαννούλη, Σαρή και Τσάλοφ. Ανατροπή στην υπόθεση του Σούταρ για τον Άρη με τον στόπερ της Rangers να είναι πολύ κοντά στους κίτρινους, σύμφωνα με σκοτσέζικα δημοσιεύματα. Την απόκτηση του Extreme Μπρούμα ανακοίνωσαν χθες οι κίτρινοι. Χρήστος Σχέλη συμμετείχε κανονικά στη χθεσινή προπόνηση του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης με την Hoffenheim. Μέρος του προγράμματος έβγαλε ο Ισέκ. Ατομικό έκανε ο Μαρινάκης. Πανικό στους κριτικούς με τα εισιτήρια του αγώνα με τους Γερμανούς. Με την ΠΑΕ να ανοίγει και νέα θύρα στο Πακρίδιο Στάδιο. Την Κυριακή 3 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το πρώτο ντέρμπι αιωνίων της Greek Basket League με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telecom Center Athens. Το δεύτερο ντέρμπι θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου. Πρόβλημα γαστρεντερίτιδα στην ΑΕ, καθώς 7 παίκτες, 3 προπονητές και ένα μέλος του αγωνιστικού επιτελείου έχουν εμφανίσει συμπτώματα. Αμφίβολη πλέον η συμμετοχή της ένωσης στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή και το Σάββατο στο Περιστέρι. Ημέρα κρίσης για το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Το NBA αναμένεται να αποφασίσει εντός της ημέρας εάν θα κάνει πρόταση εξαγοράς της EuroLeague. Σε περίπτωση που η Λίγκα της Αμερικής πραγματοποιήσει προσφορά, οι μέτοχοι της ευρωπαϊκής διοργάνωσης θα αποφασίσουν γι' αυτό στη δική τους συνεδρίαση που θα γίνει στο Κόμο στις 5 Οκτωβρίου. Αρνητικά απάντησε στην πρόταση της Βαλένθια ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Ο Βασίλης Παυλίδης βρίσκεται στην κορυφή.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22-310-50-922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε υπό μία έννοια με τα διεθνή, γιατί από τη Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουμε, αναφορικά με την Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA που συνεδριάζει στην Θεσσαλονίκη και τις εκδηλώσεις, γιατί κλείνουμε 100 χρόνια από την ίδρυση της ΕΠΟ. Εκεί βρίσκεται ο Μάνος Ταραμόπουλος, τον οποίο και θα ακούσουμε. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Πλούσιο το πρόγραμμα σήμερα. Έχει ήδη ξεκινήσει. Έχετε μεταφερθεί στην πλατεία Αριστοτέλου. Τι γίνεται τώρα?
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ 943 Τερβέτε Sports. Όντω, έχει μαζευτεί πολλή κόσμο στην πλατεία Αριστοτέλου που έχει φτιαχτεί ένα μικρό γηπεδάκι. Όπου σε λίγη ώρα θα έρθει και ο πρόεδρο τη UEFA, Αλεξάνδρ Τσεφερίν, με τον ομολογό του τη ΕΠΟ, τον κύριο Γκαγκάτσι. Πιθανότατα θα κάνουν την έναρξη του αγώνα, όπου θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο Καραγκούνης, ο Τσιάρτας, ο Δανίλο Παπαδόπουλος, ο Άγγελος ο Μπασινάς, ο Καρεμπέ, ο Μπίρκοφ, ο Ζαγοράκης, μεγάλα αστέρια του παρελθόντος έτσι που έλαψαν, όπως επίσης και η Δήμητρα Παντελιάδου, γιατί θα συμμετάσχουν και γυναίκες. Και βεβαίως θα έχουμε και 60 παιδιά, αγόρια, κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης που θα παίξουν και αυτά από την πλευρά τους. Θα γίνει ένα θαυμάσιο event όπως όλα προμηνύονται. Και μετά το βράδυ έχει το μεγάλο γεύμα, το δείπνο καλύτερα, που θα παραθέσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που σήμερα γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της και έχει μαζευτεί εδώ το Αφάν Κατέ του Παγκόσμιου Ποδοσφαίρου. Πριν λίγο ήταν εδώ δηλαδή, αλλά είδαμε πριν λίγο και τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain που είναι και πρόεδρος της ΙΚΑ, όπως λέγεται. Της πρώην ΙΚΑ, γιατί τώρα λέγεται Ένωση Ποδοσφαιρικών Συλλόγων, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Κελαϊφή, ο οποίος για μια ακόμη φορά επανέλαβε ότι δεν θέλει να μιλήσει για τα θέματα, τη διαμάχη της UEFA με τη FIFA, όπως επίσης δεν θέλει να θέσει και υποψηφιότητα για την Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθότι ήταν πολλές ερωτήσεις για αυτό το θέμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA στα επίσημα τώρα ανακοίνωσε όπως ο τελικός του Champions League του 28 θα γίνει στο Μόναχο, του 29 στο νέο χτιστά γήπεδο, στο ανακαινισμένο της Μπαρσελόνα, το Camp Nou. Το Europa League θα γίνει το 28 στο Βουκουρέστι, το 29 στο Βελιγράδι. Το Conference League 28 στο Τωρίνο, το γήπεδο της Juventus, 29 στο Ferenc Puskas στην Βουδαπέστη, που φέτος είχε φιλοξενήσει το τελικό του Champions League. Ενώ το Super Cup του 28 θα γίνει στο γήπεδο του Ajax, στο Johan Cruyff, και του 29 στην Αστάνα του Καζακστάν, η οποία σημειωτών δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι φέτος τον Απρίλιο θα φιλοξενήσει και την τις προεδρικές εκλογές για την UEFA με μεγάλο φαβορή, αδιαφιλονίκητο το φαβορή θα λέγαμε πάλι, τον Σλοβαίνο Αλεξάνδρ Τσεφερίν.
0: Τώρα, μάλιστα,
1: πάμε στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, όπου ο Γιούργεν Κλοπ προετοιμάζει από τώρα κιόλας τα σχέδιά του για το παιχνίδι του Augsburg, όπου η Γερμανία θα φιλοξενήσει την Εθνική Ελλάδος. Το Augsburg, ο οποίο γίνεται εκεί ο αγώνας, γιατί ο Κλοπ, όπως είπα, αν το ήξερε νωρίτερα, θα προτιμούσε να γίνει ο αγώνας στο γήπεδο της Bayern Μονάχου, το Allianz Arena, που έχει και μεγαλύτερη χωρητικότητα. Αλλά επειδή το Augsburg εκείνες τις μέρες έχει κάποιες δικές του εορτές, θέλοντας να βοηθήσει και το γήπεδο αυτό που δεν χωράει πάνω από 30.000, θα γίνει εκεί ο αγώνας.
0: Απλά να προσθέσω κάτι, ναι. Μάνο μου, σε διέκοψα, ότι όπως διάβασα θα είναι παρόν και ο Ιβάν Σαββίδης στο event της ΕΠΟ.
1: Ο οποίος Ιβάν Σαββίδης ακριβώς ήρθε χθες και στο Μακεδονία Παλάς, και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εννοείται, βεβαίως, και πάρα πολλοί πρόεδροι εθνικών ομοσποδιών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πρέπει και τη Ουρική Ομοσπονδία, πάρα πολύ. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι ο Κλοπ προσανατολίζεται να καλέσει τερματοφύλακες, γιατί θέλει πάνω από 30, επειδή δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Είναι 4 στην ουσία που θα δώσει κάθε εθνική ομάδα, έτσι. 2 εντός, 2 εκτός έδρας, για την Ελλάδα μετά τη Σερβία και τη Γερμανία. Θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για να φιλοξενήσει Γερμανία και Ολλανδία μετά. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται περισσότεροι παίκτες για παρενδεχόμενο, έτσι. Λοιπόν, αναμένεται να καλέσει τροφύλακε στον Μπάουμαν, τον Ούρμπι, τον Νίμπελ, τον Γκάριους και τον Μπακ Χάους, αριστερό μπακ τον Μπράουν, τον Ναθάνιελ Μπράουν της Μπάγερ Μονάχου που σκόραρε και την προηγούμενη αγωνιστική και είναι σε πολύ καλή φόρμα, τον Μίτερστα, τον Ράουμ, τον Γκούσενς, τον Μπέρενς, δεξιούς μπακ τον Μπακού, τον Φανγκόρεν, τον Τρέου, τον Μπάνκς και τον Μπάουμ, στο κεντρικούς αμυντικούς τον Τα, τον Σλότεμπεργκ, τον Άντων, τον Μπίσεκ, τον Τιάου, τα Μπόρτα και το Γέλιτς, και Χαφ, τον Κίμιχ, τον Μέτσα, τον Παύλοβις, που πιθανότατα θα ξεκινήσουν κιόλας, τον Στήλερ, τον Μπίσοφ τον Γκρος και μεσοεπιθετικούς στον Μουσιάλα, τον Βίρ, στον Αμίρι, επιθετικούς στον Χάβερτς, τον Ούνταφ, τον Μπεϊτσίνοβ, στον Δρεσόλντι και τον Βολτεμάντε που μετακινήθηκε από την Νιουκάστλ στην Γιουβέντους.
0: Τώρα
1: πρέπει να πούμε ότι επίσης η ρέκορ σήμερα η Πορτογαλική εφημερίδα αποθεώνει τον Βαγγέλη τον Παυλίδη, ο οποίος προηγείται αυτή τη στιγμή σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, έχει πετύχει 14 γκολ, έτσι. Είναι σε πολύ φόρμα και όπως λέει χαρακτηριστικά η ρέκορδ είναι ο πιο φορμαρισμένος σεντερφόρ αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό στερέωμα.
0: Και άφησε πίσω αστέρες όπως ο Γιαμάλ, ο Ραφίνι, ο Εμπαπέ, έτσι.
1: Όλα τα μεγάλα αστέρια. Και επίσης στην Εθνική Γαλλίας, όπως αποκαλύπτει ο παλιός διεθνής μέσος ο Ζαν Ροτέν, ο Ζερόμ Ροτέν για την ακρίβεια, υπάρχει έντονη διαμάχη αυτή τη στιγμή στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας ανάμεσα στον Ντεμπελέ και τον Εμπαπέ. Γιατί ο Εμπαπέ είχε κάνει κάποιες δηλώσεις που δεν άρεσαν στον Ντεμπελέ και έτσι οι δύο τους σχεδόν δεν μιλούνται. Και επίσης ο Ρόντρι εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του λέγοντας ότι ο οργανισμός Μπαρτσελόνα δείχνει ότι στηρίζει τον Γιαμάλ για τη χρυσή μπάλα. Ενώ υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που και αυτοί είχαν διακριθεί φέτος στο Παγκόσμιο Ποδοσφαιρικό Στερέωμα, ενώντας τον εαυτό του βέβαια, που ήταν ο πρωτεργάτης της Εθνικής Ισπανίας στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, αρχηγός της και αναδείχθηκε και πολυτιμότερος παίκτης του 23ου Παγκόσμιου Κυπέλλου.
0: Ωραία. Δε είδα και κάποιες δηλώσεις του Ροντινέη, ο οποίος από τη Σάντος τώρα βρίσκεται μετά από την.
1: Συμπαίκτης του Νεϊμάρ.
0: Του Νεϊμάρ, ακριβώς, ακριβώς. Έκαναν κάτι αστεία κτλ. Και είπε ότι. Είπε δεν ήταν εύκολη η απόφαση να επιστρέψω για να παίξω στη Βραζιλία, ειδικά για τις κόρες μου. Ήμουν ευτυχισμένος στην Ελλάδα. Έτσι. Αλλά είναι βέβαια τώρα έχει τη ζεστασιά του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου και των φιλάθλων. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο πάνω μου.
1: Και είδαμε χθες τον νέο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, έτσι, με τον οποίο φωτογραφηθήκαμε κιόλας, τον νέο αστέρι που πήρε δανεικό για ένα χρόνο από την Αλτζαζίρα, τον Σιμών Μπενζά, που στα 30 του χρόνια φιλοδοξεί να παρουσιάσει το κάτι διαφορετικό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οι προσδοκίες που υπάρχουν και οι πληροφορίες. Θα εντυπωσιάσει το ελληνικό κοινό. Είδομε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
2: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι, που μπροστά του έχει την μεγάλη αναμέτρηση με την Γιαγκελόνια, όπου όπως δεν το έχει επιβεβαιώσει χθες ο Κώστας Αμποθράκης, αλλά πάμε τελικά για sold out. Λοιπόν, Κώστα, έλεγες δεν ξέρω, δεν αυτό και τα λοιπά, πάει όμως για sold out το παιχνίδι.
1: Δεν ξέρω τίποτα, ζήτα μου, τελικά, από ό,τι μου φαίνεται.
0: Ναι.
1: Χθες επιστραφήκαν από τους χορηγούς 1200 εισιτήρια περίπου, τα οποία θα διατίθονται στο Καραϊσκάκι μέχρι την έναρξη του αγώνα.
0: Ναι.
1: Η λογική λέει ότι θα είναι γεμάτο το Καραϊσκάκι. Τώρα, να έρθει και το απόψινό βράδυ, να έρθει 12 ώρα να τελειώνουμε, να ηρεμήσουμε λίγο.
0: Μεταγραφές, τέλος.
1: Ναι, τελειώνουμε μεταγραφές απόψε.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ο Ολυμπιακός χθες το βράδυ διέψευσε τα σενάρια για την απόψη
0: σέντερ φορ. Μάλιστα, επιθετικό.
1: Έτσι, για τα ονόματα που ακουγόντουσαν αυτές τις μέρες, δηλαδή του Ιγκλέσιας της Σέλτα, του Μαγιοράλ της Χετάφε, και η αλήθεια είναι και από δια δική μου είναι, ας πούμε, είναι δύο καλοί παίκτες, ειδικά ο Ιγκλέσιας, ήταν και στο Μουντιάλ με την Εθνική Ομάδα της Ισπανίας, ένα καλό σεντερφόρ ακριβώς, 33 χρονών βέβαια, ενώ ο Μαγιοράλο είναι 29, αλλά να έρθουν στην Ελλάδα να παίξουν, να αφήσουν την Ισπανικό Πρωτάθλημα, να έρθουν στην Ελλάδα να παίξουν με το Λεβαδιακό, συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι, όχι, με όλη την το σεβασμό, γιατί ήταν η ομάδα που χθες έκανε τη διαφορά.
1: Με το Λεβαδιακό και τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ ξέρουν
0: ότι δεν έχουν δικαίωμα, όπως το λες, έτσι,
1: δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, φαντάζει λίγο, το ακούω λίγο δύσκολο. Να σου πω την αλήθεια, βέβαια δεν είμαι στο μυαλό τους. Απλά με το σκεπτικό αυτό λέω, γιατί να αφήσουν το Ισπανικό Πρωτάθλημα τώρα, να είχαν την προοπτική να παίξουν Champions League ή Europa League, ξέρω εγώ, να έρθουν. Τώρα να έρθουν για να παίξουν στο Ελληνικό Πρωτάθλημα, το βλέπω λίγο δύσκολο. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει το γεγονός να έχουμε κάποια έκπληξη μέχρι το βράδυ, έτσι. Και αυτό διέψευσε ο Ολυμπιακός, ότι ασχολείται η ομάδα με σέντερ φορ. Φαίνεται.
0: Μήπως είναι και πολιτική και μέχρι το βράδυ έχουμε ανατροπή αυτό που λες.
1: Δεν αποκλείεται, έχει γίνει πολλές φορές αυτό. Να διαψεύδει μια ομάδα, όχι μόνο ο Ολυμπιακός και άλλες ομάδες, να διαψεύδουν ενδιαφέρον για παίκτες και τελικά να γίνεται η μεταγραφή. Απλά χτες υπήρχε μια συνάντηση του Πορδόν με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Και φαίνεται, οι πληροφορίες είναι να συμφώνησε, ας πούμε, ότι δεν είναι απαραίτητο να αποκτηθεί ο Ολυμπιακός από τον Ολυμπιακό center forward. Υπάρχει ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος αύριο θα είναι βασικός, για να σου πω, με την Γιαγκελόνια. Υπάρχει ο Γκονζάλες, ο οποίος είναι νεαρός, προσπαθεί να προσαρμοστεί από την μεγάλη αλλαγή του περιβάλλοντος, γιατί πρώτη φορά έφυγε από την Νότια Αμερική. Υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα, τον οποίο ο προπονητής τον υπολογίζει για center for. Το έχει δηλώσει άλλωστε αρκετές φορές. Και υπάρχει και ο Κλέιτον. Δεν ξέρω αν ο Κλέιτον θα μείνει στον Ολυμπιακό, αλλά είναι στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Και δεν ξέρεις τι γίνεται. Είδαμε τι έγινε με τον Γιάρη Μτσουκ, ας πούμε, που ήταν φευγάτος και ήταν έτοιμος να ψάξει να βρει ομάδα, ηλιών, το ένα το άλλο, και τελικά έμεινε στον Ολυμπιακό. Και όχι μόνο έμεινε, αλλά του βγήκε και σε καλό και του ίδιου και του Ολυμπιακού.
0: Ο Αλγουαθίλ μιλάει στις 5.
1: Συνέντευξη
0: τύπου. Ο Αλγουαθίλ μιλάει στις 5. Συνέντευξη τύπου τώρα, δεν είναι?
1: Ναι. 5 ώρα. 4.30 θα είμαστε στο Καραϊσκάκι. Θα είμαστε στο Καραϊσκάκι. Θα μιλήσει μαζί με τον ΕΣΕ. Ο ΕΣΕ θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει τους ασφαλιστές του Ολυμπιακού. Να δούμε τις απόψεις. Προφανώς δεν θα μιλήσω μόνο για το παιχνίδι. Έχω μια ευκαιρία, ας πούμε, γιατί η αλήθεια είναι το Σάββατο το βράδυ μετά το μάτι με τον Όφη, τα περιθώρια ήταν στενά για να αναλύσουμε διάφορα πράγματα. Ίσως σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα, να έχει ηρεμήσει και η κατάσταση. Να δούμε τι θα μας πει για το αυριανό παιχνίδι, τι έχει στο μυαλό του, αλλά και γενικά πώς σκέφτεται τον Ολυμπιακό. Βέβαια, ακόμα είναι νωρίς τώρα, ρίζεται να βγάζουμε συμπεράσματα. Είναι μόλις 4-5 μέρες ο άνθρωπος στο Ρέντι. Τι να το ρωτήσεις και τι να πεις. Και αυτός ψάχνεται όπως ψάχνουμε όλοι. Να δούμε ποια μπορεί να είναι η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό.
0: Τι έγινε ο Καμπελά που πήγε στο Βόλο?
1: Ναι, ήταν γνωστό από προχθές. Απλά ανακοινώθηκε και επίσημα από το Βόλο. Είχε ένα χρόνο ακόμα συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός θα του πληρώσει το μισό συμβόλαιο και το άλλο μισό ο Βόλος, ή το αγόρασε τα δικαιώματα όλο ο Βόλος. Έτσι και ως παντός, ο Καμπελά του χρόνου το καλοκαίρι τελείωσε το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δύο χρόνια είχε κάνει συμβόλαιο. Μια την περσινή χρονιά που είχε έφυγε και πήγε δανεικό πλάντ. Και αυτή τη χρονιά που φαίνονταν ότι ούτε ο Μαντιλίμπαρ τον υπολόγισε, ούτε και ο Ιμανόλ. Οπότε θα πάει εκεί να παίξει για να κλείσει την καριέρα του, δεν ξέρω γιατί πάει στα 35, του φαίνονταν 36.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, κανείς δεν ξέρει με αυτούς τους Γάλλους. Είδαμε τον Βαλμπουενά, που είχε 41 και ακόμα θέλει να
0: παίξει ακόμη, ναι. Που στη Μάλτα νομίζω.
1: Ναι.
0: Β' κατηγορία. Εντάξει.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την 11 που θα παρουσιάσει αύριο ο προπονητής. Έχει προπόνηση στις 7 η ώρα σε καταστάσεις του Ρέντι. Μια ώρα αργότερα στο Καρεσκάκι έχει προπόνηση που θα μιλήσει και ο προπονητής της πολωνικής ομάδας της Γιαγκελόνια που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός. Γερμανός θα είναι ο διαιτητής. Και περιμένουμε να δούμε το δεύτερο παιχνίδι με τον Ιμανόλ στον πάγκο. Τι μπορούμε να δούμε, τι μπορούμε να περιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αυτά τα παιχνίδια τώρα, όπως και αυτό με το Λεβαδιακό την ερχόμενη Κυριακή. Θα έχουν ενδιαφέρον μέχρι και τη διακοπή του πρωταθλήματος.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
1: Να σε καλά, ζητάμε.
0: Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: ανεβαίνουμε προς τα βόρεια, πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε πάω και ακούμε τον Στέλιο Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Όπως έλεγα και με τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο δείπνο της UEFA στην Θεσσαλονίκη, έδωσε παρόν στο επίσημο δείπνο. Είναι η εκτελεστική επιτροπή που πραγματοποιείται τώρα. Πόσες μέρες έχει μείνει η Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν και η ομιλία στους παίκτες?
1: Καλησπέρα Σέτα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ο Ιβάν Σαββίδης βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ξενοδοχειακή μονάδα όπου διατηρεί στην Χαλκιδική. Εκεί πέρα διαμένει.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, όταν όποιες δημόσιες εμφανίσεις έχει κάνει, τόσο στις προπονήσεις που έχει δώσει το παρόν που πάω και να μιλήσει στους ποδοσφαιριστές, η τελευταία πριν τον αγώνα με τον Άρη, αλλά και μια παρουσία που είχε κάνει στα παιχνίδια με την Μπραντ, είναι εδώ για να έρχεται στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, προκειμένου να κάνει αυτές τις δημόσιες εμφανίσεις. Χθες έδωσε το παρόν στο δείπνο της UEFA και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Ήταν προσκεκλημένος από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Και ουσιαστικά συμμετείχε στις εκδηλώσεις των 100 χρόνων της ΕΠΟ, όπου συνεχίζονται και σήμερα στην Θεσσαλονίκη, όπου θα υπάρχει δραστηριότητα στην πλατεία Αριστοτέλους.
0: Mm-hmm. Μάθαμε τίποτα από λεγόμενά του μέσω πληροφοριών?
1: Όχι, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το τι μπορεί να έχει πει ή το τι μπορεί να έχει πει σε κάποιο τέτ με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, τον Μάκη Γκαγκάτση. Δεν έχει κάτι που να έχει διαρρεύσει μέχρι τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάμε στα αγωνιστικά τώρα. Πρώτη προπόνηση για τον Μπανζά, έτσι?
1: Ναι, πρώτη προπόνηση για τον νεοαποκτηθή επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά στο γκρουπ του Δικεφάλου και ουσιαστικά περιμένουμε να δούμε και την ετοιμότητά του για να δούμε αν θα μπορεί ο Αλέσιο Λύση να τον χρησιμοποιήσει στα δύο επόμενα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν μέχρι την διακοπή των εθνικών ομάδων. Το πάω και να θυμίσουμε πως έχει ένα παιχνίδι αύριο με τον Ατρόμητο στο κύπελο Ελλάδος, εκτός έδρας στο Περιστέρι, και το Σαββατοκύριακο πηγαίνει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό.
0: Mm-hmm. Ποιοι ακολουθούν τώρα ατομικό πρόγραμμα, θύμισε μας?
1: Ατομικό πρόγραμμα ακολουθεί ο Ντεσπότοφ, ο Μεϊτέ. Αυτοί οι δύο ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν σλάσει. Ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος έχουν σλάσει. Οπότε ο Γιαννούλης δεν ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, ακολουθεί θεραπεία. Και ουσιαστικά έχει αρκετά προβλήματα πάλι ο ΠΑΟΚ.
0: Και ο Τσάλοφ είναι εκτός, έτσι?
1: Ο Τσάλοφ, ο οποίος και αυτός είναι στην τελική ευθεία για την επιστροφή του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει τις κλασικές απουσίες, τις οποίες είχε εδώ και αρκετό καιρό, αλλά σίγουρα στο Περιστέρι θα παρουσιαστεί μια ομάδα με αρκετές αλλαγές, με τον Αλέσιο Λύση να θέλει να φρεσκάρει την δεκάδα του εν ώψη του αγώνα με τον Ατρόμητο.
0: Το όνομα του Αζούς τι λέει?
1: Νομίζω ότι όλα τα ονόματα τα οποία ακούγονται μέχρι στιγμής είναι ονόματα τα οποία μπορεί να είναι στην λίστα του ΠΑΟΚ για να τα έχει κοιτάξει ο Δικέφαλος, αλλά όσο περνάνε οι ώρες νομίζω ότι η απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή απομακρύνεται όλο και περισσότερο. Νομίζω ότι έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα κινηθεί για απόκτηση κάποιου ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου.
0: Πού είναι σήμερα? Οπότε που είναι σήμερα νομίζω.
1: Ναι,
0: οπότε
1: ναι.
0: Για τους μη ελεύθερους. Ναι, καλά λέω. Ναι, μέχρι το βράδυ. Οπότε, εντάξει, δύσκολο να γίνει κάτι τώρα. Ωραία, εντάξει, δεν ξέρω, Στέλιο, αν έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά προετοιμάζεται για αυτό. Έχουμε την επιστροφή του Ελιστόντο, ο οποίος δεν συμμετείχε στο παιχνίδι με τον Άρη, καθώς είχε δεχτεί την κόκκινη κάρτα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πλέον επιστρέφει, είναι στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Και θα δούμε τώρα το αν θα κρυφεί για να παίξει βασικός στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Τέλειο. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι, γεια χαρά.
0: 1 και 27 κάνουμε τώρα το break μας για τα διαφημιστικά. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Πάντα στο πλευρό μας στοιχηματική εταιρεία Interveter. Παίξε υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Λοιπόν, τα λέμε σε πολύ λίγο με το δεύτερο μέρος.
2: Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι, τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα.
7: The Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
10: Η ώρα είναι 1:30.
11: Γιάννη,
12: έλα!
11: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
15: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Επανήλθαμε στις και 32, 1 και 32, είναι το δεύτερο μέρος του μαγαζίνου του Ιντερβέτριν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε τώρα να μάθουμε τα νέα της ΑΕΚ από τον Μάριο Ματσάνκο. Λοιπόν, Μάρια, καλό μεσημέρι. Αυτό τώρα που είναι στις επόμενες αναμετρήσεις της ΑΕΚ αφορά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, ένα παιχνίδι κυπέλου. Λοιπόν, προφανώς, όπως έχουμε πει κιόλας, εκτεταμένο rotation, έτσι.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, εκτεταμένο rotation από τον Μάρκο Νίκολιτς στο παιχνίδι της Πέμπτης, 6 παρατέταρτο κόντρα στον Πανσεραϊκό για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του κυπέλου Ελλάδος. Θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν αρκετοί ποδοσφαιριστές. Ενδέχεται ακόμα και ο Γεωργίευ να ξεκινήσει στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Λυκογιάννης στο αριστερό. Να δούμε Αλεξίου Βίντα στα στόπερ. Υπάρχει και ο Καλοσκάμης, δηλαδή Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που κερδίζουν αυτή τη στιγμή τους υπόλοιπους νεαρούς, γιατί θυμίζω ότι πρέπει να παίξουν δύο ποδοσφαιριστές που έχουν γεννηθεί το 2004 ακριβώς. Άρα λοιπόν Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι αυτοί οι δύο. Και φυσικά θα δούμε και ποιοι άλλοι θα χρησιμοποιηθούν. Περιμένουμε να δούμε Κάιρινεν, Ζούπκοφ, τους οποίους δεν τους είδαμε στην Τρίπολη. Γενικότερα ο Μάρκο Νίκολιτς θα ανακατέψει την τράπουλα, γιατί υπάρχει ακόμα ένα παιχνίδι μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, αυτό της Κυριακής στο Πανθεσσαλικό κόντρα στον Βόλο.
0: Είπες χθες, κλείνοντας, σχετικά με τον Τζόκερ Ράιτ που αναμένεται ή τελικά ζήτησε η ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο?
1: Ακόμα δεν έχει ζητήσει. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σκέψεις για την ΑΕΚ, από την ΑΕΚ να ζητήσει αναβολή για το μάτς με τον Ατρόμητο. Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι της ομάδας έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές με προπονητικά κέντρα που βρίσκονται στην Αγγλία. Ένα εξ αυτών είναι της Λέστερ, να δούμε αν θα προτιμηθεί. Σίγουρα κοιτάζουν και άλλα. Κατά μεγάλο ποσοστό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, εφόσον το ζητήσει, γιατί έχει το δικαίωμα αναβολής, θα αναβληθεί, γιατί είναι ανάμεσα στα παιχνίδια με Σαχτάρ 14 Οκτωβρίου και με Manchester City 20 Οκτωβρίου. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι στις 17. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ θα προτιμήσει να μείνει μία εβδομάδα στην Αγγλία παρά να πηγαίνει έρχεται.
0: Μάλιστα. Ωραία. Και τα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Πανσεραϊκό σήμερα τέθηκαν σε κυκλοφορία, νομίζω.
1: Από χθες. Το μεσημέρι προς το απόγευμα τέθηκαν σε κυκλοφορία. Από 15 ευρώ μέχρι 85, από 15 ευρώ, συγγνώμη, μέχρι 185 ευρώ είναι τα εισιτήρια στις πιο ακριβές θύρες. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει, γιατί μιλάμε για καθημερινή εργάσιμη ημέρα. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα είναι και πάλι κοντά στην ομάδα, γιατί χρειάζεται πέραν της νίκης και διαφορά τερμάτων, γιατί μετράνε σε αυτή τη φάση της League Phase.
0: Ακριβώς. Ωραία. Και να πούμε λίγο για το θέμα του. Κλήθηκε στην εθνική Ονδούρας, νομίζω, Αριάγκα, έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε, για τα επόμενα τέσσερα παιχνίδια του Nations League. Ο μέσος της ΑΕΚ θα κάνει υπερατλαντικό ταξίδι μετά το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Η επιστροφή του υπολογίζεται λίγα 24 ώρα πριν το μάτι της ΑΕΚ με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, που είναι προγραμματισμένο για τις 10 Οκτωβρίου. Η Ονδούρα θα αντιμετωπίσει Σουρινάμ, Τζαμάικα εκτός έδρας, Μαρτινίκα και ξανά Τζαμάικα εντός έδρας. Θυμίζω ότι ο Αριάγκο, 28χρονος χαφ, μετρά με την εθνική Ονδούρα 42 συμμετοχές και 4 γκολ μέχρι στιγμής. Και κλείνοντας, να αναφέρω ότι πέραν του αθλητικού υπάρχει και το αγωνιστικό κομμάτι για τον Μάριο Ηλιόπουλο, πέραν δηλαδή της ΑΕΚ. Βρίσκεται στην τελική ευθεία μεταβίβαση των μετοχών του αυτοκινητοδρομίου Πάτρας. Έχει πάρει μετά το πράσινο φως της περιφέρειας για τη μεταβίβαση του 6% των μετοχών της. Το προεδρείο της εταιρείας διεξάγει μπαράζ επαφών με τους υπόλοιπους θεσμικούς μετόχους, μεταξύ των οποίων είναι η Δήμη Ερημάνθου, Πατρέων, η Εκκλησία και το Επιμελητήριο Αχαΐας. Το κλίμα είναι ιδιαίτερα θετικό. Στόχος είναι να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο 85% του μετοχικού κεφαλαίου που έχει θέσει ως όρο επενδυτής. Έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση ο Μάριος Ηλιόπουλος, ανέρχεται στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ και το 85%. Από το συνολικό ποσό, τα 600.000 ευρώ θα τη διατεθούν στην εταιρεία για την εξόφληση της μελέτης. Η εταιρεία είναι η Noises. Και θα διευθετηθούν και δανειακές και οικονομικές εκκρεμότητες, ό,τι δηλαδή υπάρχει. Όλα πηγαίνουν κατευχήν. Γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο έργο.
0: Έχεις γνώση που ακριβώς θα γίνει αυτό?
1: Δεν είναι παραλιακό. Είναι την περιοχή τώρα Μου έχει κολλήσει το μυαλό μου στην περιοχή, στο κινητοδρόμιο της, της Πάτρας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από, από την Πάτρα. Είναι η περιοχή της Καλανδρίτσας, για την ακρίβεια.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Είναι θέση Ρέντες λέγεται. Mm-hmm. Είναι στο Δήμο Χαλανδρίτσας, του Δήμου Φαρών. Mm-hmm. Είναι ένα καλό σημείο, φιλέτο που λέμε. Mm-hmm. Και χρόνια ακούγαμε ότι εκεί θα γίνει μια πίστα. Τελικά mm-hmm. ο Μάριος Ηλιόπουλος μπαίνει μπροστά για να τη φτιάξει.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Μάρη.
1: Είναι και λιμάνι Πάτρα, μην το ξεχνάμε.
0: Καλά, προφανώς. Και άλλα συν και άλλα πλάς για την πόλη. Σωστό. Λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: έχω δίπλα μου το φοβερό και τρομερό Γιώργο Ιωάννου. Θα μας δώσει τα φώτα του, τα μπασκετικά φώτα του. Λοιπόν, Γιώργο, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε από κλήρωση πρωταθλήματος ή να ξεκινήσουμε από τις ελληνικές ομάδες που ρίχνονται στην προσπάθεια για το BCL?
1: Έχουμε αρκετά να πούμε τα σήμερα.
0: Καλά, ένα από τα δύο ξεκινήσουμε.
1: Να ξεκινήσουμε με την GBL.
0: Okay,
1: είχαμε
0: πάμε
1: την κλήρωση
0: του
1: πρωταθλήματος. Θα αναφέρουμε μόνο τα ντέρμπι Ιωνίων και τα ντέρμπι Θεσσαλονίκης για να μην το πλατιάσουμε υπερβολικά όπως πριν. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Το πρώτο παιχνίδι θα είναι στις 3 Γενάρη.
0: Πάμε 27,
1: Ναι, πάμε στο 27, στο Telecom Center Athens.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο παιχνίδι θα είναι στο ΣΕΦ πιθανότατα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα γιατί κρατάμε επιφύλαξη.
0: Ναι,
1: τέλος Μαρτίου θα είναι.
0: Ναι.
1: Υποθέτω στο νέο ΣΕΦ θα παίξουν.
0: Ναι.
1: 23η αγωνιστική. Τώρα, για τα ντέρμπι Θεσσαλονίκης, mm-hmm. πηγαίνουμε 1 Νοέμβρη.
0: Ναι.
1: Πάω Κάρης, 8η αγωνιστική. Νομίζω όλα τα βλέμματα θα συγκεντρωθούν προφανώς εκεί.
0: Και με αυτές οι παλιές καλές εποχές. Δούλευα τότε στην ΕΡΤ με Φίλιππο Συρίγο, τον αείμνηστο. Και γινότανε τότε στην ΕΡΤ. Θυμάμαι, ήμασταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τι ακούγαμε όποτε έπαιζε Πάω Κάρης. Ήτανε...
1: Επιστρέφουμε, δεν τις πρόλαβα ποτέ αυτές τις εποχές, δυστυχώς.
0: Ήτανε...
1: Αλλά νομίζω
0: γιορτής.
1: Θα το χαρούμε όλοι.
0: Αναμετρήσεις σώμα με σώμα. Ωραία.
1: Αναμετρησάρες. Πάω Κάρης λοιπόν στην Πηλαία, στην Πάω Sports Arena, 8η αγωνιστική, 21 Νοέμβρη. Και 30 Ιανουαρίου Άρης ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο, στο Νίκ Γκάλης Χολ, 17η αγωνιστική. Απλά τα πράγματα.
0: Απλά να σου πω σχετικά με τον Ολυμπιακό, για αυτό που είπες για το νέο στάδιο, το νέο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ότι άρχισε σήμερα το δικαίωμα για να εξασφαλιστεί θέση εισιτηρίων διαρκείας για το νέο ΣΕΦ. Έτσι, δηλαδή από
1: για
0: σήμερα.
1: Για την ακρίβεια, από χθες έχει γίνει, από χθες ξεκινάει η κυκλοφορία των εισιτηρίων. Για τους, από ό,τι κατάλαβα, το δικαίωμα εξασφάλισης θέσης νομίζω για τους, αν δεν κάνω, για τους κατόχους της περσινής περίοδου. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες τώρα, εντάξει, για τώρα οι μόνοι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας που δεν έχουν δικαίωμα είναι στις θύρες 5 και 6, δηλαδή οι οργανωμένοι. Για αυτούς, όπως λέει η ΚΑΕ, θα υπάρξει μεταγενέστερο στάδιο νέα ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, λεπτομέρειες δεν χρειάζεται να μπούμε. Έχει πει απλώς να διευκρινίσουμε ότι η τοποθεσία στο νέο γήπεδο είναι διαφορετική. Η ταξιθεσία.
0: Οπότε,
1: όπως καταλαβαίνετε, έχουν φύγει όλα τα καθίσματα.
0: Ναι.
1: Έτσι, ειδικά όποιος μπει στο ίντερνετ και δει φωτογραφίες, το κάτω διάζωμα έχουν φύγει όλα τα καθίσματα. Και κάτω στο σημείο που βρισκόταν το παρκέ είναι χαλίκια.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε γίνονται σκάματα τα πάντα.
0: Ναι. Είναι ολική ανακαίνιση. Οπότε αλλάζουν και θέσεις και όλα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα για να δούμε. Πάμε λίγο στο Super Cup της EuroLeague. Πες το πρόγραμμα του Ολυμπιακού με Φενέρ. Πότε είναι?
1: Με Φενέρ την Παρασκευή στις 5 η ώρα. Στο Αμπου Ντάμπι και λίγη ώρα μετά, νομίζω 8 η ώρα, είναι η Ρεάλ με την Ντουμπάι. Τώρα την επόμενη μέρα, Σάββατο, είναι μικρός μεγάλος τελικός.
0: Μετά μεγάλος τελικός. Ωραία.
1: Πιο ήρεμα τα πράγματα, ευτυχώς.
0: Ωραία. Πάμε BCL, εξόρεξη.
1: Να σε πάω στο BCL ή να σε πάω προς ΑΕΚ μεριά.
0: Α, πήγαινε γιατί γίνεται χαμός.
1: Εκεί γίνεται ο χαμός ο ίδιος.
0: Αποδεκατίζονται οι άνθρωποι.
1: Γιατί το λέμε αυτό? Έχουμε 11 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην ΑΕΚ.
0: Τι ωραία, ναι.
1: 7 παίχτες, δυστυχώς, 7 παίχτες έχουν γαστρεντερίτιδα, 3 προπονητές και ένας από το αγωνιστικό staff.
0: Στον Παναθηναϊκό, νομίζω, γιατί τον αναφέραμε χθες, είναι μόνο staff, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Θέμα.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται λοιπόν στην ΑΕΚ?
1: Τώρα, ξέχωρα με τα 7 κρούσματα που αφορούν παίχτες, υπάρχουν και 4 τραυματίες που έχουν δικά τους προβλήματα, τραυματισμό, όχι αρρώστια. Τώρα, με αυτά τα δεδομένα τώρα, εγώ το θεωρώ πολύ, πολύ, είναι αμφίβολο και ούτως ή άλλως είναι αμφίβολο το αν θα κατέβει η ΑΕΚ στα φιλικά παιχνίδια στο τουρνουά Νίκος Φάσουρας που θα γίνει την Παρασκευή και το Σάββατο στο Περιστέρι.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή πόσοι είναι για προπόνηση?
0: Ακριβώς.
1: Να σου πω 7. Με αυτούς

0: Θα τοποθετηθεί δημοσίως εντός ημέρας επί του θέματος σε συνέντευξη τύπου, εφόσον κατατεθεί πρόταση εξαγοράς. Επομένως, θα συνεδριάσουν για διάφορα θέματα που αφορούν την αύξηση της Λίγκα, που αφορούν τη Λίγκα, στην Κόμο, στο Κόμο.
1: Στο Κόμο.
0: Στις όχθες της λίμνης Κόμο, λοιπόν, θα συνεδριάσουν όλοι οι μέτοχοι της EuroLeague. Θα εξεταστεί και η πρόταση. Αν θα υπάρξει συνεργασία με τους Αμερικάνους ή αν θα διατηρήσουν το δικό τους project.
1: Εντάξει.
0: Που μάλιστα προβλέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο που λογικά το γνωρίζει, αλλά ας το πούμε και όλους να το ξέρουμε, ότι του χρόνου οι ομάδες δεν θα είναι 20. Θα αυξηθούν, θα πάνε 24. Έτσι, βάσει τουλάχιστον του project της EuroLeague. Αναμένουμε.
1: Ξεχύλωμα.
0: Να πάμε στο BCL, μία στα γρήγορα. Αν και να μείνουμε EuroLeague που έχουμε αλλαγή στους κανονισμούς.
1: Κατά τη γνώμη μου.
0: Έχουμε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς, θα κάνουμε μία γρήγορη συνοπτική αναφορά.
1: Συνοπτική.
0: Κυρίως αφορά από ό,τι βλέπω το act of shooting. Καταργείται το αντιαθλητικό φάουλ και αντικαθιστάται από δύο νέες κατηγορίες παραβάσεων. Το φάουλ για να διακόψει την ροή του παιχνιδιού και το φάουλ flagrant, το οποίο είναι γνωστό στο NBA, είναι η βίαιη επαφή και επικίνδυνη επαφή. Τεχνικές ποινές χωρίζονται επίσης σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά περιπτώσεις όπως προσβλητική συμπεριφορά ή πρόκληση αντιπάλου και προσμετράται για αποβολή, για αυτόματο τζικαλιφιέ που λέμε. Η δεύτερη αφορά σε καθυστέρηση του παιχνιδιού και δεν προσμετράται για αποβολή. Τώρα, εντάξει,
1: αλλά αυτά τα
0: γενικά
1: βασικά, γιατί
0: υπάρχουν άπειρες λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να τις αναφέρουμε, θα το πλατιάσουμε πολύ το θέμα.
1: Τώρα σε παρακαλώ, γιατί δεν ήταν ο Kendrick Nunn στην κεντρική φωτογράφηση του παιχνιδιού.
0: Αυτό θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να το δούμε, δεν το έχω προλάβει να ενημερωθώ και για αυτό, δυστυχώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Ναν βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως με ενημερώνεις και σε ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνεχίζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του μετά την επέμβαση στο γόνατο, είχε μηνίσκο. Δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιήσει τέτοιο ταξίδι τώρα από είπα να βρεθεί στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Υπήρχε φόβος να προκύψουν επιπλοκές και να επηρεαστεί η πορεία της αποκατάστασής του, οπότε θεωρήθηκε σωστό να μείνει στην Αμερική. Χθες, γιατί το λέμε αυτό, γιατί χθες έγινε η Media Day του Παναθηναϊκού. Το Ολυμπιακό έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό.
1: Ακριβώς. Ωραία. Έτσι. Οπότε έχουμε κάτι για να κλείσουμε.
0: Να πάμε στο BCL, μια στα γρήγορα, γιατί έχουμε αναμετρήσει
1: ελληνικές. Δύο ελληνικές
0: αναμετρήσεις. Ελληνικές, Προμηθέας και Κολοσσός Ρόδου μπαίνουν στη μάχη των προκριματικών του BCL, του Basketball Champions League. Στο δεύτερο προκριματικό γκρουπ στο Σαμόκοβ της Βουλγαρίας. Πρώτο στη δράση ρίχνεται ο Προμηθέας, 2 και 4. Θα παίξει με την Βιέννη από την Αυστρία. Και λίγο αργότερα, 4:30 δηλαδή, ο Κολοσσός Ρόδου κοντράρεται με την Κορφέζ, την τουρκική, η οποία είναι η νέα ονομασία της Μανίσα. Οπότε είναι φυσιολογικό να μην την ξέρει πολλοί κόσμος. Η Κορφέζ είναι η παλιά Μανίσα.
1: Ωραία. Και Προμηθείας Κολοσσός, εφόσον περάσουν τους αντιπάλους, τίθενται αντιμέτωποι σε αναμέτρηση εμφύλια, να το πω δεν μου
0: αρέσει. Ελληνικός εμφύλιος τώρα, να το πούμε έτσι.
1: Ναι,
0: δυστυχώς το λέμε και για άλλες ελληνικές αναμετρήσεις ευρωπαϊκού επίπεδου.
1: Ωραία. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Ζέτα μου, καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα από τον Κωνσταντίνο Τσίπτσιο τι ακριβώς γίνεται στον Άρη. Τι έγινε, Κωνσταντίνε, τι γίνεται με τον Σούταρ? Πάει, έρχεται, κουράστηκα.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Σούταρ συνεχίζει και απασχολεί το κυτρινό μαύρο ρεπορτάζ. Έχει ανοίξει ένα σύριαλ το οποίο δεν το περιμέναμε στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εκεί που λοιπόν μέχρι χθες το μεσημέρι θεωρούνταν ότι έχει κλείσει αυτός ο κύκλος, έχει κλείσει αυτό το ζήτημα και ο παίκτης θα μείνει εν τέλει στη Σκωτία, για τον λόγο που είχαμε αναφέρει ότι δεν τακτοποιήθηκε τελικά η εκκρεμότητα οικονομική που υπήρχε από τη Ρέιντζερς προς το πρόσωπό του για να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό του. Φαίνεται πως με νέα δημοσιεύματα από την

0: Σκωτία, από την χώρα που αγωνίζεται ο παίκτης. Εν τέλει βρίσκεται σιγά σιγά η χρυσή τομή, το σιγά σιγά βέβαια σε εισαγωγικά, γιατί τελειώνει σε εμάς η διορία για το μεταγραφικό παράθυρο, και ο παίκτης ενδέχεται να μείνει και ελεύθερος άμεσα, να τακτοποιηθεί το όλο ζήτημα για να μπορέσει να λύσει το συμβόλαιό του και να βρεθεί στη σύντομη να έρθει είτε στον Άρη είτε σε κάποια άλλη ομάδα. Από την πλευρά του κυτρινόμαυροι δεν έχουν κλείσει οριστικά την πόρτα, όπως είχε προκύψει και θετική προς τα έξω εξ αρχής, και παρακολουθούν την περίπτωση, αν και εφόσον γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες και ο παίκτης λύσει τη συνεργασία του με τους Σκοτσέζους, τότε έχει προτεραιότητα τον Άρη και ο Άρης έχει προτεραιότητα του τον Σούταρ. Θα είναι μια πολύ καλή κίνηση, πραγματικά στο 90 στις καθυστερήσεις της μεταγραφικής περίοδου.
1: Με τον Μπρούμα τι έγινε, οριστικός?
0: Ο Μπρούμα ανακοινώθηκε χθες, είχε έρθει μέσα στο Σαββατοκύριακο, ανακοινώθηκε χθες Δευτέρα από τους κυτρινόμαυρους για 1+1 χρόνια παίκτης του Άρη. Μια πολύ σημαντική ενίσχυση για τα αριστερά στις θέσεις των εξτρέμ. Ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και δεξιά, μπορεί να βοηθήσει και από τον άξονα και γενικότερα μπορεί να δώσει και εμπειρία στο παιχνίδι του. Σίγουρα μια πολύ καλή επιλογή μαζί με εκείνες που υπάρχουν ήδη στην ομάδα του Γιαννιώτα και του Παλάσιος. Δίνει μια παραπάνω ποιότητα στο ρόστερ και φάνηκε αυτό και ακόμη και στο γήπεδο της Τούμπας, ότι ο Άρης στερούνταν λύσεων επιθυμίες επιθετικά σε εκείνη την αναμέτρηση και σε άλλα δύσκολα παιχνίδια. Ο Μπρούμα έχει εμπειρία από πολύ ψηλό επίπεδο και έρχεται για να βοηθήσει.
1: Για πες μου τώρα, τι γίνεται με την ΚΕΔ? Έρχεται τώρα και ο Άρης και ζητάει απομαγνητοφωνημένο, ή δεν ξέρω αν θα έρθουν εδώ άνθρωποι του, ζητάει να μάθει τι έγινε με τα ηχητικά του διαιτητή, με τον Αντρέα Κολόμπο, τον διαιτητή της αναμέτρησης.
0: Είναι αλήθεια ότι όλο το story ξεκινάει από την άμεση αντίδραση του Άρη στο ημίχρονο της Τούμπας και συνέχεια στην κλιμάκωσή της με βίντεο τα οποία αναρτήθηκαν στα social media της ΠΑΕ Άρης, στα οποία διαμαρτύρεται ο Άρης για επίμαχες φάσεις. Συνεχίστηκε το όλο story με το αίτημα του Άρη προς την ΚΕΦ και την ΕΠΟ για τα ηχητικά μεταξύ των συνεννοήσεων που υπήρχαν μεταξύ ΒΑΡ και διαιτητή του κ. Κολόμπο. Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει σε αυτό το μέτωπο. Συνεχίζεται όμως σε νέο story, καθώς όπως τονίζει η πλευρά της ΠΑΕ Άρης, κανένας εκπρόσωπός της, ούτε ο ίδιος ο Παύλος Καρυπίδης, δεν θα παραστεί τις σημερινές εκδηλώσεις που υπάρχουν για την ΕΠΟ και παρουσία της UEFA. Ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ο Άρης, ότι είναι δυσαρεστημένος για την όλη κατάσταση που επικρατεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά κυρίως στην αντιμετώπιση του από τις ομάδες των διαιτητών, οι οποίες είτε Έλληνες είτε ξένοι που έρχονται εδώ δεν σφυρίζουν όπως θα ήθελε η κυτρινόμαυρη πλευρά.
1: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά.
0: Όλα αυτά βέβαια καταλαβαίνει ο κόσμος, το καταλαβαίνετε και εσείς, το καταλαβαίνεις και εσύ η Ζέτα, ότι δεν έχουν συνεχώς αποτέλεσμα. Δεν έχουμε δει κάτι χειροπιαστό, έτσι.
1: Προφανώς.
0: Άρα γίνονται επικοινωνιακά. Πιο πολύ για τους τύπους, νομίζω.
1: Ωραία. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι, Θωμά. Κλείνουν τα μεταγραφικά απόψε. Έχουμε κάτι της τελευταίας στιγμής για την ομάδα του Γυραιού?
1: Ναι, έχουμε. Mm-hmm. Λογικά θα έχουμε σύντομα μία συμφωνία, μία ανακοίνωση ουσιαστικά. Ο Ηρακλής έχει έρθει πολύ κοντά με τον Σάντε Σίλβα, 29 χρονών, Πορτογάλος. Το 2021 αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη West Ham. 33 συμμετοχές, 4 γκολ, 3 assist σε εκείνο το διάστημα. Έχει περάσει από Βιτόρια Γκυμαράες, West Ham, Nottingham Forest, Dijon, Atlanta United, Hapoel Tel Aviv. Γενικώς έχει παραστάσεις από πολλά πρωταθλήματα. Και αγωνίζεται στη θέση του εξτρέμ, μια θέση την οποία λέγαμε και χθες ότι αναζητεί ποδοσφαιριστή ο Ηρακλής για να μπορέσει να πλαισιώσει την, τη διάταξή του και την επιλογή του 3-4-3 που επιλέγει συνήθως ο Βάλτερ Ματσάρη. Είναι ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις, με εμπειρία. Λογικά μέσα στις επόμενες ώρες ενδεχομένως να έχουμε και την ανακοίνωση της απόκτησής του. Με αυτόν τον τρόπο λογικά θα κλείσει και το μεταγραφικό κομμάτι του Ηρακλή. Η προετοιμασία του οποίου για το ματς με τον Άρη το ερχόμενο Σάββατο στις 7.30 έχει ξεκινήσει. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα για τον Ιταλό τεχνικό πέλα του Χρωμάτα, ο οποίος αντιμετώπισε ένα τραυματισμό τις προηγούμενες ημέρες. Έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, αλλά θα δούμε αν θα είναι έτοιμος για το ντέρμπι του Σαββάτου. Και μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι ενδεχομένως να υπάρξουν και οπαδοί των δύο ομάδων στο συγκεκριμένο ντέρμπι. Οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε επίπεδο διοικήσεων και οπαδών. Μένει μόνο να ανάψει το πράσινο φως η αστυνομία, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται ότι θα γίνει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, έχουμε κάτι άλλο?
1: Επειδή είχαμε αναφερθεί στο το προηγούμενο διάστημα στο θέμα των ακαδημιών, να ενημερώσουμε ότι τα πράγματα κύλησαν κανονικά. Δεν έκανε πίσω ο κύριος Ευγενίου, παρέδωσε τα δελτία των ποδοσφαιριστών.
0: Α, τι λες, μεγάλη είδηση αυτή.
1: Ναι, βεβαίως. Έχει παραδώσει τα δελτία και οι ποδοσφαιριστές της ΚΑΠΑ 19 του Ηρακλή θα μπορέσουν να αγωνιστούν κανονικά στις αγωνιστικές υποχρεώσεις με τη φανέλα του ημίθεου.
0: Μάλιστα.
1: Μια πολύ σημαντική αναμέτρα εξέλιξη, γιατί έχει να κάνει και με το βάθος χρόνου, είχε να κάνει με την βαθμολογική συγκομιδή της ανδρικής ομάδας. Έτσι προβλέπεται τουλάχιστον με βάση τη δημιουργία των ακαδημιών. Είναι θετική εξέλιξη, τη μεταφέρουμε για να...
0: Ωραία.
1: Την περασμένη εβδομάδα.
0: Έγινε, Θωμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, δεν μου πει κανείς.
0: Είμαι καλά, αλλά βλέπω ότι ο Ταμπόρδα δεν θα είναι καλά για ένα αλφα χρονικό διάστημα. Θλάση δευτέρου βαθμού, Πόσο?
1: Περίπου 20 μέρες θα είναι έξω. Δηλαδή, στην ουσία θα τον δούμε μετά τη διακοπή. Αν θα προλάβει, θα κάνει αγώνα δρόμου, δηλαδή να προλάβει το μάτς με τον Ολυμπιακό στις 11 το Οκτώβρη. Θλάση δεύτερο βαθμό, όπως πολλά σωστά είπε, πολύ σωστά είπε στον προσαγωγό. Πέφτει βέβαια πάνω στην διακοπή. Θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, γιατί είναι ένας παίκτης πολύ επιδραστικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και θα τον ήθελε πολύ ο Νίστρουπ να τον έχει στο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στις 11 του Οκτώβρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Πες μου τώρα, αύριο, να από τα αρνητικά νέα. Τώρα σε ό,τι αφορά το αυριανό παιχνίδι με την Κηφισιά και ο Σαλάχ Εντίν μέσα.
1: Ναι, με το που ήρθε τώρα δεν ξέρω αν θα το δούμε καθόλου. Μπορεί να πάρει και χρόνο συμμετοχή, θα το δούμε ανάλογα σε τι κατάσταση είναι. Έχει προπονήσει κανονικά με την υπόλοιπη ομάδα. Οπότε μετά την προπόνηση σημερινή που ήταν πρωινή, ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή. Μέσα είναι για πρώτη φορά ο Ανάς Σαλάχ Εντίν. Όπως είπα, υπάρχει το ενδεχόμενο να τον δούμε. Εκτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2. Radio Rumeli News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Η χρονική συγκυρία προσδίδει πάντα άλλες διαστάσεις στον τρόπο και τον τόνο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Και υπό αυτό το πρίσμα αποκτούν άλλη βαρύτητα οι δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών περί μείωσης του επιδόματος ανεργίας. Ο χρόνος μόνο ουδέτερος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, την ώρα δηλαδή που διανύουμε μια άτυπη και παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Ως προς την ουσία δε της υπόθεσης, είναι άλλο πράγμα η αυστηρή όρη χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων, που έτσι θα πρέπει να είναι, και άλλο η συρρυκνωμένη καταβολή ενός ανταποδοτικού επιδόματος. Αναρωτιέμαι, για παράδειγμα, πώς παρακολουθούν τη συζήτηση οι εργαζόμενοι σε τουρισμό, επισιτισμό, εστίαση, εποχικοί εργαζόμενοι δηλαδή, σε έναν από τους πιο σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την καταβολή του επιδόματος ανεργίας μετά το πέρας της θερινής σεζόν. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας μπορεί να διέψευσε το σενάριο περικοπής του επιδόματος ανεργίας, ακόμη όμως και ο πιο καλόπιστος θα αναρωτηθεί από πότε οι υπουργοί διαψεύδουν τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης και πόσο σύνηθες είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη όταν ο ρόλος του ως γνωστόν είναι να επικοινωνεί την επίσημη και κεντρική γραμμή της κυβέρνησης. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, Σταλιούς Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη, Πέμι Πανογοπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου καταγράφεται ως εξής.

0: ενώπιον του αρμόδιου ανακριτή συνευελπίδων οι δύο εμπλεκόμενοι γιατροί στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη προκειμένου να απολογηθούν με βάση το νέο αναβαθμισμένο κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αντιμετωπεί πλέον με την ποινή της ισόβιας κάθριξης. Εκτάκτως συνεδριάζει απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αντικείμενο την κατάσταση στο στενό Μπάμπελ Μάντεπ, τη στρατηγική θαλάσσια οδό, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι σύντες αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι τιμή του Brent, υποποίηση η κυβέρνηση εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην Αντλία. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο. Νέος γύρος αντιπαράθεσης με αφορμή τις αρχικές δηλώσεις Μαρινάκη για το επίδομα θέρμανσης. Για κρυφή ατζέντα κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση προετοιμάζει τη μείωση του χρόνου καταβολής του επιδόματος ανεργίας στους 2 μήνες, τονίζει το Πασό, κάνοντας λόγο για επιδημία ακραίων δηλώσεων από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας μετά την τοποθέτηση Μαρινάκη. Να αποτρέψουμε το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή του επιδόματος ανεργίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνάντησή του με εργαζόμενους της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΔΥΠΑ. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, Μαρία Κομνηνάκα. Την πρόθεσή του να επιστρέψει ενεργά στην πολιτική σκηνή ανακοίνωσε ο καταδικαστής για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Ηλίας Κασιδιάρης μετά την αποφυλάκησή του. Κατηγορηματικός πριν από λίγο από το βήμα της Βουλής ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ και συνταγματαλόγος Παναγιώτης Δουδονής ότι ο Κασιδιάρης δεν μπορεί βάσει νόμου να κατέβει στην πολιτική ούτε ως επικεφαλής κόμματος, ούτε ως αφανής αρχηγός κόμματος, ούτε ως απλός υποψήφιος βουλευτής. Την απαγόρευση εισόδου του Νίκου Μαζιώτη, ηγετικού στελέχους του επαναστατικού αγώνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το State Department με αφορμή την αποφυλάκησή του από τις φυλακές Δομοκού. Και νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία από 18 έως 26 βαθμοί Κελσίου. Με βαρύτερη κατηγορία από την αρχική ποινική δίωξη απολογούνται σήμερα στον ανακριτή οι γιατροί του Κολονακίου για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Το κατηγορητήριο αφορά πλέον το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και στηρίζεται στα νέα στοιχεία από τα ψηφιακά αρχεία που αναλύθηκαν από τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας. Οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται ότι με πράξεις ή παραλήψεις τους συνετέλεσαν στο θάνατο του τραγουδιστή και εμείς πάμε στη Μίνα Μουστάκα να μας πει περισσότερα. Μίνα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι από μένα, Κατερίνα. Οι δύο κατηγορούμενοι λοιπόν εδώ και μία ώρα έχουν περάσει την πόρτα των δικαστηρίων της πρώην σχολής Ευελπίδων. Έχουν παραδώσει τα υπομνήματα με τα οποία θα εκθέσουν στον ανακριτή τις θέσεις τους απέναντι στο βαρύτερο, όπως είπες εσύ, κατηγορητήριο με βάση το οποίο απολογούνται. Να θυμίσουμε ότι χθες περίπου τέτοια ώρα, με βάση τα νέα ευρήματα, ο ανακριτής αναβάθμισε την κατηγορία και από την θανατηφόρα έκθεση μετατράπηκε η κατηγορία και για αυτήν απολογούνται σήμερα σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και η κατηγορία αυτή, πέρα από το ότι είναι βαρύτερη σε ό,τι αφορά την ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων όταν φτάσει η ώρα της κρίσης από το ακροατήριο, βάζει για πρώτη φορά στο κάδρο και το ενδεχόμενο μιας απόφασης για την προσωρινή σωσιοκράτηση. Τώρα, να σου πω ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι πέρα από το απολογητικό υπόμνημα θα κληθούν και θα απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων από τον δικαστικό λειτουργό για όσα συνέβησαν τα κρίσιμα λεπτά από την ώρα που ξεκίνησε η διαδικασία της Plasma Fair μέχρι και την ώρα που το μηχάνημα χτύπησε 3 διαφορετικούς συναγερμούς, αλλά και τον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι οι κατηγορούμενοι γιατροί να καλέσουν το ΕΚΑΒ και να ανταποκριθεί άμεσα στην κλήση αυτή. Και αυτές οι απαντήσεις θα δοθούν και θα πρέπει να κουμπώσουν με τα ψηφιακά ευρήματα, τα οποία, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για μια σειρά αρχείων από το μηχάνημα αλλά και από άλλου είδους ψηφιακά αρχεία που επεξεργάστηκε το αρμόδιο τμήμα της ελληνικής αστυνομίας και προέκυψαν τα επιβαρυντικά αυτά στοιχεία που οδήγησαν και στην αναβάθμιση της έρευνας.
0: Άρα μιλάμε για ψηφιακά αρχεία και αποτυπώματα τα οποία δεν μπορούν να αμφισβητηθούν, εξού και το γεγονός ότι η δικαιοσύνη προχώρησε στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, ενός κατηγορητηρίου το οποίο επιφυλάσσει εάν και εφόσον αποφανθεί σχετικά η δικαιοσύνη Μίνα, ακόμα και με την ποινή της ισόβιας κάθριξης, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, γι' αυτό μιλάμε για βαρύτερο κατηγορητήριο. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο οι ερωτήσεις που θα δεχθούν, οι οποίες αντλούνται από το σύνολο των απορριπτικών στοιχείων της δικογραφίας, αλλά οι απαντήσεις που θα δώσουν οι κατηγορούμενοι και αν αυτές οι απαντήσεις συνάδουν με τα αντικειμενικά ευρήματα της δικογραφίας με βάση τις αναλύσεις των δεδομένων. Οι απολογίες τους αναμένονται λόγω ακριβώς και της βαρύτητας της πράξης και της ιδιαιτεροτήτων της δικογραφίας να είναι πολύ ωραίες, ενώ αμέσως μετά το τέλος των απολογιών θα ακολουθήσει η διάσκεψη μεταξύ του ανακριτή και εισαγγελέα όπως προβλέπεται από τον νόμο, προκειμένου να αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση, για το αν δηλαδή και οι δύο θα έχουν την ίδια ποινική μεταχείριση ή θα υπάρξει ενδεχόμενη διαφοροποίηση. Καθώς να σου πω ότι οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μεν 55χρονος παθολόγος επιμένει στο ότι ο ίδιος δεν είχε καμία ανάμειξη με το περιστατικό του Γιώργου Μαγωνάκη και ότι ειδοποιήθηκε εκ των υστέρων από την σύζυγό του, η δε γιατρός επιμένει στην αρχική της θέση πως από πράξεις και παραλήψεις της δεν οδήγησε στον θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη και ότι δεν είχε δόλο. Αλλά το κρίσιμο, όπως είπαμε, είναι να πείσουν οι απαντήσεις αυτές με βάση τα ψηφιακά αρχεία που έχουν ήδη μιλήσει και έχουν οδηγήσει σε αυτήν την διαδικασία τη δικαιοσύνη.
0: Να πείσουν μεταξύ άλλων βάσει των ψηφιακών δεδομένων που έχει πια στη διάθεσή της η δικαιοσύνη, αν ο χρόνος που είχαν ήταν αρκετός ώστε οι δύο γιατροί να προχωρήσουν και στις ανάλογες πρωτοβουλίες και ενέργειες έτσι ώστε να ανατρέψουν το τραγικό περιστατικό Μίνα.
1: Και ακόμα κάτι, δείτε, υπάρχουν σύμφωνα με τα δεδομένα το μηχάνημα χτύπησε 3 φορές ο συναγερμός. Ο συναγερμός αυτός από την πρώτη φορά που χτύπησε το μηχάνημα μέχρι την ώρα που εκλείθη το ΕΚΑΒ φαίνεται να μεσολαβεί περίπου μία ώρα. Ίσως αυτή η ώρα να είναι και η πλέον καθοριστική έτσι. Και αν είχαν κληθεί νωρίτερα, είχε κληθεί νωρίτερα το ΕΚΑΒ και είχε μεταφερθεί ο Γιώργος Μαζονάκης νωρίτερα, να ήταν διαφορετική και η κατάληξη ή η ολοκλήρωση της υπόθεσης αυτής. Σε κάθε περίπτωση να σημειώσουμε και κάτι άλλο, ότι η απολογία της γίνεται με βάση τα δεδομένα που έχει μέχρι αυτή την ώρα στα χέρια του ο ανακριτής. Περιμένουμε όμως, περιμένει προφίστως ο ανακριτής, τις απαντήσεις από τις τοξικολογικές και τις ιστολογικές εξετάσεις που και εκεί θα έρθουν τα ευρήματα πια των ιατροδικαστών, επίσης αντικειμενικά ευρήματα, να προσθέσουν νέες ψηφίδες σε αυτή την
0: δικογραφία. Ναι, διότι μέχρι στιγμής είπαμε ότι η πρώτη εξέταση δεν έδειξε κάποια συγκεκριμένα αίτια.
1: Που οπότε ήταν από την νεκροψία μόνο.
0: Ακριβώς μόνο στην νεκροψία.
1: Οι εξετάσεις όμως απαιτούν χρόνο προκειμένου να έρθουν οι σχετικές απαντήσεις. Άρα δεν αποκλείεται αν οι απαντήσεις αυτές προσθέτουν νέα δεδομένα και ο δικαστικός λειτουργός κρίνει ότι για τη διερεύνηση της υπόθεσης πρέπει να λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις από τους κατηγορούμενους, σε λίγο καιρό να τους δούμε να ξαναπερνούν την πόρτα του ανακριτή
0: για την πραγματική
1: απολογία. Όπως δεν αποκλείεται και κατά τη διάρκεια της σημερινής τους απολογίας, αν πάλι ο δικαστικός λειτουργός κρίνει ότι υπάρχουν μεγάλες αντιπάσεις και αποκλήσεις σε αυτά που λένε οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί.
2: Ράδιο Ρούμελι, News.
1: Τον εισαγγελέα για την ποινική της μεταχείριση να τους εξετάσει ακόμα και κατά την παράσταση.
0: Ναι, και βεβαίως δεν ξέρω Μίνα, αυτό το εικάζω αν βάσει των δεδομένων που θα προκύψουν αργότερα ανοίξει η βεντάλια γενικότερα των ελέγχων και σε επίπεδο δικαιοσύνης για τον τρόπο με τον οποίο δίδονται οι σχετικές άδειες και τον τρόπο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν τα ιατρία.
1: Αυτό, Κατερίνα, μάλλον θα πρέπει να το θεωρούμε λίγο πολύ δεδομένο. Προφανώς και η δικαιοσύνη παρακολουθήσει, λέγει τα στοιχεία αυτά και όταν κρίνει ότι είναι όριμος ο χρόνος, δεν αποκλείεται να δούμε κάποια εισαγγελική παρέμβαση που πια να ανοίγει με επίσημο και θεσμικό τρόπο όλη τη βεντάλια αυτή για να τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, με στόχο βεβαίως την προστασία όλων των πολιτών που περνούν τις πόρτες αυτών των γραφείων ή ιατρίων, με υποσχέσεις και ελπίδες που πολλές φορές αποδεικνύονται επικίνδυνες για την υγεία και την ανθρώπινη ζωή.
0: Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα, να την ευχαριστήσω πολύ. Εμείς θα περάσουμε στο διεθνή χώρο, διότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προϊονίζονται έναν δύσκολο ενεργειακά χειμώνα. Απόψε στις 10 εκτάκτου συνεδρίες του Συμβούλου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αντικείμενο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ, την στρατηγική θαλάσσια οδό, σας θυμίζω, την οποία επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Για να πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Με τα καύσιμα να παραμένουν το πετρέλαιο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στο μεταξύ. Σε ακούμε.
3: Ακριβώς όπως τα λες, Κατερίνα, εν αναμονή του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που συνεδριάζει το βράδυ ώρα Ελλάδος στη Νέα Υόρκη και μια ανάσα από τα 110 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent τουλάχιστον, μετά από την απόφαση, το λέγαμε και χθες, της Σαουδικής Αραβίας να κλείσει τον αγωγό Ανατολής Δύσης, μέσω του οποίου παρακαπτόταν τα στενά του Ορμούς. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η νέα κλιμάκωση, ο περιορισμός της λειτουργίας του αγωγού μετά από το πλήγμα των Χούθη εκτινάσουν τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, χωρίς να ξέρουμε πού και πότε και πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό. Να πούμε ότι η ιστορία με τους Χούθη έχει δημιουργήσει και μια αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Χαρακτηριστικό βεβαίως είναι αυτό που δήλωσε ο γραμματέας στον Νότο του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, λέγοντας ότι δεν πρόκειται να υπάρχουν διαπραγματεύσεις με τη Ουάσιγκτον εάν δεν ικανοποιηθούν όλοι οι όροι που θέτει η Τεχεράνη. Ο Ιρανός αξιωματούχος είπε ότι τα δεδομένα γύρω από το πετρέλαιο αλλά και από τα στενά του Ορμούς έχουν πλέον αλλάξει και οι συνέπειες δεν μπορούν να αποτραπούν. Την πλευρά της Αμερικής εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στοχοποιούν και να διαταράσουν όσους παρέχουν υλική, τεχνολογική, οικονομική υποστήριξη στο ιρανικό καθεστώς. Όλα λοιπόν αυτά βλέπουμε ότι οδηγούν σε μία κλιμάκωση. Και το Brent και το αργό είναι σε ανωδική τάση. Οι ειδικοί λένε ότι ενδεχομένως να ξεπεράσει και τα 120 δολάρια το βαρέλι πολύ σύντομα.
0: Αλίμονό μας. Ναι.
3: Όχι μόνο αλίμονό μας, κάτι το οποίο βεβαίως δεν έχει προετοιμαστεί κανείς για τόσο υψηλές τιμές, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Και το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται φως στο τούνελ, Αθηνά, διότι το πεδίο των διαπραγματεύσεων αυτή τη στιγμή είναι γράμμα κενό στην πραγματικότητα. Έχουν παγώσει τα πάντα. Σε αυτό το επίπεδο.
3: Ακριβώς όπως τα περιγράφεις, δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση, υπάρχει μόνο η κλιμάκωση, υπάρχει ο περιορισμός των πλοίων που περνάνε από τα στενά του Ορμούς. Κάθε μέρα καταγράφεται και χαμηλότερος αριθμός πλοίων που καταφέρνουν να διασχίσουν το πέρασμα. Όλα αυτά λοιπόν είναι πολύ αρνητικά στοιχεία που συντελούν μόνο στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο μεταξύ να καλωσορίσω τον Θάνο Πασχάλη, διότι το ράλι στο αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ανάβει φωτιές στην κυβέρνηση. Υπάρχουν εισηγήσεις για αύξηση επιδότησης στα καύσιμα εν ώψη και του χειμώνα. Θάνο, σε ακούμε. Η κατάσταση είναι δύσκολη. Και μάλλον πρέπει το επόμενο διάστημα να υπάρξουν ανακοινώσεις από πλευράς της κυβέρνησης, δεδομένου ότι σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα ανοίγει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
4: Ακριβώς όπως ανέφερες και εσύ, Κατερίνα, απομένει μόλις ένας μήνας για να ανοίξει η ψηφιακή πλατφόρμα για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και όπως όλα δείχνουν οι επιδοτήσεις που την περασμένη χειμερινή σεζόν του 2025-2026 ήταν ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ προς τους δικαιούχους και χορηγήθηκαν περίπου 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές για χρήση πετρελαίου θέρμανσης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλλον όλες αυτές οι επιδοτήσεις μοιάζουν πλέον χαμηλές για τα νοικοκυριά, εφόσον οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου παραμείνουν σε δυσθεώρητα ύψη, που έχουν ξεπεράσει ήδη τα 100 δολάρια το βαρέλι, λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη το αργό Brent της Βόρειας Θάλασσας, όπως και το αμερικανικό αργό, ξεπέρασαν τα 100 δολάρια και πλησιάζουν τα 106-107 δολάρια το βαρέλι. Εξαιτίας όλων αυτών είναι έκδηλη η ανησυχία στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς η επιδότηση στους δικαιούχους θα πρέπει να αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι, όταν το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως θυμόμαστε όλοι, άνοιξε με μια τιμή της τάξης του 1,1 ευρώ το λίτρο, 1,06 για την ακρίβεια ευρώ το λίτρο, ενώ τώρα εάν άνοιγε η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,9 ευρώ το λίτρο. Μιλάμε για μια αύξηση της τάξης του 70%.
0: Βέβαια.
4: Την ίδια στιγμή σήμερα η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στα 2,15 ευρώ το λίτρο και οδεύει προς τα 2,2 ευρώ το λίτρο, πιθανόν να κτίσει αύριο, και του ντίζελ κίνηση στα 2,1 ευρώ το λίτρο, εντείνοντας έτσι την πίεση στις μεταφορές από τη μια, στους οδηγούς αυτοκινήτων βέβαια που μετακινούνται με χρησιμοποιώντας βενζίνη ή πετρέλαιο κίνησης, και στην αγορά βέβαια όσον αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών.
0: Mm-hmm.
4: Η κατάσταση παραμένει δύσκολη λόγω της νέας έκρηξης των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αλλά σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών υπάρχει, όπως διατείνεται, ένα διαθέσιμο περιθώριο περίπου 130 εκατομμύρια ευρώ από το υπερπλεώνασμα του 2025 για να αυξηθεί η επιδότηση στο ντίζελ θέρμανσης. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι αρκετό όμως, και να συνεχιστεί έτσι από τη μια και η επιδότηση από την άλλη κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η μέση τιμή του, να αναφέρουμε, ξεπέρασε ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως και η βενζίνη, και αυτό προκειμένου να περιοριστούν οι ανατιμήσεις στην αγορά εξαιτίας των ανατιμήσεων που έχουμε στο κόστος μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πάντως η πίεση προς την κυβέρνηση για νέο πακέτο αυξημένης επιδότησης λόγω του ακριβότερου πλέον χειμώνα, όπως φαίνεται, έχει να κάνει καταρχάς με αυξήσεις στη μέση χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζει τους οικιακούς ή εμπορικούς λογαριασμούς ρεύματος, και κατά δεύτερον και στην τιμή του φυσικού αερίου που καταγράφει και αυτό σημαντική αυξημένη τιμή στα 82 ευρώ αναμεγαβατόρα, όπως έκλεισε χθες τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Εμπορίας Συναλλαγών της Ολλανδίας. Τώρα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Φερακάκης, δήλωσε στον Αντένα πως η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή, ανέφερε, θυμίζω ότι το ντίζελ κινείται, επιδοτείται στην Αντλία, άρα από τον Οκτώβριο, όταν θα φτάσουμε στη συζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, εδώ θα είμαστε και θα την κάνουμε και από άλλη θέση ως χώρα. Είναι επόμενο να το αναφέρουμε αυτό, ότι εκτός από την άνοδο στο πετρέλαιο θέρμανσης, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει και άνοδος στην ηλεκτρική ενέργεια και στο φυσικό αέριο, γεγονός που θα επηρεάσει και την επιδότηση στους αντίστοιχους καταναλωτές, οι οποίοι επιδοτούνται σήμερα, επιδοτούνται λόγω της κρίσης ρεύματος και φυσικού αερίου, και αυτοί για τη χειμερινή σεζόν. Τώρα, ποια είναι τα μέτρα? Οι παράγοντες της αγοράς καυσίμων προτείνουν απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, όπως ισχύει για το πετρέλαιο κίνησης, γεγονός όμως που οδηγεί εμέσως και στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, αλλά ακόμη και στους έχοντες. Μάλλον φαίνεται πως θα το αποφύγει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Κατά δεύτερον, δεύτερο μέτρο που εξετάζεται είναι η πιθανή αναπροσαρμογή της επιδότησης, αυτό που αναφέραμε και πριν, με αναπροσαρμογή όμως των εισοδηματικών κριτηρίων, άπλωμα δηλαδή των εισοδηματικών κριτηρίων.
0: Διευρύνεται
4: περίμετρο
0: των δικαιούχων δηλαδή.
4: Ακριβώς, να αυξηθεί περίμετρο των δικαιούχων και να αλλάξουν επίσης και οι συντελεστές που λαμβάνονται υπόψη για τις κλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής, και αυτό ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό το μέτρο για τα νοικοκυριά που επιβαρύνονται περισσότερο, και είναι κυρίως τα νοικοκυριά που αντιμετωπίσουν χειρότερες κλιματικές συνθήκες. Και τέλος, να καλυφθεί ή δυνατόν αυτό κατά ένα μέρος το δημοσιονομικό κόστος της επιδότησης από τα δύο διελιστήρια, την ελληνική ενέργεια και τη Motor Oil, και στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως έγινε πριν
0: και
4: από λίγο.
0: Να κλείσουμε με αυτό, Θάνο.
4: Με το ντίζελ κίνησης, ακριβώς.
0: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Για να πάμε στο μεταξύ, στον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο. Απόστολο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Διότι η κυβέρνηση τελεί κατά τα φαινόμενα υποπίεση με φόντο της ανατιμήσεις στο πεδίο της ενέργειας, αλλά και υποπολιτική πίεση με αφορμή τις δηλώσεις που υπάρχουν, που καταγράφονται τις τελευταίες ώρες γύρω από το επίδομα ανεργίας. Σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι Κατερίνα, καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Ακριβώς τα θέματα της ενέργειας, των καυσίμων είναι στην κορυφή της ατζέντας και της κυβέρνησης και της πίεσης η οποία δέχεται και πολιτικά αλλά και από την κοινωνία απροτίστως. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σήμερα θα έλεγε κανείς ότι και από τη δική του πλευρά, στη συνέχεια βεβαίως και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος σε δηλώσεις του, ακράτησε ανοιχτό το παράθυρο για να υπάρξουν αυτές οι επιπλέον παρεμβάσεις και οι οποίες θα στηρίζονται στο γεγονός ότι, όπως είπε και ο κ. Μαρινάκης, έχουν κρατηθεί εφεδρίες για το 2026, θα αξιολογηθούν τα δεδομένα και εν ώψη του Οκτωβρίου και θα δοθεί, όπως επανέλαβε και σήμερα, ό,τι παραπάνω μπορεί να δοθεί ως στήριξη mm-hmm. με βάση τις δημοσιονομικές αντοχές. Εκείνο βέβαια που για μία ακόμη φορά ξεκαθάρισε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης είναι ότι δεν είναι στο προσανατολισμό της κυβέρνησης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, επαναλαμβάνοντας την επιχειρηματολογία σήμερα στη συνέντευξή του ότι με τις παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει για να μειωθούν τιμές, ειδικά στο ντίζελ, το όφελος ήταν μεγαλύτερο από τη μείωση που θα είχαν στη τσέπη τους οι πολίτες αν μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και στο μέγιστο όριο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το δεύτερο που υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης είναι ότι αν παίρναμε ένα μέτρο το οποίο θα κόστιζε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, θα το βλέπαμε να στερούσε άλλες δαπάνες, όπως για τη στήριξη των συνταξιούχων στο τέλος του 2026. Είναι επίσης δεδομένης κατάστασης σε σχέση με το ενεργειακό, Κατερίνα, ότι η κυβέρνηση προσβλέπει, εφόσον η κατάσταση αυτή συνεχιστεί και σε ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, να θυμίσουμε και σε ευρωπαϊκή παρέμβαση, να θυμίσουμε ένα ζήτημα που και πρόσφατα ο κ. Μητσοτάκης συνάντηση που είχε με τον κ. Μακρόν είχε θέσει, ήταν θέμα της συζήτησης και βεβαίως αναφέρθηκε σε αυτό και ο κ. Μαρινάκης σήμερα, εφόσον δίνοντας και αυτός από την πλευρά του έτσι ένα μήνυμα εκπέμποντας ότι εφόσον συνεχίζεται μια τέτοια κατάσταση που αφορά το σύνολο της Ευρώπης, δεν μπορούν τα εθνικά κράτη μόνο με τις δικές τους δυνάμεις να το αντιμετωπίζουν. Τώρα, είναι μήνυμα από τις προηγούμενες μέρες, έχουμε ακούσει και από άλλους υπουργούς.
0: Μιας και αναφέρθηκε στον κύριο Μαρινάκη, τι σχολιάζει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά την έντονη κριτική που δέχεται από πλευράς αντιπολίτευσης για τις αρχικές επίμαχες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου σχετικά με το επίδομα ανεργίας και του ενδεχόμενου μείωσής του?
4: Αυτό το οποίο λένε στην κυβέρνηση και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν είναι στον κυβερνητικό σχεδιασμό και ότι ήταν καθαρά προσωπικές απόψεις, προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη, αυτή την οποία εξέφρασε. Το ίδιο υποστήριξε και σήμερα και χθες την ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών. Θυμόμαστε και σήμερα στη συνέντευξή του ο κ. Μαρινάκης ότι είναι μια προσωπική του άποψη. Βέβαια, Κατερίνα, αντιλαμβανόμαστε ότι η πίεση που δέχεται η κυβέρνηση πολιτικά είναι πάρα πολύ μεγάλη από την αντιπολίτευση, δεδομένου ότι ο κ. Μαρινάκης είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να πούμε ότι μια αντίστοιχη άποψη, όπως είπε ο ίδιος χθες, την είχε επισημάνει και πριν από ένα χρόνο δημοσίως. Αλλά βέβαια νομίζω ότι είναι αυτονόητο για τους πάντες ότι είναι τελείως πολύ διαφορετικό μάλλον μια προσωπική άποψη να εκφράζεται σε έναν βέβαιο πολιτικό χρόνο και πολύ διαφορετικό ουσιαστικά σε μια προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι
0: έτσι είναι εύλογο.
4: Και αντίστοιχες περιπτώσεις όπου η Νέα Δημοκρατία ήταν σε θέση που έσπευσε να προβάλλει και να αξιοποιήσει και πολιτικά, θα έλεγε κανείς, προσωπικές δηλώσεις που είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Θυμίσουμε και τις δηλώσεις του κ. Κατρούγκαλου πριν τις προηγούμενες εκλογές. Είναι σίγουρα ένα ζήτημα που έχει φέρει σε άβολη θέση.
0: Ναι.
4: Ακριβώς, γιατί έχει και ισοκομματική διάσταση. Υπάρχουν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφοροποιούνται. Υπάρχει βέβαια και η τοποθέτηση της Υπουργού Εργασίας
0: που το διέψευσε.
4: Ακριβώς. Είναι ένα απρόβλεπτο, θα έλεγε κανείς, ένας απρόβλεπτος πονοκέφαλος που
0: να δούμε πώς θα εξελιχθεί
4: για την κυβέρνηση. Ακριβώς.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ για κρυφή ατζέντα. Κάνει λόγο το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής την ίδια ώρα. Παναγιώτη Σταθερόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα και επικαλείται δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών πέρα του κυρίου Μαρινάκη, ο οποίος συζήτησε το επίδομα ανεργίας να μειωθεί στους 2 μήνες. Επικαλείται τη δήλωση του κυρίου Βορύδη που μίλησε για εξορθολογισμό του επιδόματος ανεργίας, του υφυπουργού εσωτερικών του κυρίου Σπανάκη, ο οποίος είπε ότι ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι, αυτά που λέει δεν είναι μακριά από αυτά που ζητάει η αγορά, και του βουλευτή Βασίλη Οικονόμου που είπε ότι το επίδομα ανεργίας δεν είναι το άγιο δισκοπότηρο. Όλες αυτές οι δηλώσεις σύμφωνα με το Πασόκ αποκαλύπτουν την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ετοιμάζεται να προχωρήσει στη μείωση του επιδόματος ανεργίας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
12: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: προκληθεί, δεν θα ήταν στη θέση του κύριος Μαρινάκης. Εννοώντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να τον είχε αποπέμψει ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Σχολιάζοντας τώρα το θέμα που άνοιξε με τις επίμαχες τοποθεσίες τοποθετήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Άλεξ Τσίπρας επένδυσε ευθύνη στον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημειώνοντας χαρακτηριστικά το ότι ο Πρωθυπουργός δεν παρεμβαίνει, σημαίνει ότι εδώ πρόκειται για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη. Το επιβεβαίωσαν και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, συνέχισε ο κ. Τσίπρας, και ο γραμματέας του κόμματος και ο κ. Βορύδης, που έκαναν δηλώσεις στο ίδιο μήκος κύματος. Τώρα, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, το επίδομα ενεργείας δεν είναι κρατική γενεοδορία, είναι ανταποδοτική ασφαλιστική παροχή, παρακρατείται από το μισθό του εργαζομένου, ακριβώς για να μην βρίσκεται στη δύσκολη θέση να ζητάει χάρη όταν βρεθεί εκτός εργασίας. Τώρα, ο πρόεδρος της Ελλάς κάλεσε την κυβέρνηση, αντί να αναζητά αντικοινωνικό εξορθολογισμό στα επιδόματα ενεργείας, να προβεί σε κάτι τέτοιο σε ένα άλλο πεδίο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, στις απευθείας αναθέσεις, στους πιστούς διαγωνισμούς, στις πατάλεις, στις μίζες, στη διαφθορά. Εκεί χρειάζεται επιγόντως, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας, εξορθολογισμός και όχι στις πενιχρές κοινωνικές παροχές.
1: Μάλιστα, Κατερίνα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Σε δύο διαφορετικά μέτωπα κινείται σήμερα το ΚΚΕ. Από τη μία ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση για το επίδομα ανεργίας. Από την άλλη, αποχαιρετά το απόγευμα του Σπύρου Χαλβατζή, ένα από τα ιστορικά στελέχη του ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με αφορμή τις τελευταίες δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας, το ΚΚΕ εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι πίσω από τη σχετική συζήτηση βρίσκεται μια συνολικότερη πολιτική πίεση προς τους ανέργους. Ο περισσότερος απορρίπτει ειδικότερα τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις ότι οι σχετικές τοποθετήσεις αποτελούν προσωπικές απόψεις. Το ΚΚΕ πηγαίνει μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για διαχρονική επιδίωξη των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα όμως η σημερινή μέρα έχει και ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος για το ΚΚΕ στις 5.30 στο προάβλιο του ΣΦΕΑ πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας πραγματοποιείται η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του Σπύρου Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μία από τις χαρισματικές μορφές της μεταπολιτευτικής διαδρομής του ΚΚΕ. Να πούμε επίσης, Κατερίνα, ότι σήμερα εξαπέλυσε τριμέτωπη επίθεση κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και Ελληνική και Ελλάς για τις εξαγγελίες τους στη ΔΕΘ από το βήμα της Βουλής ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είπε τίποτα για το 14ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ ο Τσίπρας στις δικές του εξαγγελίες δεν είπε το παραμικρό για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, σχολιάζοντας, κλείνοντας να πούμε τη δίθεν, όπως είπε, αντιπαλότητα Νέα Δημοκρατίας και Ελλάς, τα οποία χαρακτήρισε κόμματα του κεφαλαίου, χρησιμοποίησε ποδοσφαιρικούς όρους, λέγοντας ότι αν και κάποιοι έλεγαν ότι θα δώσουν αγώνα επίπεδου Μπαρτσελώνα, θυμίζουν τον αγώνα των παλεμάχων, βραδιποδιακός, ταλαιπωριακός.
1: Μάλιστα. Ο Κώστας Κορέλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ την κυρία Μαρία Κομνηνάκα, είναι βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ, στη τηλεφωνική γραμμή. Κυρία Κομνηνάκα, καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές.
1: Καταρχάς, δύο λόγια για τον Σπύρο Χαλβατζή, στον οποίο λέτε σήμερα το απόγευμα το τελευταίο αντίο. Φαντάζομαι ότι είναι φορτισμένη μέρα για τον Περισσό και όχι μόνο. Έχει ερετιμής και εκτίμησης από τον πολιτικό κόσμο για τη συνέπεια των θέσεών του, μαχητικότητα, την έντονη αντιδικτατορική του δράση.
3: Είναι έτσι πραγματικά, γι' αυτό και με μεγάλη θλίψη αλλά και μεγάλη περηφάνεια αποχαιρετούμε τον σύντροφό μας, τον Σπύρο τον Χαλβατζή, γιατί για πάνω από 6 δεκαετίες πραγματικά ταύτισε τη ζωή του και την πορεία του με την ίδια την ιστορία και του κόμματός μας αλλά και τους ίδιους τους αγώνες της εργατικής τάξης και του λαού, και νομίζω ότι πραγματικά είναι από εκείνη τη γενιά των στελεχών που δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχωρίσει τη ζωή τους από όλη αυτή την ιστορία του λαού και του κινήματός μας και τις μεγάλους αγώνες που έδωσε και βεβαίως στην δικτατορική πάλι, αλλά και όλες τις τελευταίες δεκαετίες υπερασπίστηκε μέχρι τέλους με τη ζωή του την υπόθεση για την οποία αγωνίστηκε.
1: Ναι. Εγώ εδώ να προσθέσω ότι αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων τη μεσημβρινή ενημέρωση ένδειξη τιμής στη μνήμη του εκλειπώντος Σπύρου Χαλβατζή, ο Αθήνα 984 θα μεταδώσει την τελευταία ηχογραφημένη του συνέντευξη στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Βαρδάκου από το αρχείο μας στις 14 Νοέμβρη του 2020. Τώρα, κυρία Κομνηνάκα, να περάσουμε στα τρέχοντα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχει ανοίξει η συζήτηση και αντιπαράθεση για τα περί ενδεχόμενης μείωσης του επιδόματος ανεργίας μετά την επίμαχη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κυρίου Μαρινάκη. Βλέπετε κι εσείς κρυφή ατζέντα?
3: Η παρέμβαση του κυρίου Μαρινάκη είναι πράγματι άθλια, αλλά η ατζέντα δεν είναι δυστυχώς καθόλου κρυφή.
1: Mm-hmm.
3: Γιατί αν κανείς συγκρίνει με την σημερινή κατάσταση που στην πραγματικότητα και μέσα από ένα λεγόμενο πιλωτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης η επιδότηση μετά από τους τρεις πρώτους μήνες μειώνεται κατά 60% και τελικά υλοποιούνται μια σειρά κατευθύνσεις και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς θα πετσοκόβεται το επίδομα ανεργίας. Μάλλον κάθε άλλο παρά κρυφή είναι, αλλά θα λέγουμε ότι περισσότερο ως λαγός εμφανίζεται η δήλωση αυτή του κυρίου Μαρινάκη, που βεβαίως δεν απηχεί τις προσωπικές τους απόψεις, αλλά προετοιμάζει το επόμενο χτύπημα για το επίδομα ανεργίας, που να θυμίσουμε ότι σήμερα μόλις 2 στους 10 εγγεγραμμένους ανέργους το δικαιούνται, και μάλιστα είναι τόση η σπουδή τους που αυτό, όπως είπε και πριν λίγο από το βήμα της Βουλής, αυτό το δίμηνο της ανεργίας, αν συζητήσουμε για το δημόσιο, δεν καλύπτει ούτε καν τους μήνες που οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί μένουν με ευθύνη του κράτους τόσα χρόνια άνεργοι. Μιλάμε πραγματικά για μια απαράδεκτη λογική, που όμως, ξαναλέμε, σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα αποκύημα της φαντασίας του κυρίου Μαρινάκη, αλλά προετοιμάζει στην πραγματικότητα το έδαφος για τα επόμενα χτυπήματα.
1: Λειτουργεί ως λαγός, λέτε, στα εργασιακά.
3: Που ήδη βεβαίως λέμε ότι έχει και με τη στήριξη και όλων αυτών των κομμάτων που τώρα υποτίθεται αντιδρούν όταν ήταν κυβέρνηση, κατακριοργηθεί, έχουν μπει μια σειρά τιμωρητικοί όροι και ρήτρες για να μπορούν να πετιούνται έξω από το επίδομα ανεργίας οι εργαζόμενοι, και βεβαίως με τα περιβόητα, το γνωστό πιλωτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι γνωστό ότι ακόμη και από αυτό το ελάχιστο επίδομα ανεργίας, το 50% του μπαίνει σε προπληρωμένη κάρτα για να δεσμεύονται ακόμα και πώς θα ξοδέψουν αυτές τις πενταροδεκάρες του επιδόματος οι άνεργοι. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δηλαδή προετοιμάζει το επόμενο χτύπημα. Και βεβαίως προετοιμάζεται να επιδοτήσουν και άλλη μια φορά τους εργοδότες με τα κλεμμένα από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, γιατί είναι πληρωμένα αυτά τα οι ασφαλιστικές εισφορές, που δίνονται και από το δημόσιο βεβαίως και από το ιδιωτικό τομέα.
1: Μιας και είμαστε στο πεδίο της εργασίας, ας το πούμε με την ευρύτερη έννοια, η κυβέρνηση πάντως διατείνεται και το χρησιμοποιεί ως εργαλείο στη φαρέτρα της, κυρία Κομνηνάκα, ότι έχει καταφέρει και έχει μειώσει κατά πολύ τα επίπεδα της ανεργίας από το 18 στο 8%.
3: Καλά, θέλει μεγάλη κουβέντα για το πώς καταγράφεται η υποτιθέμενη εργασία, γιατί και με τα επίσημα δεδομένα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και μια ώρα εργασίας την εβδομάδα θεωρείται εργαζόμενος αυτός που εργάζεται με τέτοιους όρους. Αλλά ξέρετε, αυτό που σήμερα συμβαίνει με τους εργαζόμενους είναι ότι στα χρόνια της κρίσης λέγαμε ότι οι άνεργοι δεν μπορούσαν να ζήσουν γιατί δεν είχαν μισθό. Σήμερα δεν μπορούν να ζήσουν ούτε οι εργαζόμενοι, που τους τελειώνει ο μισθός στα μέσα του μήνα, και αυτό βεβαίως δεν πρόκειται να αλλάξει και δεν αλλάζει ούτε με τα σημερινά δεδομένα, που οι υποτιθέμενες αυξήσεις που κάθε τρεις και λίγο ανακοινώνει η κυβέρνηση στους μισθούς είναι πολύ πίσω από την πραγματική αγοραστική αξία των μισθών στα προ-κρίσης επίπεδα.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά και βεβαίως οι διάφορες και με δεδομένο, να το πούμε έτσι, ότι παραμένει σε ισχύ η μνημονιακή δέσμευση που την νομοθέτησε και η κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, για να μην ξεχνιόμαστε που τώρα εμφανίζεται ως σώσει ξανά τους εργαζόμενους.
1: Γι' αυτό το λόγο κάνετε λόγο για κάλπικο καυγά, κυρία Κομνηνάκη.
3: Ο κάλπικος καυγάς προκύπτει από το γεγονός ότι τα διάφορα κοστολογημένα προγράμματα που καλούν το λαό να ψάχνει με πολύ κόπο τις διαφορές τους από τις ανακοινώσεις που έκαναν στη ΔΕΘ, έχουν ένα ακριβώς ίδιο κοινό που προεξοφλεί, αν θέλετε, και τον αντιλαϊκό τους χαρακτήρα.
1: Ναι.
3: Ότι πρώτον θέλουν να πείσουν τους εργαζόμενους να θεωρήσει περασμένα, ξεχασμένα αυτά που τους έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια των μνημονίων και της κρίσης, και είναι χαρακτηριστική η αντιπαράθεση που έχει ανοίξει γύρω από το 13ο και 14ο μισθό, ότι δεν τολμούν να πούνε για αυτούς στο δημόσιο, για παράδειγμα, τους 28 μισθούς που έχουν κλέψει όλα αυτά τα χρόνια οι κυβερνήσεις, και σήμερα τους λένε ότι είναι ανεδαφικό το να επαναφέρουν, να τους δώσουν πίσω δηλαδή αυτά τα κλεμμένα.
1: Mm-hmm.
3: Αλλά τελικά αυτό που θέλουν να τους πείσουν είναι ότι οι ανάγκες τους συνεχώς θα περιορίζονται σε ένα μέρισμα κοροϊδίας. Δηλαδή θα συζητάνε για τα ψίχουλα, πώς θα μοιραστούν τα ψίχουλα, την ίδια στιγμή που κανένας τους δεν αμφισβητεί το μεγάλο κομμάτι της πίτας, που κανείς το καταλαβαίνει άμα δει τους πακτολούς των χρηματοδοτήσεων για τις πολεμικές δαπάνες που δεν αμφισβητούνται.
1: Mm-hmm.
3: 2,2 δις είναι τα περιβόητα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης και 3 δις κοστίζει μόνο η αγορά της αστίδας στο χιλιάρ του κράτους του Ισραήλ, για να μην συζητήσουμε για τα 600 εκατομμύρια στο κράτος Ζελένσκι, για τις φορολογικές, προκλητικές φορολογικές απαλλαγές στους διάφορους επενδυτές και ομίλους που παραμένουν. Άρα, αν λοιπόν ο λαός θέλει να περπατήσει και να κλείσω, να περπατήσει ένα άλλο δρόμο όπου θα βγουν στο προσκήνιο οι δικές του ανάγκες, θα πρέπει να με εφαλτήριο τη μεγαλειώδη κινητοποίησή του στην Θεσσαλονίκη να συνεχίσει να μπει μπροστά για μια πραγματική λαϊκή

0: του εργαζόμενου. Επιπλέον 4.627 θέσεις πλήρους εργασίας μετατράπηκαν σε μερικής απασχόλησης. Επίσης, τον ίδιο μήνα, τον Ιούλιο, οι απολύσεις υπερέβησαν κατά περίπου 13.800 στις προσλήψεις, στοιχείο δύσκολα ερμηνεύσιμο κυρίως εν μέσω τουριστικής περιόδου για τη χώρα μας. Ταυτόχρονα, συγκριτικά με τον Ιούλιο του 2025, φέτος οι προσλήψεις ήταν λιγότερες κατά 7.880. Για καταστροφή της εγχώριας εργατικής δύναμης με εργαζόμενους κάτω από το όριο της φτώχειας, κάνει λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης, καθηγητής Αλέξης Μητρόπουλος, προσθέτοντας ότι η μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά τουλάχιστον 254.000 από το Σεπτέμβριο του 2009 έως το Σεπτέμβριο του 2025 και η έκρηξη της μερικής απασχόλησης είναι αρνητικά ποιοτικά ευρήματα τα οποία διαψεύδουν το κυβερνητικό αφήγημα περί ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. Την ίδια ώρα, Κατερίνα, και να κλείσουμε με αυτό, αύξηση κατά σχεδόν 19,5% κατέγραψε ο αριθμός των καινούργων θέσεων εργασίας στην ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, φτάνοντας τις 46.368.
1: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Η σημερινή αποφυλάκηση του καταδικασμένου για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης στο πλαίσιο της δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη, επαναφέρει στο προσκήνιο το ερώτημα αν και κατά πόσο μπορεί, όταν κλείσει πίσω του την πόρτα της φυλακής, να ασχοληθεί ξανά ενεργά με την πολιτική, διεκδικώντας μια θέση στη Βουλή. Η δικαστική μας συντάκτρια Μίνα Μουστάκα και πάλι μαζί μας. Μίνα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι. Ο καταδικασμένος λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης εδώ και λίγες ώρες είναι ελεύθερος, έχοντας εκτίσει την ποινή των 13 ετών κάθριξη που του έχει επιβληθεί με βάση και την απόφαση του πενταμελούς εφετείου της Αθήνας για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, όπως είπες και εσύ, Κατερίνα. Μετά την ανακοίνωσή του ότι αναμένεται να επανέλθει στην πολιτική σκηνή, έχει επανέλθει στο δημόσιο διάλογο και το ερώτημα αν και κατά πόσο μπορεί, με βάση την καταδίκη του για το συγκεκριμένο αδίκημα, να διεκδικήσει και πάλι μια θέση στη Βουλή. Να σου πω ότι σύμφωνα με νομικές πηγές, επικαλούμενοι τόσο την νομοθεσία που είχε γίνει και τις τροποποιήσεις που είχαν γίνει το 2023, όσο και τις αποφάσεις του Αριουπάγου για το κόμμα Έλληνες του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και του εκλογοδικείου για την υποκριτόμενη ηγεσία του κόμματος των Σπαρτιατών που οδηγούσε και πάλι στην Ηλία Κασιδιάρη, ξεκαθαρίζουν το τοπίο ότι δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Υπάρχει βέβαια το ερώτημα αν μπορεί να κατέβει ως ανεξάρτητος βουλευτής, σημειώνοντας νομικές πηγές και πάλι ότι ακόμα και αν αυτό το διεκδικήσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρει, καθώς υπάρχει το εκλογικό μέτρο του 3%. Σε κάθε περίπτωση όμως, το κλειδί για την απόφαση, την κρίσιμη σχετικά με την ενδεχόμενη συμμετοχή του στις εκλογές, κρατούν οι 10 αεροπαγίτες που συγκροτούν το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου, το οποίο έχει αρμοδιότητα να αποφαίνεται για την αναστήριξη όλων των κομμάτων.
1: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Στον εισαγγελέα διαβιβάζει ο Δήμαρχος Αθηνάνου Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε πολυκατοικίες που συνδέονται με τα έργα της γραμμής 4 του μετρό. Ο Γιώργος Μανουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μετά τη συνάντηση που είχε χθες με αντιπροσωπεία κατοίκων της πλατείας Κυψέλης, όπου οι πολυκατοικίες τους έχουν πάθει ζημιές κυρίως στην τυχοποιία και ρηγματώσεις, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κ. Χάρης Δούκας, αποφάσισε ότι το πόρισμα των πραγματογνωμόνων από την πλευρά των κατοίκων θα σταλεί στον εισαγγελέα, καθώς εκεί διαπιστώνονται κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στις πολυκατοικίες, κυρίως λόγω των έργων του μετρό, λόγω του τυφλοπόντικα, να το μετροπόντικα, συγγνώμη, που σκάβει κάτω από την Κυψέλη και έχει σταματήσει τις εργασίες του στις 4 Μαΐου. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι επειδή υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο εκτός από τις ρηγματώσεις και την τυχοποιία να υπάρχει και θέμα με καθυζήσεις, ανακοίνωσε ότι είναι μονόδρομος το να σταλεί στον εισαγγελέα προκειμένου να ληφθούν μέτρα το πόρισμα των πραγματογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης, ενώ τόνισε ότι περιμένει τις στατικές μελέτες τόσο από την Αττικό Μετρό, mm-hmm. για την οποία μάλιστα έχει εκφράσει και τον προβληματισμό.

0: του και την ανησυχία του για το γεγονός ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, ενώ είπε ότι περιμένουν και τις μελέτες να ολοκληρωθούν πιστατικές από την πλευρά των συνεργείων του Δήμου, του τεχνικού επιμελητηρίου που έχει αναλάβει και αυτό να βοηθήσει την όλη κατάσταση και βέβαια της Αττικό Μετρό, η οποία έχει αναλάβει και το έργο, και μάλιστα ο κύριος Δούκας ξεκαθαρίζει ότι δεν θέλει μόνο τις μελέτες, τις στατικές, αλλά θέλει να δει και την πορεία του Μετροπόντικα και τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, προκειμένου να μην υπάρχουν και άλλα προβλήματα, γιατί ο Μετροπόντικας, η γραμμή νούμερο 4, σκάβει συνέχεια κάτω από την Αθήνα, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα με άλλες πολυκατοικίες. Κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει και το θέμα των αποζημιώσεων, για το οποίο ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι αυτός ο οποίος θα πληρώσει το κόστος θα είναι βέβαια η Αττικό Μετρό.
1: Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο. Στο οικονομικό πεδίο και πάλι εμείς, αύξηση 2,9% έναντι στόχου εμφάνισαν τα φορολογικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού το οκτάμηνο, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ, στα 6,5 δις το πρωτογενές πλεόνασμα την ίδια χρονική περίοδο. Πάμε στον Κωνσταντίνο Σκουμπούρα να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλύτερη του αναμενόμενου είναι η εικόνα των φορολογικών εσόδων και του πρωτογενούς πλεονάσματος το οκτάμηνο Ιανουάριος με Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. Τα φορολογικά έσοδα εξαιρουμένων έκτακτων εισπράξεων ξεπέρασαν το στόχο κατά 2,9%, φτάνοντας στα 49 δισεκατομμύρια, όπως είπες και εσύ. Την ίδια ώρα το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, εναντί στόχου περίπου 5 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν υψηλότερο κατά 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το στόχο. Στο συνολικό του κρατικού προϋπολογισμού πάντως καταγράφεται έλλειμμα 508 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο οκτάμηνο, όταν ο στόχος προέβλεπε έλλειμμα 1,611 δισεκατομμύρια ευρώ. Η εικόνα είναι επομένως καλύτερη από την αρχική πρόβλεψη. Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν συνολικά σε 51,317 δισεκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι του στόχου. Στα φορολογικά έσοδα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων έκτακτες εισπράξεις από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, καθώς και από την δεύτερη δόση του τιμήματος για την άδεια λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό. Αν εξαιρεθούν αυτά τα ποσά, η αύξηση των φορολογικών εσόδων έναντι του στόχου ανέρχεται στα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ ή 2,9%. Θετική είναι και η εικόνα των εσόδων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τα οποία έφτασαν τα 3,424 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 304 εκατομμύρια πάνω από το στόχο. Τον Αύγουστο ειδικότερα τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας υπέρβαση 270 εκατομμυρίων έναντι του μηνιαίου στόχου. Τα φορολογικά έσοδα του μήνα έφτασαν τα 6,733 δισεκατομμύρια, αυξημένα κατά 6,5% σε σχέση με την πρόβλεψη. Τέλος, στο σκέλος των δαπανών, οι πληρωμές του κρατικού προϋπολογισμού ανήρθαν σε 51,825 δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου 1,2 δισεκατομμύριο περισσότερα από το στόχο. Κατερίνα.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Σε διεύρυνση του Δικτύου Αστικών Συγκοινωνών προχωρά από την προσοχή Παρασκευή ο ΑΣΑ με 4 σημαντικές συγκοινωνιακές παρεμβάσεις σε ανατολική και δυτική Αττική. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ισίδωρος Ρούσος. Καλό μεσημέρι, Ισίδωρε.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις παρεμβάσεις ο Δήμος Λαυρεωτικής και ο Δήμος Μεγαρέων εντάσσονται για πρώτη φορά στο δίκτυο του οργανισμού. Αναβαθμίζεται επίσης η εξυπηρέτηση Ραφίνας, Μάνδρας και Θριάσιους νοσοκομείου, συνδέοντας αυτές τις περιοχές με τα μέσα σταθερής τροχιάς. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε λίγο σύντομα αυτά τα τέσσερα. Η νέα γραμμή, λοιπόν, 870, εντάσσει το Δήμο Μεγαρέων και τις πόλεις των Μεγάρων και της Νέας Περάμου στο δίκτυο, συνδέοντας τα απευθείας με τη γραμμή 3 του μετρό. Με την νέα γραμμή 320, ο Δήμος Λαυρεωτικής και η Κερατέα και το Λαύριο αποκτούν για πρώτη φορά αστική συγκοινωνία, συνδέοντας τα απευθείας με το σταθμό Κόροπη. Η τροποποίηση της γραμμής 314 ενισχύει τη συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Ραφίνας και τη σύνδεσή της με τους σταθμούς του μετρό και του προαστιακού Δουκής Πλακεντίας και Παλίνη. Τέλος, η επέκταση της γραμμής 868 βοηθάει το κέντρο της Μάντρας να συνδεθεί απευθείας με τη γραμμή 3 του μετρό, Κατερίνα.
1: Ισίδωρε, σε ευχαριστώ πολύ. Στην ενότητα του πολιτισμού, η Θεία από το Σικάγο συναντά τον Ελ Γκρέκο. 50 εμβληματικές ελληνικές ταινίες επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη σε ένα μεγάλο αναδρομικό αφιέρωμα της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Η Βάσκια Μπακετέα μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βάσκια.
4: Καλό μεσημέρι, το οποίο ξεκινάει αύριο Τετάρτη 16 του μηνός. Είναι το πρόγραμμα προβολών με τίτλο «Σινεμά ξανά», μια πρωτοβουλία που σηματοδοτεί τη σταδιακή μετάβαση προς την φιλοξενία των 31ων Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου που θα φιλοξενηθούν εδώ στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2027. Η επίσημη πρεμιέρα πραγματοποιείται στο Stoa Culture στην Αθήνα με την προβολή της ταινίας «Βαλκανιζατέρ» του Σωτήρ Γκορίτσα, παρουσία των συντελεστών. Η δράση αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες 7 πόλεις στην Ελλάδα, τη Βέρεια, το Βόλο, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα, το Ρέθυμνο και τα Χανιά. Περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ταινίες, όπως είπες και εσύ, και μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, καλύπτοντας ένα ευρύ χρονικό φάσμα από το 1953 έως σήμερα. Η επιλογή των ταινιών έχει κατανεμηθεί σε 5 ενότητες υπό την επιμέλεια προσωπικότητων του πολιτιστικού χώρου. Ενδεικτικά αναφέρω ότι η καθηγήτρια Αφροδίτη Νικολαίδου εστιάζει στην εικόνα της πρωτεύουσας μέσα από τις ταινίες της δεκαετίας του 1990 και του 2000, ενώ ο σεναριογράφος Ευθύμης Φιλίππου, που έχει κάνει και κάποιες ταινίες του Λάνθιμου, το σενάριο, προτείνει ρηξικέλευτες καταγραφές 5 δεκαετιών. Περιλαμβάνονται κλασικά έργα όπως το τελευταίο ψέμα του Μιχάλη Κακογιάννη, η Θεία από το Σικάγο του Σακελάριου, πλάι σε εμπορικά ορόσημα όπως είναι ο άνθρωπος με το γαρίφαλο, η Λούφα και παραλλαγή και η πολίτικη κουζίνα. Ακόμη βέβαια και πολύ πρόσφατες εμπορικές επιτυχίες όπως είναι το Ένας άλλος κόσμος του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Οι προβολές πλαισιώνονται και με συζητήσεις. Όλος ο κύκλος θα κλείσει με μια ειδική προβολή της ταινίας το οποίο συνομίλησε του Θόδωρο Αγγελόπουλου. Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι τιμές και οι χώροι στην ιστοσελίδα μας athina984.gr.
1: Σε ευχαριστώ, Βάσκια. Μαζί μας τώρα ο Ανδρέας Χανιάς για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι και σε εσένα, Ανδρέα.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το αυριανό παιχνίδι με την πολωνική Γιαγκελόνια στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής για τη League Pace του Europa League. Στις 7 η ώρα αναμένεται να διεξαχθεί η προπόνηση των Ερυθρολεύκων στο προπονητικό κέντρο στο Ρέντι, τελευταία πριν από την αναμέτρηση, και αναμένονται και οι τελικές αποφάσεις του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, του νέου προπονητή της ομάδας, για την ενδεκάδα που θα παρατάξει. Στα μεταγραφικά, οι Ερυθρόλευκοι κινούνται για την απόκτηση ενός center for την ελληνική ευθεία της προετοιμασίας του. Βρίσκεται και ο Όφη για το παιχνίδι με την Hoffenheim, με τον κόσμο της ομάδας μάλιστα να είναι στο πλευρό του Χρήστου Κόντι και των παικτών του. Ήδη έχουν διατεθεί 12.000 εισιτήρια στο βόλεϊ. Η εθνική ομάδα των ανδρών κέρδισε χθες βράδυ τη Σλοβενία με 3-1 σετ και πήρε την πρώτη της νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Ιταλία. Στις 5 η ώρα, επειδή δεν φτάσω από την ΕΡΔΙΟ, θα αντιμετωπίσει την Σουηδία. Εάν κερδίσει, προκρίνεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό την επόμενη φάση. Στο Στίβο, μια ιστορική απόφαση, η Παγκόσμια Ομοσπονδία για πρώτη φορά αποφάσισε να αναθέσει τη διεξαγωγή Παγκοσμίου Πρωταθλήματος σε χώρα της Αφρικής και συγκεκριμένα στο Ναϊρόμπι της Κένιας το 2009.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Σύνδεση τώρα με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί θα συναντήσουμε την κυρία Έλενα Αρχιμανδρίτη. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλό μεσημέρι, σας ακούμε.
6: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροτές του 984 από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457-7000. Κίνηση έχει στη λεωφόρο Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάληρο, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος της Αργυρούπολης, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, Βασιλείας Σοφίας σε όλο το μήκος της, στα δύο και Αλεξάνδρας, αλλά και στην Πειραιώς από Πετρουράλη μέχρι την Ομόνια. Κυκλοφοριακό υπάρχει στη λεωφόρο Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως τη μεταμόρφωση την άνοδο, στη Βίκο στο Γαλάτσι, στην Πατησίων κατά διαστήματα από το πεδίο Άρος μέχρι τη Γαλατσίου, και τέλος με δυσκολία κινούνται τα αυτοκίνητα, λεωφόρο Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι και την Ερυθρέα και στα δύο ρεύματα, καθώς και στη Μεσογείωνα από Κατεχάκη μέχρι Αγία Παρασκευή. Αυτή είναι η μέχρι τώρα ενημέρωση της κυκλοφορίας των οχημάτων σε λεκανοπέδιο από τους οδηγούς του ραδιοταξί Ελλάς. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με τη Λία Ιατρίδου. Αμέσως μετά, σε ένδειξη τιμή στη μνήμη του εκλειπώντος Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχου του ΚΚΕ, ο Αθήνα 984 θα μεταδώσει την τελευταία ηχογραφημένη του συνέντευξη στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδά από το αρχείο μας στις 14 Νοεμβρίου του 2020.
7: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
8: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
9: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center. Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Στόχους οι οποίοι ζουν στο εξωτερικό μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νεφώσεις με διαστήματα βροχής αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 18 έως 26 βαθμούς Κελσίου. 26 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες, κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 4. Αμέσως μετά, ο Αθήνα 984 σε ένδειξη τιμή στη μνήμη του εκλειπώντος Σπύρου Χαλβατζή θα μεταδώσει την τελευταία ηχογραφημένη του συνέντευξη στο σταθμό της πόλης και τη Δέσποινα Μπαρδάκου από το αρχείο μας στις 14 Νοεμβρίου του 2020.
5: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
6: Ρωμαίος,
7: Ιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε.
8: 4 Σεπτεμβρίου, Λαύριο, 5 Νέα Μάκρη, 6 Χαλάνδρη, 10 Κορυδαλό, 11 Δεάκιο, 14 Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη και 18 Σεπτεμβρίου Κηποθέατρο Παπάγου.
9: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά.
10: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Συνδέω με τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Αθήνα 984.

0: δικοί μας άνθρωποι. Η Δέσποινα Μπαρδάκου πιάνει κουβέντα με πρωταγωνιστές της γειτονιάς και ανακαλύπτει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πόλης.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι από τα στούντιο του Αθήνα 984. Όπως κάθε Σάββατο 8 με 9, έτσι και απόψε, ακούτε την εκπομπή «Οι δικοί μας άνθρωποι». Τον ήχο ρυθμίζει ο Νίκος Κουτούγερας, τις μουσικές επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος και στο μικρόφωνο για μία ολόκληρη ώρα, μαζί με τη Δέσποινα Μπαρδάκου, θα βρίσκεται ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, Σπύρος Χαλβατζής. Να τον καλωσορίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας κάνει να βρίσκεται απόψε κοντά μας. Καλησπέρα κύριε Χαλβατζή.
2: Καλησπέρα σας κυρία Μπαρδάκου.
1: Πριν περάσουμε στη συζήτηση μαζί σας, θα μας επιτρέψετε, όπως κάνουμε πάντα, να ακούσουμε άλλο ένα μουσικό κομμάτι που θα αποκαλύψει και το θέμα που θα εστιάσουμε απόψε.

0: Επιστρέφοντας στα στούντιο του Αθήνα 984 και πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον καλεσμένο μας, να σας πούμε ότι την ερχόμενη Τρίτη, πριν από 47 ολόκληρα χρόνια, έγινε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, που αποτελεί κατά γενική ομολογία την κορυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγματαρχών. Σαν σήμερα λοιπόν, οι φοιτητές της Αθήνας καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο φωνάζοντας «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία». Κύριε Χαλβατζή, το μήνυμα επίκαιρο όσο ποτέ, δεν είναι έτσι?
1: Ακριβώς. Επίκαιρο όσο ποτέ. Και βέβαια το Πολυτεχνείο δεν ήταν κεραυνός εν εθρία. Αλλά ήταν αποτέλεσμα της δράσης όλων των δυνάμεων από την πρώτη μέρα της δικτατορίας. Ήταν πρωτίστως η αντίσταση χιλιάδων αγωνιστών, οι οποίοι είχαν συλληφθεί την πρώτη μέρα στις 21 Τετάρτου 1967. Στα τέλη Απρίλη του 1967 στη Γιάρο ήμασταν πάνω από 7.000 εξόριστοι που πιαστήκαμε την πρώτη μέρα. Και βεβαίως αργότερα οι φυλακές γέμισαν, γιατί αναπτύσσονταν οι αντιδικτατορικοί πάλι.
2: News.
1: Δίκαζαν αγωνιστές νέους και μεγαλύτερους, οι οποίοι πάλευαν ενάντια στη δικτατορία.
0: Κύριε Χαλβατζή, πού ήσασταν όταν μπήκαν οι φοιτητές?
1: Ήμουνα στην Αθήνα, ήμουνα μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας και μέλος του Γραφείου της Οργάνωσης στην Αθήνα. Και όλο τον καιρό ήμουνα, όλο αυτό το διάστημα του Πολυτεχνείου, ήμουνα έξω από το Πολυτεχνείο, όχι μέσα. Υπήρξαν οι κινητοποιήσεις, υπήρχε η κατάληψη της νομικής, οι κινητοποιήσεις στην τότε ΑΣΟΕ, σε κάποιες άλλες σχολές στην Αθήνα, αλλά και τις μέρες του Πολυτεχνείου υπήρχαν εκδηλώσεις, καταλήψεις και στην Πάτρα και στα Γιάννενα και βεβαίως πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Χαλβατζή, η ελληνική κοινωνία τότε ήταν καζάνι που βράζει, έτσι?
1: Ναι, ήταν υπόκοφος αυτός ο βρασμός. Ωστόσο, η αντιδικτατορική πάλι, η οποία καθημερινά αναπτύσσονταν όλα αυτά τα χρόνια, αυτή η δουλειά του μυρμηγκιού που λέμε εμείς, έφερνε αποτελέσματα. Και εκείνη την περίοδο, το 1973, υπήρχαν πράγματι πολλές και σοβαρές δραστηριότητες του λαϊκού εργατικού κινήματος και βεβαίως του κινήματος της νεολαίας ενάντια στη δικτατορία. Υπήρξε το 1973 και όλη η ιστορία με το Βέλος, το κίνημα του ναυτικού. Όλα αυτά έδιναν ένα στίγμα, μια κατεύθυνση πάλι ενάντια στη δικτατορία.
0: Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια περισσότερα για το Βέλος, αφού πρώτα πάρουμε άλλη μια μουσική ανάσα.

0: εδώ είμαστε πάλι κυρίες και κύριοι με τον κύριο Σπύρο Χαλβατζή, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, έναν άνθρωπο που εξορίστηκε, που πάλεψε για να έχουμε εμείς ελευθερία και έναν άνθρωπο που για πολλούς πρέπει κάποια στιγμή όλοι εμείς παλιοί και νεότεροι να του αναγνωρίσουμε αυτή την προσφορά, γιατί χωρίς αυτόν και τους συντρόφους του δεν θα μπορούσαμε να αναπνέουμε ελεύθεροι.
1: Χιλιάδες ήταν οι αγωνιστές που μάχονταν μαζί με αυτούς και εγώ.
0: Για το βέλος θα μας πείτε δύο λόγια.
1: Κοιτάξτε, ήταν μία πράξη σε εκείνες τις συνθήκες η οποία έδειχνε και τις διεργασίες που γίνονταν και μέσα στις ένοπλες δυνάμεις. Στρατός, ναυτικό, αεροπορία. Όλοι οι αξιωματικοί, όλοι οι στρατευμένοι δεν σήμαινε ότι υποστήριζαν τη δικτατορία. Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εκδήλωναν τα αντιδικτατορικά τους αισθήματα.
0: Έτσι.
1: Και εκεί ήταν μια κίνηση η οποία είχε μια σοβαρή, για τις συνθήκες πολύ σοβαρή σηματοδότηση.
0: Κύριε Χαλβατζή, τι σήμαινε εκείνη την εποχή βγαίνω στην παρανομία και τι ήταν αυτό που σας έδινε δύναμη για να αντέξετε σε αυτό το καθεστώς? Δεν είναι εύκολο πράγμα να ζεις κυνηγημένος, δεν είναι έτσι?
1: Εγώ έμεινα λίγο καιρό κυνηγημένος, γιατί ήμουνα λίγο στα 7 χρόνια της δικτατορίας, ήμουνα ένα χρόνο περίπου ελεύθερος. Τα υπόλοιπα ήταν είτε στην εξορία είτε στο στρατό.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν αυτές οι συνθήκες.
0: Ποια γεγονότα σημάδεψαν την περίοδο της Χούντας?
1: Κοιτάξτε, από την πρώτη μέρα άρχισε η αντίσταση. Ωστόσο σιγά σιγά πάρα πολλά γεγονότα, μικρά ή μεγαλύτερα, κάποια που φαινόντουσαν μικρά αλλά σηματοδοτούσαν αυτήν την κατεύθυνση και έδιναν μια αυτοπεποίθηση, μια αγωνιστική διάθεση σε νέους ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονταν στην πάλη. Ήταν η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας η οποία ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1968, ήταν οι παράνομες οργανώσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος και άλλων κομμάτων, υπήρξαν και άλλες οργανώσεις και κινήσεις, μικρότερες βέβαια, αλλά είχαν τη δική τους συμβολή στον αντιδικτατορικό αγώνα.
0: Και τη δική τους δυναμική, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν το Μικρό Πολυτεχνείο προάγγελος των γεγονότων που ακολούθησαν?
1: Και το Μικρό Πολυτεχνείο και όλες οι δραστηριότητες που εκεί αναπτύχθηκαν είχαν τη δική τους συνεισφορά. Ξέρετε, το ποιοτικό άλμα δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά είναι αποτέλεσμα συγκέντρωσης και συσσόρευσης μικρών ή μεγάλων γεγονότων. Το Πολυτεχνείο σηματοδότησε κάτι καινούριο. Το Πολυτεχνείο και όλη η αντιδικτατορική πάλη έδειξε ότι ο Νοέμβρης κάπως το κωδικοποίησε αυτό. Ο Νοέμβρης έδειξε ότι αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε πραγματικότητα όταν λαός και νεολαία αποφάσισαν να ξεπεράσουν το φόβο, την ιτοπάθεια, τη λογική του εφικτού που καλλιεργούσαν οι δυνάμεις της δικτατορίας. Όταν ο λαός θελήσει και το αποφασίσει, όλα είναι εφικτά. Έτσι. Αυτό έδειξε ο Νοέμβρης.
0: Το λαός ενωμένος ποτέ νικημένος είναι πιο επίκαιρο από ποτέ, δεν είναι έτσι, κύριε Χαλβατζή?
1: Μα ακριβώς, είναι ένα σύνθημα το οποίο αναπτύχθηκε εκείνη την εποχή και βεβαίως είναι να βλέπει και τον εχθρό και πίσω από τις λεπτομέρειες. Γιατί ξέρετε, στη δικτατορία παλεύαν πάρα πολλές οργανώσεις και δυνάμεις. Υπήρχαν οργανώσεις οι οποίες πάλευαν απλά μαζί με όλους τους άλλους για την ανατροπή της δικτατορίας. Και εμείς παλεύαμε για την ανατροπή της δικτατορίας. Ωστόσο, εμείς ως κομμουνιστές και άλλοι ριζοσπάστες δίναμε έναν αγώνα για βαθύτερες αλλαγές. Δεν θέλαμε, όπως άλλες δυνάμεις με τις οποίες παλεύαμε μαζί, να επανέλθει απλά η κατάσταση όπως ήταν πριν από τις 21 Απριλίου του 1967.
0: Έτσι.
1: Τι είχαμε λοιπόν πριν τη δικτατορία? είχαμε το Σύνταγμα του 1952. Mm-hmm. Ένα σύνταγμα αντεργατικό, αντιλαϊκό, αντικομμουνιστικό. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ήταν εκτός νόμου. Τα έκτακτα μέτρα που είχαν ληφθεί στην περίοδο του εμφυλίου πολέμου ίσχυαν μέχρι τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 60. Οι πιο πολλοί αντιδικτατορικοί αγωνιστές παλεύαμε για την κατάργηση όλων αυτών των αντιδημοκρατικών ανελεύθερων μέτρων και νόμων και βέβαια για τη δημιουργία προϋποθέσεων για βαθύτερες αλλαγές.
0: Και για τη μονιμοποίηση εντός και εκτός εισαγωγικών της δημοκρατίας. Δημοκρατία δεν είναι το ζητούμενο.
1: Μα ακριβώς η δημοκρατία, ξέρετε, μιλούμε όλοι γενικώς και αορίστως για τη δημοκρατία. Σήμερα αστική δημοκρατία έχουμε, 45 χρόνια από τη μεταπολίτευση. Για να δούμε όμως σε κάτω ποιες συνθήκες σήμερα τιμούμε την εξέγερση του Νοέμβρη του 1973.
0: Και τελικά ο στόχος επετεύχθη εκ του αποτελέσματος.
1: Όχι.
0: Κάτι άλλο έγινε. Μα και κάτι σήμερα, άλλο γίνεται.
1: Σήμερα έχουμε μια νέα κατάσταση. Η πανδημία λόγω χάρη του κορονοϊού, λοιπόν, αξιοποιείται από τις κυρίαρχες δυνάμεις και από την κυβέρνηση και από την εργοδοσία και παίρνονται μέτρα, επιβάλλονται μέτρα μιας άλλης ποιότητας. Σκεφτείτε ότι έχουμε περιορισμούς καθημερινούς. Εμείς βεβαίως δεν μένουμε άπραγοι, τιμούμε τους αγωνιστές και τους συντρόφους μας που έχασαν τη ζωή τους ή έμειναν ανάπηροι από τις δυνάμεις καταστολής της δικτατορίας. Συνεχίζουμε να μεταλαμπαδεύουμε στους νέους και τις νέες της πατρίδας μας τα μηνύματα του Νοέμβρη. Μπορεί να πέρασαν 47 χρόνια από τότε, αλλά τα μηνύματα, τα συνθήματα του Νοέμβρη είναι πιο επίκαιρα από ποτέ.
0: Διαχρονικά θα έλεγα, κύριε Χαλάνδη.
1: Ακριβώς. Ξέρετε, κυρία Μπαρδάκου, το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, εθνική ανεξαρτησία, έξω η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ» δεν έπεσαν από τον ουρανό. Έγινε σκληρή ιδεολογική διαπάλη στη συντονιστική επιτροπή σε όλες τις συνεδριάσεις της για να καταληφθούν αυτά τα συνθήματα.
0: Και έντονος διάλογος που απουσιάζει.
1: Ακριβώς. Να πούμε τρεις κουβέντες και γι' αυτά έχει τη σημασία.
0: Εγώ λέω να περάσουμε σε ένα ακόμη μουσικό κομμάτι, να πάμε στο δεύτερο
1: γιατί
0: μέρος
1: όχι,
0: για να έχουμε χρόνο να τα πούμε, κύριε Χαλβατζή.

0: Καλιορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοβίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 3:30.
8: Microland Computers.
9: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
8: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
9: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
8: Τεχνικό στο σπίτι.
9: Τεχνικό στην επιχείρηση.
8: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
9: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
8: Χάλασε?
9: Φέρτε το στους ειδικούς.
8: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
9: Τα πάντα για τα πάντα.
8: Microland Computers.
9: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
8: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
10: Οι 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Και ο καιρός νεφώσεις. Παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμάνθει από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
11: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα, ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό.

0: διπλές σας. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάου. artinfo.gr. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Αθήνα 984.
2: Δεύτερο μέρος της εκπομπής «Οι δικοί μας άνθρωποι», εδώ στον Αθήνα 984, κοντά μας ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακιστέτων Εξοριστέτων Αντιστασιακών 1967-1974, Σπύρος Χαλβατζής. Ο κύριος Χαλβατζής, για τους περισσότερους από εμάς, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία. Βέβαια, είναι πολύ σεμνός, όπως κάθε αγωνιστής και κάθε σημαντικός άνθρωπος. Έτσι θέλει να τον αντιμετωπίζουμε, μας έχουν πει σύντροφοί του που τον ξέρουν πάρα πολύ καλά. Και επειδή θέλουμε πάρα πολύ να ξεκλειδώσουμε κάποια συρτάρια της ιστορίας για να μάθουμε αλήθειες, θα κάνουμε αυτό που θέλει και αυτό που ορίζει η έννοια του σημαντικού, του αγωνιστή που αγαπάει την πατρίδα χωρίς υπερβολές και χωρίς να το παίζει πατριώτη στα χαρτιά ή στα λόγια. Να περάσουμε στο δεύτερο μέρος της συζήτησης, κύριε Χαλβατζή, να σας πούμε ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ μεγάλη χαρά που είσαστε εδώ κοντά μας αυτό το βράδυ. Πρώτη μέρα λοιπόν της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.
3: Ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε. Η Χούντα εγκαθίδρυσε ένα αυταρχικό, αντιδραστικό, αντικομμουνιστικό καθεστώς.
2: Έδειξε και το δρόμο για κάποια μορφώματα που θέλουν να λέγονται δημοκρατικά κινήματα, χωρίς να είναι έτσι.
3: Ναι. Στηρίχθηκε στη βία, στην τρομοκρατία, στα βασανιστήρια, στην περιστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, στη λογοκρισία, στην απαγόρευση διακίνησης των ιδιών, στις διώξεις, φυλακίσεις και εκτοπίσεις των πολιτικών της αντιπάλων. Πολιτών και στρατιωτικών. Δηλαδή απαγόρευσε όλα τα κόμματα. Απαγόρευσε τον τύπο εκτός από αυτούς που, από αυτόν τον τύπο που την λιβάνιζε. Αλλά να γυρίσουμε στα συνθήματα. Να τα πάρουμε με τη σειρά.
2: Πριν γυρίσουμε στα συνθήματα, ναι, θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που προκάλεσε το ψάξιμο λίγο στα κοιτάπια μου και έχει να κάνει με εκείνους που είχαν αντιδικτατορική δράση, τους οποίους και στράτευαν. Με εισηγήσεις ποιών, των Βρετανών?
3: Ήταν Βρετανικές επιτροπές, δεν ήταν μόνο οι Βρετάνοι, ήταν οι σύγκριτοι, ήταν οι καθηγητές και ήταν οι μηχανισμοί. Και αν θέλετε, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για την ποσοτική συσσόρευση και η στράτευση των φοιτητών, εδώ ήταν μία σταγόνα από αυτές που ξεχύλιζε το ποτήρι της αγανάκτησης. Mm-hmm. Η Χούντα νόμιζε με τα μέτρα δήθεν τη φιλελευθερωποίηση που επιχείρησε το 1973 και αυτό κάτω από την πάλη του λαού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, θεώρησε ότι μπορούσε κάτι να κάνει. Επιστράτευσε τους φοιτητές νομίζοντας ότι θα φοβήσει, θα κλονίσει την αγωνιστικότητά των φοιτητών, αλλά αυτό έδειξε ότι λειτουργήσε ως μπούμεραγκ για τη δικτατορία. Πολύ περισσότεροι φοιτητές, σπουδαστές αντιτάχθηκαν σε αυτές τις επιλογές της.
2: Κύριε Χαλβατζή, στο φόβο μας ποντάρουν και πόνταραν ανέκαθεν οι κυβερνώντες, δεν είναι έτσι? Όταν ο λαός αποφασίσει να αγνοήσει το φόβο, να αδιαφορήσει γι' αυτόν, νομίζω ότι η νίκη θα είναι και πάλι της πλειοψηφίας.
3: Ακριβώς αυτό που λέτε, που σας είπα και προηγούμενα. Αυτό που φαινόταν αδύνατο έγινε πραγματικότητα όταν λαός και νεολαία αποφάσισαν να ξεπεράσουν το φόβο.
2: Έτσι.
3: Να ξεπεράσουν την ιτοπάθεια, τη λογική του εφικτού. Αυτά καλλιεργούσαν οι δυνάμεις της δικτατορίας.

0: χαλβατζής είστε ένας άνθρωπος που έχει φάει, ας μου επιτραπεί η έκφραση, την εξορία με το κουτάλι. Θέλω λοιπόν να μου πείτε δύο λόγια και κάποια γεγονότα τόσο από την περίοδο της Χούντας, όσο και από την περίοδο που βρισκόσασταν μαζί με χιλιάδες συντρόφους στην εξορία.
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες στην εξορία είναι βασανιστικές. Είναι σκληρές. Να πάρει κανένας υπόψη το ότι στη Γιάρο από τον Απρίλιο του 1967 που ήμασταν 7.000 περίπου εξόριστοι, το νησί είναι άνυδρο, δεν έχει πόσιμο νερό. Νερό έρχονταν με μια υδροφόρα του ναυτικού. Το φαγητό ήταν, το μαγειρεύαμε εμείς οι εξόριστοι στα μαγειρία, αλλά ήταν πάρα πολύ αδύναμο σε όλες του τις πτυχές. Γράμματα παίρναμε μόνο 3 γράμματα το μήνα, και αυτά δεν ήταν, το ένα ήταν γράμμα σε φάκελο και τα άλλα 2 ήταν σε δελτάρια.
0: Κύριε Χαλβατζή, είναι αλήθεια ότι προσπάθησαν να πολεμήσουν, να αντιμετωπίσουν τους ανθρώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Νεολαίας, γράφοντας και διάφορα μηνύματα, παραπληροφορώντας μάλιστα τους φοιτητές προκειμένου να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο και να μην επιτευχθούν κάποιοι στόχοι?
1: Μα πάντα οι δυνάμεις και οι μηχανισμοί της εξουσίας και οι υπηρεσίες πάντα προσπαθούν να δημιουργούν συγχύσεις και να αποπροσανατολίζουν. Αυτό φυσικά αντιμετωπίζεται μέσα από την οργανωμένη πάλη.
0: Απλοί πολίτες, όπως ξέρουμε όλοι από την ιστορία, έκρυψαν φοιτητές, βοήθησαν εσάς που ήσασταν στην παρανομία. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια και για το κομμάτι αυτό της δράσης και την αποδοχή του κόσμου που έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές τους.
1: Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βγήκαν ποτέ στην επιφάνεια.
0: Αλήθεια,
1: αλλά έπαιξαν ένα σπουδαίο ρόλο, με την έννοια ότι έκρυψαν αγωνιστές, βοήθησαν τον αγώνα, φύλαξαν ανθρώπους, προστάτεψαν ανθρώπους, ενίσχυσαν οικονομικά ανθρώπους από το υστέρημά τους, αλλά και μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, πολλοί ήσαν αυτοί οι οποίοι άνοιξαν τις πόρτες τους εκεί στο κέντρο της Αθήνας και γύρω-γύρω από το Πολυτεχνείο και στην ευρύτερη περιοχή, που έκρυψαν αγωνιστές οι οποίοι κινδύνευαν όχι απλά να συλληφθούν, κινδύνευε και η ζωή τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα και εμείς τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι στην κρίσιμη ώρα διάλεξαν θέση. Δεν πήγαν απέναντι, αλλά στάθηκαν από εδώ, κοντά στους κυνηγημένους και τους βοήθησαν.
0: Σταθεροί στις απόψεις τους και στις αξίες τους.
1: Ακριβώς.
0: Το τίμημα ποιο ήταν?
1: Σε ορισμένες περιπτώσεις που πιάστηκαν τέτοιοι άνθρωποι, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και έμειναν με το κεφάλι ψηλά. Η συντριπτικά μεγάλη πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που για διάφορους λόγους, που χωρίς να είναι οργανωμένοι, βοήθησαν

0: που δολοφόνησε ένας ανθυπολοχαγός στον υπόδρομο μέχρι τους νεκρούς τους τελευταίους του Πολυτεχνείου. Κοιτάξτε να δείτε, αν πάρουμε τα συνθήματα με τη σειρά ψωμί, έχουμε 10 χρόνια τώρα κρίσης και τώρα με τον κορονοϊό ακροτηριάστηκαν εργασιακά δικαιώματα, το πενθήμερο, το οχτάωρο, το σαραντάωρο, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίες, κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις. Φτάσαμε σε αυτό το κατάπτυστο που πριν από μερικές εβδομάδες ψηφίστηκε, τα 200 ευρώ το μήνα. Όλα αυτά τα πράγματα συντρίβουν το εισόδημα, τα εργασιακά δικαιώματα.
1: Κύριε Χαλβατζή, συγγνώμη σας.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω κάτι. Πριν κατέβω κάτω στο στούντιο για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, την πολύ σημαντική συζήτηση μαζί σας,
0: ναι,
1: μου έλεγε ένας συνάδελφος να μεταφέρει στον κύριο Χαλβατζή ότι πέρσι λέγαμε θα πληρώνουμε και τον αέρα που αναπνέουμε. Τελικά εμείς κάναμε πλάκα και οι κυβερνώντες το πήραν σοβαρά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, έχουμε σήμερα, πάτε τον τομέα της υγείας, γιατί και εκεί είναι το ψωμί των εργαζομένων. Mm-hmm. Το δημόσιο σύστημα υγείας βρίσκεται λίγο πριν από το έμφραγμα.
1: Καταραίει.
0: Λείπουν πάνω από 30.000 οργανικές θέσεις γιατρών, νοσηλευτών, άλλων ειδικοτήτων και έχουμε και κορονοϊό. Όποιος έχει λεφτά μπορεί και με τον κορονοϊό να σωθεί. Αυτός που δεν έχει και τώρα με όλη αυτή την κατάσταση γίνεται επιλογή, αρχίζει να υποβόσκει η ιδέα της Σουηδίας. Επιλογή των ποιον θα σώσουμε και ποιον θα αφήσουμε.
1: Κάθε φτωχός χειμέρα του, κύριε Χαλβατζή, λέει ο λαός μας.
0: Το δεύτερο σύνθημα, την παιδεία. Εμπορευματοποιείται συνεχώς.
1: Mm-hmm.
0: Οι ταξικές ανισότητες διευρύνονται. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Και δεν τα λέμε εμείς οι αντιδικτατορικοί αγωνιστές. Τα λένε όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς. Τώρα με τον κορονοϊό, στα σχολιά στηβάζουν οι μαθητές στις τάξεις μέχρι και 25-27 παιδιά. Και βεβαίως έχουμε ελάχιστες καθαρίστριες στην εκπαίδευση, οι οποίες τρέχουν οι φουκαριάρες και πρέπει να βάλουν καρούλια στα πόδια. Χρησιμοποιώ τη λέξη φουκαριάρες με την έννοια της καταπίεσης, μην χαρακτηριστεί διαφορετικά. Και φυσικά υπάρχει η προοπτική και η λογική των ΜΑΤ στα πανεπιστήμια. Αυτό είπαν προχτές. Αλλά άμα δείτε και το σύνθημα ελευθερία, έχουμε νέους νόμους για τον περιορισμό συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών των εργαζομένων. Ληστεύτηκαν, όπως είπαμε, τα εισοδήματα των εργαζομένων, τα ασφαλιστικά ταμεία, τα επικουρικά, και τώρα ετοιμάζεται νόμος που θέλει να απαγορέψει τις εργατικές κινητοποιήσεις στη σημερινή κυβέρνηση. Θέλει να αλλάξει ριζικά τη λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος. Θέλει ουσιαστικά με τα μάτια τα δακρυγόνα να επιβάλλει την τάξη του. Mm-hmm. Τώρα υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες για πάλι του εργατικού λαϊκού κινήματος. Μπορεί να επιτίθεται η κυβέρνηση, η αστική τάξη, όπως εμείς την προσδιορίζουμε, η άρχουσα τάξη, ωστόσο και το συνδικαλιστικό κίνημα, το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα ορθώνει αναμέτωπο και μια αντίσταση. Γιατί κοιτάξτε, είχαμε στο Πολυτεχνείο του 1973 το σύνθημα Εθνική Ανεξαρτησία. Έξω η ΕΥΠΑ. Παλεύαμε ενάντια στις ξένες βάσεις. Σήμερα η Ελλάδα γέμισε από όλες τις κυβερνήσεις αμερικανοτοϊκές βάσεις. Η Σούδα αναβαθμίζεται σταθερά. Στην Αλεξανδρούπολη τα ελικόπτερα. Η Λάρισα τα ντρόν. Στο Στεφανοβίκιο του Βόλου ελικόπτερα πάλι. Παντού βάσεις. Καταγγέλθηκε ότι στον Άραξο έχουν πυρηνικά όπλα και δεν έχει διαψευστεί. Και ξέρετε, κυρία Μπαρδάκου, οι ξένες βάσεις, εκτός του ότι παραβιάζουν την εθνική ανεξαρτησία, είναι και μαγνήτης ολέθρου σε μια ενδεχόμενη γενικευμένη σύραξη. Και η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ επικίνδυνη. Και βέβαια η κυβέρνηση και διάφορα κόμματα λένε ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΥΠΑ θα μας σώσουν. Μα αυτοί ευθύνονται για τα δεινά μας, και όχι γενικά και αόριστα. Οι επεμβάσεις στον κόσμο και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής το επιβεβαιώνει. Αυτές οι στρατιές των απελπισμένων, των κυνηγημένων, των προσφύγων και μεταναστών, που είναι πρόσφυγες γιατί καταστρέφονται οι χώρες τους, φοβούνται το λεπίδι των δικτατόρων και παίρνουν των οματιών τους για να μπορέσουν

0: μπορέσουν να επιβιώσουν, να ζήσουν. Ποιος διακινδυνεύει, παίρνει τα παιδιά του τα μωρά αγκαλιά να περάσει θάλασσες για να μπορέσει να γλιτώσει.
1: Να ολοκληρώσουμε πάλι με το Πολυτεχνείο, γιατί απόψε είναι μια πολύ σημαντική βραδιά. Θέλω λοιπόν να μας πείτε μια ιστορία που δεν θα ξεχάσετε ποτέ από την εποχή, από την περίοδο της εξέγερσης.
0: Κοιτάξτε, οι προσωπικές ιστορίες δεν έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία, αφού όλες εντάσσονται μέσα στη γενικότερη πάλη. Mm-hmm. Να σας πω, μετά το Πολυτεχνείο πιαστήκαμε, ήμασταν στην ασφάλεια με τις ανάλογες συνθήκες και την παραμονή της πρωτοχρονιάς του 1974. Στις 29-30 Δεκέμβρη μας φορτώσαν σε ένα καράβι πολεμικό και μας πήγαν ξανά στη Γιάρο. Ήμασταν 29 τότε και μετά φτάσαμε τους 44. 44 ήταν αυτοί που απολυθήκαμε στις 25 Ιούλη του 1974. Περάσαμε πολύ δύσκολα σε εκείνες τις συνθήκες σφιχτές.
1: Ο φόβος υπήρχε.
0: Όποιος πει ότι δεν φοβάται, λέει, δεν λέει αλήθεια. Άλλο είναι ο φόβος και άλλο είναι να τον κοιτάς κατάματα και να τον αντιμετωπίζεις. Όταν πιστεύεις κάπου, όταν έχεις μια ιδεολογία, όταν πιστεύεις στην εργατική τάξη, στη δύναμη του λαού, αυτό σου δίνει κουράγιο και βλέπεις καθημερινά να μπουμπουκιάζει μια καινούρια αντίσταση, μια πάλι λαϊκή.

0: Θα κλείσουμε λέγοντας ότι ο λαός έχει δύναμη, ο λαός πρέπει να συνειδητοποιήσει και να παραδεχτεί, να αποδεχτεί αυτή τη δύναμη, να απλώσει το χέρι στο διπλανό, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να περάσουμε τα εμπόδια και να έρθει πάλι ξαστεριά.
1: Να μείνουμε όρθιοι και σε αυτές τις συνθήκες, να παλεύουμε για τα καθημερινά μας δικαιώματα, για τη διεκδίκηση και ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας.
0: Έτσι.
1: Να παλεύουμε ενάντια στις βάσεις, να παλεύουμε για καμιά συμμετοχή ελληνικών ενόπλων
2: δυνάμεων. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από την Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

μου sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard. Ποιον άλλον φωνάζεις honey, κάνεις το νου μου και τα χάνει. Μες της αγάπης τα affair, τα ψέματα δεν είναι fair. Γιατί γλυκό μου sweetheart, να με πληγώνεις τόσο hard.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Sports On Air Live μέχρι και τις 9. Και σήμερα με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ και όχι μόνο. Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Από όλους εμάς εδώ ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Τρίτης. Τρίτη σήμερα, 15 Σεπτέμβριου του 2026. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939 943 943. Δεύτερος τρόπος 6 98 45 21 8.

Σήμερα γιορτάζει ο Νικήτας. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν λοιπόν. Μας το λέει και η φίλη μας η Ματούλα. Χρόνια πολλά του Νικήτα σήμερα λέει. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Επίσης καλό απόγευμα στη Νίκελα και στην... και στην Ματίνα, εκεί στην όμορφη Λευκάδα. Καλό απόγευμα και στο φίλο το Στράτο, στην όμορφη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, Σάκη, και καλή εκπομπή σε εσένα και στους συνεργάτες σου και σε όλη την παρέα που είναι συντονισμένη στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου, Γεωργία μου. Καλησπέρα, Σάκη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω και σήμερα, ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Η Βίκη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, σήμερα δεν θα ξεκινήσουμε με αθλητικά. Θα παντρέψουμε λίγο τα αθλητικά, όπως το κάνουμε πολλές φορές. Θα συνομιλήσουμε με τον Ηλία Τσίπα, το καλό φίλο. Είναι δημοσιογράφος, είναι ραδιοφωνικός παραγωγός, Μέδρα την Πάτρα. Είναι ευρύτερα γνωστός ως δημιουργός και ιδιοκτήτης του Τσίπας Blog, ενός δημοφιλούς lifestyle και ειδησιογραφικού blog που επικεντρώνεται κυρίως στη νυχτερινή ζωή, τη διασκέδαση, τη μουσική βιομηχανία, καθώς και σε κοινωνικοπολιτικά σχόλια. Ηλία μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου, Άγγι. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές και της εκπομπής αλλά και του σταθμού.
0: Όλα καλά, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, τρέξιμο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πάντως είχαμε έτσι αρκετά θεματάκια έτσι και μπορούμε να σας συζητήσουμε τις τελευταίες ημέρες. Βέβαια, αποκορύφωμα ήταν αυτό το πολύ δυσάρεστο με τη φυγή του δημοφιλούς Γιώργου Μαζονάκη. Δεν ξέρω εσένα οι κεραίες ότι έχουν πιάσει γιατί μπορείς να...
1: Είναι το απόλυτο θέμα που συζητιέται.
0: Ναι, αυτές τις ημέρες.
1: Τρεις μέρες, όπως έχω γράψει και στο blog μου, στο Τσίπας Blog. Από την ώρα, από το λεπτό που έσκασε αυτή η βόμβα, γιατί για βόμβα πρόκειται.
0: Βέβαια.
1: Έχει επισκιάσει τα πάντα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο κόσμο της νύχτας. Δεν αναφέρομαι μόνο στην ζωή της, διασκέδασης.
0: Ναι.
1: Αναφέρομαι και στη ζωή της ημέρας. Βλέπεις τα κανάλια, τις εκπομπές, τα site. Οι πάντες κινούνται στο ρυθμό της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Ακριβώς. Είναι και ο τρόπος, Ηλία μου, που έφυγε, έτσι. Παίζει ρόλο και αυτό και είναι και εντελώς ξαφνικός.
1: Είναι ο τρόπος που έφυγε μόλις τα 52 του έτη, οπότε αυτό τα λέει όλα.
0: Έτσι, αν σου ζητούσε να πεις δύο λόγια έτσι, για τον Γιώργο, τι θα έλεγες?
1: Όπως... Αυτοί που ξέρουν θα σου πούν ότι εκτός από τα τραγούδια του και έτσι τα πολύ αγαπημένα που αγαπήθηκαν και θα
0: ακούγονται και θα ακούγονται ακόμη.
1: Και θα ακούγονται για πάντα, χρόνια, είναι αιώνια τραγούδια. Νομίζω αυτή είναι η μεγαλύτερη παρακαταθήκη για ένα καλλιτέχνη, ότι μπορεί να φύγει από κοντά μας αλλά μέσα από τα τραγούδια του θα συνεχίσει να ζει.
0: Ακριβώς.
1: Εκτός λοιπόν από αυτό που τα έχουν πει και άλλοι και τα έχουν πει και σε άλλες εκπομπές, εγώ θα πω ότι ο Γιώργος το μήνυμα που πέρασε με τη ζωή του, με τις επιλογές του, με το αποτύπωμα που άρχισε, ήταν ένα μήνυμα το οποίο σαν να μας λέει ότι μην μπαίνετε σε καλούπια, μην μπαίνετε στα πρέπει των άλλων, ζήστε όπως εσείς θέλετε, καθορίστε εσείς το στυλ της ζωής και των βιβάτων που θέλετε να ακολουθήσετε.
0: Και θα συμπληρώσω εγώ, βοηθήστε το διπλανό σας και δώστε αγάπη.
1: Βοηθήστε το διπλανό σας και δώστε αγάπη, σωστό και αυτό που λες. Θα το εσωματώσω στην προηγούμενη σκέψη, διότι πριν από 5 λεπτά, δηλαδή λίγο πριν βγούμε τώρα στην εκπομπή σου, είχα αναρτήσει ένα άρθρο και λέω ότι πολλοί άνθρωποι της νύχτας, τραγουδιστές και εμείς, οι οποίοι βγαίνουν σήμερα και κάνουν δηλώσεις αγάπη για τον Γιώργο Μαζονάκη, θυμούνται συνεργασίες, θυμούνται στιγμές, εικόνες, λένε πόσο πολύ τον σεβόντουσαν, τον αγαπούσαν. Αυτό βέβαια είναι οι ίδιοι άνθρωποι που ο Γιώργος τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία δύο περίπου έτη, τους έπαιρνε τηλέφωνο και αυτοί δεν τους σήκωναν καν το τηλέφωνο. Αυτή είναι η άλλη ανάγκη. Έτσι ακριβώς. Ο Γιώργος έφυγε με ένα μεγάλο παράπονο. Έφυγε με το παράπονο ότι δεν είχε φίλους, με το παράπονο της μοναξίας. Τα δύο καταφύγια του Γιώργου Μαζονάκη, το πρώτο ήταν η θάλασσα.
0: Σωστά.
1: Περνούσε πάρα πολλές ώρες στη θάλασσα. Έβρισκε την γαλήνη, την παρέα, την ηρεμία που δεν την είχε βρει στους φίλους, στους ανθρώπους. Και το δεύτερο καταφύγιο ήταν το σκυλάκι του, το οποίο όταν το έχασε, επειδή θυμάμαι και το είχα παρακολουθήσει το θέμα, τον έριξε και άλλο ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Άρα σωστό αυτό που είπες, δώστε αγάπη στο πλησίον σας και μην τη δίνετε όταν είναι αργά, ρε παιδί μου. Δηλαδή να τη δίνετε όταν πρέπει εκείνη τη στιγμή. Γιατί μετά...
0: Ναι, γιατί αν περιμένεις, έλα μωρέ, εντάξει, αύριο θα τον πάρω τηλέφωνο, αύριο ή μεθαύριο θα τα πούμε, δεν ξέρεις αν θα υπάρξει αύριο. Ποτέ δεν το ξέρεις. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, όπως λέει και ένας κοινό μας φίλος, ο Στέλιος
1: Μαχαλής. Τίποτα δεν είναι δεδομένο, ναι. Ούτε οι πίστες, ούτε τα μεγάλα νυχτοκάματα, ούτε οι δίσκοι, ούτε τα πλούτη, ούτε η δόξα. Αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα που έχει ταρακονίσει τον κόσμο της νύχτας.
0: Ακριβώς. Και παρέμεινε ένα απλό παιδί, γιατί το είδαμε κιόλας χθες, πόσος κόσμος από προχθές δηλαδή το βράδυ είχε πάει στην Νίκαια για να τον τιμήσει, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε, ξαναζούμε εικόνες Παντελή Παντελίδη.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή όπως ο κόσμος τότε έχει βγει μαζικά στους δρόμους και έχει εκδηλώσει την αληθινή του αγάπη, Γιατί ο κόσμος δεν έχει να κερδίσει κάτι από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Βγήκε επειδή πραγματικά τον αγαπούσε, όπως τότε και με τον Παντελίδη.
0: Ακριβώς.
1: Οι υπόλοιποι του θάματος και του συστήματος οι οποίοι κάνουν δηλώσεις, δεν λέω εγώ ρε παιδί μου ότι οι δηλώσεις αυτές που κάνουν δεν είναι πραγματικές, αλλά θα πω ότι είναι δηλώσεις οι οποίες θα παίξουν στα media. Είναι δηλώσεις οι οποίες θα αναπαραχθούν, άρα θα δηλώσει και μια διαφήμιση.
0: Θέλω την άποψη.
1: Δεν το λέω για όλους, το λέω ρε παιδί, για ένα κομμάτι.
0: Για ένα κομμάτι ακριβώς. Θέλω την άποψη σου, γιατί μετά τη φυγή του Γιώργου Μαζονάκη, ξέρεις, υπήρξαν πάρα πολλοί που λέγανε καλώς κάποιοι καλλιτέχνες ακύρωσαν τις συναυλίες. Κακώς κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες δεν ακύρωσαν τις συναυλίες τους ή τις δουλειές που είχαν. Εγώ πριν απαντήσεις θα πω ότι ο καθένας τον πόνο του, ξέρω, τον βιώνει διαφορετικά. Και ο καθένας πράττει σύμφωνα με αυτό που θέλει και νιώθει. Δεν ξέρω η δική σου άποψη ποια είναι πάνω σε αυτό. Γιατί έχει σηκωθεί πολύ σκόνη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχει σηκωθεί πολύ σκόνη. Δηλαδή, όσοι ακύρωσαν συναυλίες και εμφανίσεις, είναι αυτοί που αγαπάνε τον Γιώργο Μαζονάκη. Και όσοι συνέχισαν. Δηλαδή, εμφανίσεις που είχαν ήδη προγραμματίσει και δεν τις ακύρωσαν, δεν τον αγαπούσαν. Τα σχόλια τα μαζικά, τα αρνητικά είναι κυρίως προς τον Αντώνη Ρέμο.
0: Ακριβώς, εκεί θα σε πήγαινα.
1: Ότι Αντώνη, πέθανε ο Γιώργος και εσύ έπρεπε να ακυρώσεις τη συναυλία και δεν την ακύρωσες. Η αλήθεια δεν είναι. Είναι και αυτή μια αλήθεια, αλλά δεν είναι ακριβώς ολόκληρη η αλήθεια, είναι η μισή αλήθεια.
0: Ακριβώς, συμφωνώ.
1: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι επειδή ο Αντώνης αυτό που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη δεν ήταν ακόμη μια συναυλία, δεν ήταν ακόμη ένα μαγαζί ή ακόμη ένα γήπεδο. Οπότε θα μπορούσε να πει βάζω πάους τη βδομάδα αυτή και πάμε να το κάνουμε την επόμενη εβδομάδα για να ξεχαστεί ή να προηγηθεί πρώτα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο και μετά ρε παιδί μου να κάνω και εγώ και το δικό μου. Ήταν μια ιστορία η οποία είχε προγραμματιστεί 2 μήνες πριν. Ήταν κάτι, μια παραγωγή ύψους 2 εκατομμύρια ευρώ πάντα σίγουρα με τις δικές μου πληροφορίες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ηχητικά μόνο και οργανωτικά δεν γίνονταν να ακυρωθεί.
0: Ναι, και υπήρχαν.
1: Βασικά να αναβληθεί.
0: Αναβληθεί. Υπήρχαν πολλοί κόσμοι που είχαν πάει από πολλά μέρη της Ελλάδας, από το εξωτερικό, είχαν κλείσει ξενοδοχεία. Δεν κάνω το δικηγόρο κανενός Ρέμου και κανενός. Απλά σύμφωνα και εγώ με αυτά που έχω μάθει.
1: Να πούμε βέβαια ότι το δήμερο αυτό που πέρασε δεν ήταν μόνο ο Αντώνης Ρέμος. Και άλλα μαγαζιά είχαν πρεμιέρα και άλλα μαγαζιά είχαν ήδη ανοίξει και συνέχισαν και το δήμερο αυτό να λειτουργούν κανονικά. Και καφέ και μπαρ και εστιατόρια και γενικά όλη η υπόλοιπη ζωή συνεχίζει κανονικά ρε παιδί μου.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Εγώ μην ξέρω ότι ο καθένας έχει το δικό τρόπο για να υποδηλώσει ή να ζήσει ένα πένθος.
0: Και έτσι είναι αυτό που λες.
1: Δηλαδή, αν δεν πάω στη δουλειά μου σημαίνει ότι τον αγαπάω ή αν πάω σημαίνει ότι δεν τον αγαπάω. Δεν ξέρω, ο καθένας όπως αυτός κρίνει και νιώθει ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Τι γίνεται τώρα με τα σχήματα, είμαστε στο ξεκίνημα. Κάποιοι ξεκινήσαν, δεν ξέρω, τι μπορείς να μας πεις.
1: Τα σχήματα είναι ότι το πρώτο κομμάτι των χειμερινών σχημάτων που ανοίγει την πόρτα του προς το κοινό της Αθήνας, το νυχτερινό κοινό, είναι η παραλιακή. Παραδοσιακά πάντα η παραλιακή άνοιγε πρώτη. Άνοιξε ο Σταμάτη Γονίδης με τη Λένα Ζευγαρά, στο ΒΟΚ.
0: Είναι το πρώην Φρατζέλικο, έτσι.
1: Το πρώην Φρατζέλικο, συμμαχία Κώστα Μπερδάκη και Θανάση Γκουγκούση, ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Ένα σχήμα με ξεκάθαρη κατεύθυνση και είναι το λαϊκό τραγούδι. Το Λευτέρης Κρίκης, ο ανερχόμενος και τάχιστα αναπτυσσόμενος Κρίκης, ο οποίος και αυτός είναι λαϊκός. Οπότε εδώ βλέπεις ότι όλα τα κομμάτια του παζλ δένουν. Είναι όλοι λαϊκοί. Δηλαδή και αυτό το προϊόν που σου παρουσιάζουν είναι λαϊκό. Είναι το λαϊκό τραγούδι.
0: Αυτό που είχε λείψει λίγο τα τελευταία χρόνια.
1: Έτσι,
0: γιατί αν θυμάσαι και στα ραδιόφωνα πριν κάποια χρόνια που ο Γιώργος ήταν που έβαλε πάλι τον Μπουζούκι στα ραδιόφωνα με το Όρις Μικρές, αν θυμάμαι καλά.
1: Αυτό ακριβώς το είπα χθες σε μια συνέντευξη. Ότι όταν η νύχτα δοκιμάστηκε και κάποιοι έλεγαν ότι πρέπει το Μπουζούκι και το λαϊκό τραγούδι να φύγει, όχι να φύγει τελείως, τουλάχιστον να κάνει λίγο πιο πέρα, ρε παιδί μου.
0: Μα το είχαν κάνει πιο πέρα και τα ραδιόφωνα ειδικά.
1: Κάποιες άλλες τάσεις, ο Γιώργος ήταν αυτός ο οποίος πήγε κόντρα σε αυτό το ρεύμα και είπε ότι εγώ το Μπουζούκι δεν το βγάζω από τα δικά μου τραγούδια.
0: Και αν θυμάσαι μετά το Όρες Μικρές ακολούθησαν και άλλοι τραγουδιστές που έβγαλαν τα ζεμπέκι κάτω.
1: Συμφωνώ και έτσι. Παραδοσιακά όποια μαγαζία έχουν πάρει την κούπα της νύχτας ήταν σχήματα με κατένθεση το λαϊκό τραγούδι. Δηλαδή σχήματα με λαϊκούς τραγουδιστές.
0: Βέβαια, διασκέδαση τραγούδι... φίλε χωρίς μπουζούκι δεν γίνεται κατ' εμέ.
1: Έτσι ακριβώς. Νύχτα,
0: νύχτα χωρίς, έτσι, έτσι.
1: Χωρίς τα ψούρα, χωρίς λαϊκό τραγούδι, είναι το στυλ αυτό και το στοιχείο αυτό που θα ανοίξει, θα κάνει καταναλώσει, θα σε κάνει να θυμηθείς μια παλιά ιστορία, να πετάξεις πέντε γαρίφαλα. Οπότε το Vogue νομίζω είναι σε αυτό το mood. Γι' αυτό και τις πρώτες δύο εβδομάδες έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά.
0: Άλλο σχήμα.
1: Άλλο σχήμα, λίγο πιο δίπλα είναι το Φαντασία, το οποίο άνοιξε με τον Πέτρο Ιακωβίδη και την Έλλη Κοκκίνου. Mm-hmm. Το Σαββάτο πήγα εγώ μια βόλια και πήγα και αργά, δηλαδή για να έχω έτσι μια εικόνα του παραγωγή.
0: Οι φίρμες, φίλε μου, βγαίνουν αργά.
1: Έτσι, σαν το Σωτήρι Γεωργίου.
0: Σαν το Σωτήρι, ναι. Εδώ, Τζιμ, ο φίλος λέει μόνο Νότι έμεινε και αυτός έχει συγχαθεί την κατάσταση. Δηλαδή, φαντάζομαι μια πιθανή επιστροφή του Νότι, τι έχει να γίνει, έτσι.
1: Θα σου πω, πήγα 5 ώρα και παρότι δεν περίμενα τόσο πολύ κόσμο, το Φαντασία είχε πάρα πολύ κόσμο. Και επειδή από το Φαντασία έχω πάρα πολλές εικόνες, μου θύμισε, ρε παιδί μου, το παλιό Φαντασία. Δηλαδή, από Παντελίδη, από Αργυρό, είχε τόσο πολύ κόσμο. Και μου άρεσε η ένωση του Πέτρου με την Έλλη. Κατάλαβα ότι έχουν χημεία, διότι...
0: Ναι, βασικό είναι αυτό.
1: Πολλά άλλα σχήματα δηλώνουν ότι η ένωση, η συνεργασία του τάδε και της τάδε, ή του τάδε και του τάδε, ή τάδε και η τάδε. Αλλά στην πραγματικότητα, στην πράξη, δεν υπάρχει συνεργασία. Είναι, βγαίνω εγώ, κάνω το δικό μου κομμάτι και βγαίνεις εσύ, κάνεις το δικό σου κομμάτι. Στην περίπτωση όμως του Φαντασία, βλέπεις κοινά στοιχεία, δηλαδή βλέπεις...
0: Παντρεύονται αυτοί οι δύο.
1: Παντρεύονται, έτσι ακριβώς.
0: Έτσι, ναι.
1: Το πρώτο μήνυμα ήταν θετικό, ρε παιδί, πάρα πολύ θετικό. Πιο πέρα είναι το Ρωμαίο Εύη Κουρκουβίνη Χρήστος Αντιγκάη, βασικά Χρήστος Αντιγκάη Εύη Κουρκουβίνη. Εδώ το Ρωμαίο στη μεταγιώργη εποχή έχει δώσει το χρήσμα στη νέα γενιά. Διότι ένα... Άλλο ζήτημα μεγάλο που απασχολεί πολύ έντονα τη νύχτα είναι ότι δεν βγαίνουν πλέον νέοι πρωταγωνιστές. Μιλάνε τα χρόνια και μιλάμε για τα ίδια πρόσωπα.
0: Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
1: Το Ρωμαίο βέβαια μπήκε στη λογική αυτή ότι πάμε να πάρουμε, δεν θα είναι εύκολο. Θα πονέσουμε στην αρχή, αλλά πάμε να τους στηρίξουμε.
0: Ένας φίλος ρωτάει εδώ για τον Πάνο Κιάμο, που θα είναι φέτος, αν ξέρεις.
1: Ο Κιάμος θα είναι με τον Δευτέρη Πανταζή, θα είναι στην Αχτή Πυρός. Θα είναι στο μαγαζί όπου εμφανιζόταν πέρσι. Ο Γιώργος Μαζονάκης.
0: Φαντάζομαι εκεί η διασκέδαση στα ύψη και με τους δύο. Όλα τα μωρά στην πίστα που λέει και ο Πανταζής,
1: Είναι μια ένωση που έχει το... είναι ξεστικωτική, ρε παιδί.
0: Αυτό, διασκέδαση.
1: Γιατί ο κόσμος, ναι, η καψούρα, αλλά θέλει και λίγο να ξεχαστεί λίγο, θέλει να σηκωθεί από το τραπέζι, να το ρίξω έξω, μέχρι να...
0: Με τόσα προβλήματα που έχει ο καθένας, φίλε, λίγο να ξεχαστεί, να βγει όπως πολύ σωστά το λες. Να σου πω πριν σε αφήσω, γιατί ρωτάνε φίλοι αν μαθαίνεις, αν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Νότης.
1: Οι φίλοι ρωτάνε γιατί είχα βγάλει εγώ ένα δημοσίευμα πριν κάνα μήνα. Mm-hmm. Και το συνέδεα με ένα σενάριο για πιθαναλογούμενη επιστροφή στο Ρεξ, το ιστορικό Ρεξ.
0: Ναι, που είχε κάνει Πάταγο παλιά εκεί αυτός.
1: Ναι. Βέβαια το άρθρο αυτό που είχα βάλει μετά αναπαράχθηκε παντού. Το άρθρο αυτό από ό,τι θυμάμαι το είχα βάλει ως σενάριο. Είχα βάλει ότι είναι δύσκολο το σενάριο αυτό το να προχωρήσει, αλλά επειδή η πηγή που μου το μετέφερε την χαρακτηρίζω εγώ ως μια σοβαρή πηγή, γι' αυτό και το μεταφέρω. Το βλέπω πολύ δύσκολο.
0: Πάντως λείπει πάρα πολύ ο Νότης από...
1: Λείπει πάρα πολύ και ειδικά σήμερα που τα πράγματα είναι γενικότερα μπερδεμένα και περίεργα.
0: Βέβαια, και μην ξεχνάμε, μετά τη φυγή, μάλλον έχουμε τη φυγή του Γιώργου του Μαζονάκη, ο Παντέλης Παντελίδης πριν χρόνια, ο Βασίλης ο Καλάς πριν λίγα χρόνια.
1: Ο Κοτάς.
0: Ακριβώς.
1: Υπάρχει πλέον η ανάγκη του κόσμου και του κοινού είναι πιο έντονη και πιο μεγάλη από ποτέ για το comeback του Νότη. Βέβαια είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή θα το δώσω 10% για να ξαναδούμε κάτι τέτοιο.
0: Όπως και για τον Πασχάλη Τερζή που μου γράφουν εδώ οι φίλοι.
1: Εντάξει, ο Πασχάλης Τερζής τώρα είναι και ηλικία. Εντάξει, είναι και ηλικιακά.
0: Πολλοί θα ήθελαν να κάνει μια συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, ας πούμε, να πάει πολλοί κόσμος και έτσι να.
1: Αυτή η κατηγορία των καλλιτεχνών, Πασχάλης Τερζής, Νότης Φακιανάκη, δεν είναι να γυρίσουν και να έχουν. Ή ο Γιάννης Οπάρης που προφάτως και αυτός έκανε μια συναυλία κάπου.
0: Ναι.
1: Και ξύπασε θύελλα για την ερμηνεία του, ότι έχει χαλάσει κτλ. Δεν ήταν όπως παλιά.
0: Αυτό το θέμα το συζητήσουμε σε άλλη μας επικοινωνία, γιατί μας πιέζει ο χρόνος.
1: Λοιπόν, αυτή, ρε παιδί μου, ναι, είναι αυτή που είναι. Έχουν γράψει τη δική του ιστορία. Έχουν μπει στο πάθον. Αλλά η ηλικία προχωράει. Η ηλικία είναι άλλο κομμάτι. Δηλαδή η ηλικία δεν βλέπει φωνή, δεν βλέπει έτσι. Το ποιο είσαι.
0: Δεν μπορεί να τα βάλει με τη φύση, φίλε.
1: Έτσι ακριβώς. Οπότε, αν αυτοί λέμε τώρα αποφασίσουν να κάνουν κάποια εμφάνιση, δεν είναι για σχήματα και μαγαζιά.
0: Όχι,
1: είναι
0: όχι.
1: Για κάποια συναυλία. Δηλαδή για μια συναυλία να του χαρεί ο κόσμο και μετά να ξαναγυρίσουν πίσω στη ζωή του.
0: Λοιπόν, κλείσε το Πανπελοποννησιακό τόπα, να εμφανιστεί και ο φίλος μας ο Σωτήρης, να γίνει ένας χαμός.
1: Λες.
0: Για σκέψου, τόσο δώσα τροφή για σκέψη. Λοιπόν,
1: σας
0: έχουμε
1: καλό.
0: Και πάλι.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Τσίπας, δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει έδρα την Πάτρα, αλλά είναι και στην Αθήνα. Είναι ευρύτερα γνωστός ως δημιουργός και ιδιοκτήτης του Τσίπας Blog. Εκεί μαθαίνετε πάντα πρώτοι τα πάντα όσον αφορά το lifestyle. Είναι και ιδιοσιογραφικό το blog που επικεντρώνεται κυρίως στη νυχτερινή ζωή, τη διασκέδαση, τη μουσική βιομηχανία, καθώς και κοινοπολιτικά, κοινωνικοπολιτικά, αν το πω σωστά, σχόλια. Με τον Ηλία κλείσαμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε και θα μπούμε και κανονικά στη ροή της εκπομπής μας με Μάνο Σταραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, Ντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
10: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
10: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
9: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
11: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
12: Ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
12: Τα πάντα!
11: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λίγο μετά τις 6.30 επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, Ντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 9 με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η έφηνε στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Σάκη και σε όλους όσους ακούνε. Πολλούς χαιρετισμούς σε Κώστα Σαμοθράκη και Σωτήρη Γεωργίου. Να πω ότι ο Κώστας έβγε μετά τις 7, ο Σωτήρης μετά τις 8.30. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά, ο καλός φίλος που είναι πάντα εδώ συντονισμένος. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Καλώς ήρθες Μάριο στον Ολυμπιακό. Ο Δημήτρης, ναι, δεν συνεργάζεται με το σταθμό πλέον. Ο Γιώργος Μαζονάκης ζει μέσα από τα τραγούδια του. Μας λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Πάρα πολλά μηνύματα για Νότι, για Νότι Σαγιανάκη, για Πασχάλη Τερζή. Αγαπημένοι καλλιτέχνες. Πάντα όταν υπάρχει ο χρόνος θα παντρεύουμε αθλητισμό, μουσική, θέατρο, τα πάντα όλα. Πολύ ωραία και κουβέντα με το φίλο μου τον Ηλία τον Τζίπα, που από αυτόν πάντα μαθαίνετε πρώτοι όσον αφορά την νυχτερινή σας διασκέδαση και όχι μόνο.

0: 35 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι. Να πω καλησπέρα στο φίλο του Βαγγέλη από το Κάτω Γάλλιο ή αλλιώς στο φίλο μου το Λάκη των 8-11. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, θα πάμε Θεσσαλονίκη, αλλά θα συναντήσουμε τον φίλο μου τον Μάνο τον Σταραμόπουλο.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλησπέρα Μάνο.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στους αγρότες του 943 Ιντερβέτες Sports εδώ από την Θεσσαλονίκη. Αυτή τη στιγμή έχει φύγει ο ήλιος, λογικό είναι.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα.
2: Είμαστε 7 παρατέταρτο, λογικό είναι, εντάξει, όλη η μέρα ήταν, είχε μια υπέροχη λιακάδα.
0: Δρόσησε όπως... καθόλου.
2: Τώρα λίγο αρχίζει. Μάλιστα. Αλλά ήταν θαυμάσια, εντάξει, ο ήλιος έχει τη χάρη του. Όπου εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως λέγαμε και χθες.
0: Χτυπάει η καρδιά ποδοσφαιρικά της Ευρώπης.
2: Ακριβώς, το αφάνκατε του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου συγκεντρώθηκε εδώ. Προφανώς από τη μία πλευρά για να τιμήσει την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Ο παρόνοδος βεβαίως και ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντρ Τσεφερίν, που ευχήθηκε τα καλύτερα για την Εθνική Ελλάδος, για την ΕΠΟ, που είπε έχει λαμπρό μέλλον το ελληνικό ποδόσφαιρο. Υπενθύμησε βεβαίως για μια ακόμη φορά στην πλατεία Αριστοτέλους που είχε πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Παίξανε παιδιά από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης ποδόσφαιρο, κλειστό 5x5. Έπαιξαν και οι ζωντανοί θρύλοι της πρωταθλήτριας Ευρώπης 2004 Εθνικής Ελλάδος. Ο Τσιάρδας, ο Ζαγοράκης, ο Καραγκούνης, ο Αμπασινάς, ο Δανίλο Παπαδόπουλος και άλλοι βεβαίως, όπως ο Ασάνοβιτς, ο Μπίρχοφ που ήταν ο ήρωας της Εθνικής Γερμανίας το 1996, τελευταία φορά που πήρε η Γερμανία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, με εκείνο την κεφαλιά που είχε πετύχει επί της Τσεχίας και νίκησε 2-1 η Γερμανία και πήρε το τελευταίο της τρόπαιο. Τότε μάλιστα ίσχυε και ο κανόνας του ξαφνικού θανάτου, με το που έβαλε τον γκολ ο Μπίρχοφ, έληξε και το παιχνίδι, πήρε το τρόπαιο η Γερμανία. Μετά αυτό βεβαίως άλλαξε. Ήταν τότε επί θητείας του Ζεμπλάτερ στην προεδρία της FIFA. Εδώ λοιπόν ο κύριος Τσεφερίν μίλησε με πολύ κολακιστικά λόγια για την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, για τη Θεσσαλονίκη που φιλοξενεί και την συνεδρία της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, που πάρθηκαν ορισμένες σημαντικές αποφάσεις, όπως που θα γίνει η τελική του Champions League το 28, που θα γίνει στο Μόναχο το 29, που θα γίνει στο γήπεδο της Μπαρσελόνα, του Europa League του 28, που θα γίνει στο Βουκουρέστι του 29, που θα γίνει Βελιγράδι, του Conference που το 28 θα γίνει στο γήπεδο της Juventus, του 29 στο Ferenc Puskas, που τον Μάιο δεν πρέπει να ξεχνάμε είχε φιλοξενήσει και τον τελικό του Champions League σε αυτό το υπέροχο γήπεδο, ενώ ο τελικός του Super Cup Ευρώπης του 28 θα γίνει στο γήπεδο του Ajax στη Johan Cruyff Arena, και του 29 στο γήπεδο της Αστάνα στο Καζακστάν, όπου τον Απρίλιο θα γίνουν φέτος οι προεδρικές εκλογές, με αδιαφιλονίκητο φαβορή βεβαίως τον Αλεξάντρ Τσεφερίν, τον σημερινό πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Τώρα από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στην μεγάλη γιορτή που έγινε σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους ήταν επίσης ο Φερνάντο Σάντος, που θύτευσε για ένα σημαντικό διάστημα σπορβοντής Ελληνικής Ελλάδος και είχε πολύ καλά αποτελέσματα. Ήταν να έρθει και ο Ρεχάγγελ, γιατί ήρθε ο βοηθός του, ο Γιάννης Οτοπαλίτης, αλλά ο Ρεχάγγελ, επειδή πρόσφατα είχε υποβληθεί σε μια εγχείρηση, ο ίδιος θέλει να έρθει, αλλά ο γιατρός του είπε ότι δεν κάνει, στον απαγορεύω να μπει στο αεροπλάνο. Έτσι λοιπόν δεν ήρθε, είχε πάρει τηλέφωνο μάλιστα και τον Γκαγκάτση, το Μάγκη ευχήθηκε, και τον Βασίλη τον Γκαγκάτση, ο οποίος ήρθε και αυτός εδώ, ο πρόεδρος της πιο μεγάλης επιτυχίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το 2004. Και βεβαίως από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι έχουμε λίγο αργότερα και συνεντεύξεις στη Μιχτιζόνη, που θα γίνει δίπλα σε ένα ωραίο χώρο που έχει διαμορφώσει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, που θα δοθεί και το δείπνο βεβαίως προς τιμήν όλων των παρευρισκομένων, των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, των προέδρων των ομοσπονδιών που έχουν έρθει εδώ για να τιμήσουν τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ομοσπονδίας. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο Μπίρχοφ, που έτσι μίλησα μαζί του με αυτόν τον κορυφαίο τεχνικό διευθυντή τώρα της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, μου είπε ότι πρέπει να νικήσει το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται στο θέμα, στη διαμάχη FIFA UEFA και έχει απόλυτο δίκιο. Βέβαια, το ποδόσφαιρο, όπως έλεγε ο πρόεδρος της UEFA, κ. Τσεφερίνη, δεν είναι προσπόληση. Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο από τον 20ο αιώνα και μετά και θα πρέπει να παραμείνει στον κόσμο, στους φιλάθλους, στο πλατή κοινό. Στα δισεκατομμύρια πλέον των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα τώρα να πούμε ότι το παιχνίδι με την Γερμανία, ο Κλόπ ήθελε να μην γίνει στο γήπεδο του Σάουγκσμπουργκ, να γίνει στο Allianz Arena που χωράει 80.000 θεατές, αλλά η απόφαση είχε πάρθει νωρίτερα από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας, γιατί εκείνες οι μέρες στο Σάουγκσμπουργκ υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν θα γίνει στο Σάουγκσμπουργκ, στο γήπεδο του Σάουγκσμπουργκ, το οποίο χωράει περίπου 30.000 φιλάθλους.
0: Και θα ήθελαν και πολλοί Έλληνες να δουν το μάτσο αυτό που ζουν εκεί.
2: Σίγουρα θα είναι 1.500 Έλληνες. Τόσα είναι τα εισιτήρια που έχουν διανεμηθεί και θα δώσει εντυπωσιακό παρόν βεβαίως και ο λευκός φάρος που είναι εδώ με τον πρόεδρό του, τον Νίκο το Φλέκα και άλλα στελέχη. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε τώρα ότι υπάρχει μια διαμάχη έντονη στα αποδυτήρια της Εθνικής Γαλλίας, όπως αποκάλυψε ο παλιός ποδοσφαιριστής ο Ζερόμ Ροτέν, όπου λέει ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πει διάφορα που δεν άρεσαν στον Ντεμπελέ, και έτσι οι δύο άνδρες, τα δύο μεγάλα στάρια της Εθνικής Γαλλίας, δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις μεταξύ τους, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει και την εθνική ομάδα της φιναλής του, μάλλον της κατόχου του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 στα γήπεδα του Κατάρ. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στην εθνική ομάδα της Ουγγαρίας λύθηκαν ο Βιτάλης και ο Βάργα, οι δύο της ΑΕΚ. Έτσι στην εθνική ομάδα της Βοσνίας κλήθηκε ο Σμάιλοβιτς του Ολυμπιακού ως τόπερ, Βόσνιος Σουηδός. Ενώ αναμένεται, πιστεύω, στο οποίο αργότερα και ο Κώστας Σαμοθράκης, ναι, σήμερα αναμένει ένα ακόμα απόκτημα των φόρτης στον Σπόρτο Μάριους, όπου θα δώσει 9 εκατομμύρια Ολυμπιακός και 1,3 εκατομμύρια θα μείνει το ποδοσφαιριστής, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται αποφασισμένο να αγοράσει την Αλ Νασρ, την ομάδα που παίζει τώρα στη Σαουδική Αραβία, μαζί με τους ιδιοκτήτες της Ιταλικής Μίλαν. Θα δούμε, εντάξει, λεφτά έχει αρνεί κι άλλο.
0: Καλά, ναι.
2: Και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Τσέλια, που είναι μία της προσεχής αντιπάλους του Ολυμπιακού, θα αναμετρηθούν οι δύο ομάδες στην έκτη αγωνιστική του Europa League, απέλησε τον Πορτογάλο προπονητή στο Βίτορ Καμπέλα και από σήμερα νέος προπονητής είναι ο Ζόραν Ζελίκοβιτς.
0: Έμαθες αν είχε όντως πρόταση ο πρώην πλέον προπονητής του Ολυμπιακού
2: για τη Βαλένθια?
0: Για τη Βαλένθια, ναι.
2: Δεν το ξέρω, γιατί έφυγε και ο Κορμπεράν από ό,τι ξέρω. Οπότε είναι σίγουρα σε αναζήτηση προπονητή η Βαλένθια. Όπως επίσης κυκλοφορούν και διάφορα δημοσιεύματα που λένε ότι ενδιαφέρονται ξένες ομάδες για τον Καλοσκάμι. Τώρα αυτό μου κάνει εντύπωση. Ο Καλοσκάμις ακόμα δεν είναι βασικός στην ΑΕΚ.
0: Δεν έχει συμμετοχές.
2: Ναι, βέβαια, ελάχιστες.
0: Κορυφαίος παίκτος του μήνα στο Πορτογαλικό Πρωτάθλημα, ο Βαγγέλης Παυλίδης.
2: Ο Βαγγέλης Παυλίδης, ο οποίος όντως έχει πετύχει 14 γκολ μέχρι τώρα. Τα περισσότερα από όλα τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Στο 3-1 με επί της Ζήλβισεντε πέτυχε 2 γκολ ο Παυλίδης. Θετικό αυτό, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, η Εθνική Ελλάδος έχει μπροστά της δύο εξαιρετικά δύσκολα παιχνίδια. Έτσι, εκτός έδρας, το πρώτο στη Σερβία, στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα το Ράικο Μίτιτς, και μετά το Άουγσμπουργκ απέναντι στην Εθνική Γερμανία με προπονητή τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος, όπως είπε, θέλει να καλέσει την εθνική ομάδα λόγω των πολλών υποχρεώσεων που έχει και δύσκολων, τουλάχιστον 30 ποδοσφαιριστές.
0: Μόνο,
2: ναι.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι, ναι.
0: Αύριο θα είσαι Αθήνα ή Θεσσαλονίκη πάλι?
2: Όχι, θα είμαι τέτοια ώρα ακόμα Θεσσαλονίκη.
0: Όπου και να σε, φίλε, θα σε βρούμε.
2: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, ναι. Μάνο μου.
2: Επίσης, ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Μάνος Σταραμόπουλος ήταν μαζί μας και για τα διεθνή, αλλά μας είπε ότι η καρδιά του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου αυτό το διήμερο, χθες και σήμερα, χτυπάει στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ελλάδα Sports, η Τερβέτην Ελλάδα Sports 94,3. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ. Όπως ρωτάει και ο φίλος ο Γιώργος εδώ, καλησπέρα Σάκη, λέει. Ο Μάριος Μαντσάκος δεν θα βγει σήμερα? Πώς δεν θα βγει? Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας.

0: 15 λεπτά πριν από τις 7, φίλες και φίλοι. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο Μάριο Ματσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ο Ματσάνκος θα βγει σήμερα, δεν θα βγει σήμερα? Μάλλον θα βγει. Βγαίνεις, ετοιμάσου.
2: Μάλλον και στις Μαργαρίτες.
0: Ναι, θα βγει, δεν θα βγει. Θα βγει, δεν θα βγει. Τελικά βγήκε.
2: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Άραγε άκουγες και Άντζελα Δημητρίου.
2: Εννοείται, τη λέει, δεν θα ακούσουμε.
0: Έτσι, μπράβο, είδες, προδόθηκες φίλε. Άραγε, μ' αγαπάει, δεν μ' αγαπάει, τι λες?
2: Μ' αγαπάει μάλλον.
0: Λοιπόν, από πού θα τα ξεκινήσουμε? Υπάρχει τίποτα φρέσκο για την ομάδα που μπορούμε να πούμε?
2: Φρέσκο, το πιο φρέσκο τελευταίο είναι ότι έχουν κληθεί στην Εθνική Ουγγαρίας και Μιλάν Βιτάλης.
0: Σε πρόλαβε και, ο Μάνος, σε πρόλαβε.
2: Και Μπάραβας Βάργα. Αυτό είναι το πιο φρέσκο, έτσι, mm-hmm. από πλευρά ΑΕΚ. Για τα παιχνίδια με Ουκρανία στις 25 Σεπτέμβρη και στις 28 Σεπτέμβρη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρα στη Βόρεια Ιρλανδία. Έπειτα θα φιλοξενήσει τη Γεωργία στις 2 Οκτώβρη και στις 5 Οκτωβρίου θα παίξει ξανά απέναντι στην Ουκρανία. Εντάξει, είναι δύο από τους πολλούς ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που θα δώσουν το παρόν σε αυτά τα παιχνίδια του Nations League. Έχει κληθεί και ο Αριάγκα στην Εθνική Ονδούρα, τα λέγαμε και το μεσημέρι με τη Ζέτα. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους, σιγά σιγά θα βγαίνουν ονόματα. Και όλα αυτά στη διακοπή του πρωταθλήματος θα γίνουν. Αυτό σημαίνει ότι και να θέλει να δουλέψει ο Μάρκο.
0: Αυτό είναι
2: Νίκολη.
0: Το πρόβλημα, ρε φίλε. Καλή διακοπή τρεις εβδομάδες, αλλά όχι μόνο για τον Μάρκο, για όλες τις ομάδες. Ειδικά αυτές που έχουν, οι μεγάλες που έχουν πολλούς παίκτες, που θα φύγουν πάρα πολλοί παίκτες, δεν μπορεί να γίνει δουλειά.
2: Ακριβώς. Και να θέλει να δουλέψει, δεν μπορεί. Όμως αυτά είναι για τις κλήσεις της εθνικής, των εθνικών ομάδων. Αυτό που προέχει για την ΑΕΚ είναι το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Πανσεραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφια 6 παρατέταρτο, εκεί όπου θα δούμε αρκετές αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολης και είναι λογικό. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα υπάρχει το Κυριακό.

0: επειδή δεν θα πάνε φίλοι του Παναθηναϊκού στη Νίκαια. Θα μου πείτε με ενδιαφέρει εμένα. Σωστά θα σου πω. Αλλά να πω και για τους φίλους που έχουν ρωτήσει πάνω σε αυτό. Υπάρχει, από ό,τι μάθαμε, έχουν υπογράψει
1: συμφωνία
0: με το Δήμο. Πιο πολύ μάλλον να αποφύγουν επεισόδια, φαντάζομαι εγώ. Γι' αυτό ο Δήμος.
1: Μα γι' αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Όπως έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Φυσιάς, έτσι έχει υπογραφεί συμφωνία μεταξύ.
0: Γι' αυτό δεν είδαμε, ας πούμε, φίλους τη ΑΕΚ εδώ στη Λεωφόρο και του Ολυμπιακού για να αποφευχθούν επεισόδια. Γι' αυτό γίνεται αυτό. Ναι. Κακώς βέβαια. Κακώς εννοώ. Ξέρω ότι άμα έρθουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας φίλοι του Ολυμπιακού, το πιο πιθανό είναι να έχουμε επεισόδια ή τη ΑΕΚ.
1: Το εύκολο είναι αυτό. Μπράβο. Να πει στον άλλον δεν θα πας στο γήπεδο για να μην δημιουργηθούν επεισόδια.
0: Το θέμα είναι να έχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις που έλεγε παλιά ο Λεμπέσης, αφού μιλάγαμε και μουσικά σήμερα, να μην γίνουν αυτά τα επεισόδια. Μπράβο στο Δήμαρχο Βόλου. Εγώ ούτε από το Βόλο είμαι ούτε το ψηφίζω, που έξυπνος είναι, γιατί κάθε φορά που πάει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα εγώ, μαζεύεται πολλοί κόσμος, δουλεύουν οι επιχειρήσεις εκεί και το θέμα είναι να υπάρχει ησυχία και να πηγαίνουν συνέχεια. Και βλέπεις ότι κάνουν μικρές αποβάσεις, θα έλεγα, φίλοι αυτών των ομάδων. Και μπράβο του που δίνει στήρια στους αντιπάλους του Βόλου.
1: Ο Χιλιάς Μπέος είναι ένα από τους πιο έξυπνους παράγοντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι χαζός και δεν λειτουργεί μόνο ως δήμαρχος, λειτουργεί και ως παράγοντας ομάδας. Και το θέμα του είναι ότι δεν μπορεί να πάνε φίλοι του Άρη. Όλοι οι άλλοι μπορούν να πάνε και δική του είναι η απόφαση. Θυμίζω πέρσι 22.000 φίλοι της ΑΕΚ ήταν στο Πανθεσσαλικό. Δεν έχει καταρριφθεί αυτό το ρεκόρ και δεν ξέρω αν θα καταρριφθεί.
0: Ναι, γιατί δεν έχει φιλάθλος ο Βόλος, γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα με την Νίκη, τα ξέρεις, με τον Ολυμπιακό Βόλο.
1: Ναι.
0: Παίρνει η ομάδα του Βόλου από αυτές τις ομάδες, από τις μεγάλες. Τους λεγόμενους
1: μεγάλες. Είναι μια ομάδα δημιούργημα του Αχιλιαπέου, ο Νούπουσου.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, τώρα δύο είναι οι ομάδες στο Βόλο, είναι η Νίκη Βόλου, είναι ο Ολυμπιακός Βόλου, αυτές είναι. Έλεγα λοιπόν πάνω από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στο Πανθεσσαλικό. Μακάρι να ήταν όπως πέρσι τα πράγματα, να ήταν 22.000. Βέβαια πέρσι ήταν προς την άνοιξη το παιχνίδι. Φέτος είναι πιο νωρίς, πολύ πιο νωρίς. Αλλά προέχει σίγουρα το μάτς με τον Πανσεραϊκό την Πέμπτη, αλλά για μένα εγώ βάζω πάνω απ' όλα το παιχνίδι έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση με τους χαμένους βαθμούς της ΑΕΚ κόντρα σε Κηφισιά, κόντρα σε Αστέρα, το παιχνίδι με τον Βόλο, γιατί πρόκειται για μια ομάδα μεσοπαιδευτικά αρκετά επικίνδυνη που πρέπει να προσέξει η ΑΕΚ, και το λέω αυτό γιατί δημιουργείται τεράστιο κενό στη μεσαία γραμμή της ΑΕΚ μεσοαμυντικά. Αυτό ο Βόλος μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Και πρέπει να βρει λύσεις ο Μάρκο Νίκολης να μην το εκμεταλλευτεί η αντίπαλος ομάδα. Τώρα, δεν ξέρω, θέλεις να τα πάμε ένα-ένα.
0: Κοίτα, έχουμε 4 λεπτά, έχεις. Απλά εγώ θέλω να μου πεις. Ζήτησε όντως να φύγει ο Καλοσκάμης από την
1: ΑΕΚ.
0: Και για τον Κωσίδη που πήγε στην Καλυθέα.
1: Για ένα συγκεκριμένο ρόλο έχει έρθει στην ΑΕΚ για τα παιχνίδια κυπέλου. Αν μπορεί να βρει και θέση σε κάποιο μάτσο πρωταθλήματος, καλώς. Αλλά για τα μάτσα κυπέλου έχει έρθει ο Καλοσκάμης. Εντάξει, μπορεί να διαβάζουμε αριστερά και δεξιά για ενδιαφέρον.
0: Ναι, κάπου το διάβασα και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Για ενδιαφέρον. Οι Άγγλοι το γράφουν, δεν είναι. Το Team Talk.
0: Μπράβο, ναι, τώρα το είδα.
1: West Brom και Southampton τον έχουν τσεκάρει. Έχουν προσθέσει ένα ποσό γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα ήταν εκείνο που θα έκανε την ένωση να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Όχι, δεν είναι ο Καλοσκάμης, είναι στην ΑΕΚ, δεν πρόκειται να φύγει. Δεν ζήτησε ποτέ μεταγραφή και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Δηλαδή και από πλευράς ΑΕΚ, χωρίς να το λέει επίσημα, ανεπίσημα αυτό βγαίνει.
0: Και είδα και τον Κωσίδη που πήγε στην Καλυθέα.
1: Ναι, ο Κωσίδης, ο Χρήστος Κωσίδης αποχώρησε από την ΑΕΚ, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, ευχάρισε την ΑΕΚ. Ένας κύκλος κλείνει αφήνοντας πίσω τους στιγμές, εμπειρίες και αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα. Ευχαριστώ την ΑΕΚ για όλα όσα μου χάρισε και για την τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Με σεβασμό και ευγνωμοσύνη στο Επανειδήν. Εντάξει, όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι νεαροί αθλητές, είναι πολύ δύσκολο να βρουν θέση στην ΑΕΚ. Θα μου πεις κάποια στιγμή πρέπει να βρουν. Πρέπει να δούμε περισσότερο ελληνικό στοιχείο στην
0: ΑΕΚ. Έτσι πρέπει.
1: Έχει έρθει αυτό το τρίκ. Η δυνατότητα τέλος πάντων με τους δύο Έλληνες που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά. Έχει η ΑΕΚ, μπορεί να βγάλει ποδοσφαιριστές, είναι και Αργυρίου, είναι και ο Καραργύρης. Τον Καραργύρη πρέπει να τον προσέξουν στην ΑΕΚ.

0: γιατί το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται και, έχει, και επειδή ο Πασχάλης Ντούρης είναι μάνατζερ του, καλό θα είναι να μην το χάσει η ΑΕΚ, θα πρέπει να το ανανεώσει και αν μπορέσει μετά, αν δει ότι δεν θέλει να τον βάλει στην πρώτη ομάδα ή δεν μπορεί να σταθεί ίδιος ο ποδοσφαιριστής, θα πρέπει να το δώσει κάπου δανεικό να ψηθεί, να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Το λέω αυτό, χτυπάμε καμπανάκι, γιατί είναι κρίμα να χάνονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που βρίσκει δίκτυα. Ακριβώς, κάνει τη δουλειά ακριβώς, του επιθετικού.
1: Να σου πω, επειδή μας πιέζει ο χρόνος, γι' αυτό άκουσα σε διακόπτω. Θέλω να μου πεις για, για την πιθανότητα αναβολής, αν ξέρεις κάτι και να σε αφήσω. 30 δευτερόλεπτα έχεις.
0: Κοίταξε, κάτι επίσημο δεν υπάρχει. Σκέψεις της ΑΕΚ. Αν αναβληθεί το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, η επόμενη διαθέσιμη ημερομηνία, η πρώτη μάλλον διαθέσιμη ημερομηνία, είναι 16 Δεκεμβρίου.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό βράδυ, Σάκη, να είσαι καλά.
1: Γεια σου, Μάρια. Ήταν ο Μάριος Μαντσάκος με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα επιστρέψουμε. Έχουμε πολλά θέματα και συνέντευξη με τον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό, με Κώστα Σαμαθράκη. Μείνετε εδώ. Ιδρυφέται Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ψάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ.
5: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Rumeli News. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51-061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιό.
8: Ακούτε ράδιο Rumeli News. Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Rumeli News.
1: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
2: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
3: Εγώ 7.
4: Εγώ μια ντουζίνα.
1: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το Οβελιστήριο το Πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το Πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
1: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
6: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
7: Toy Story,
6: Benetton,
7: Bakugan,
6: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guess Collection. Κάζιο και Guess by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπωλείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμελι News

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, όπου η πετρελαϊκή εταιρεία Ράμκο ακύρωσε ή ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Μέχρι στιγμής έχει ανασταλεί και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη. Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε πως το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του ορμού με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Η κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Bab El Mandeb θα συζητηθεί απόψε στις 10 ώρα Ελλάδος σε έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΙΕ. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαίου πηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Κοντά στα 109 δολάρια το βαρέλι κινείται η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει η κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατιμήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Έως αυτή την ώρα απολογούνται στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι δύο γιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθυρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν υπομνήματα, ωστόσο απαντούν και σε ερωτήσεις του ανακριτή. Η απολογία τους έρχεται μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρεναδούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Προσωπική χαρακτηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη την τοποθέτηση του βουλευτή Απόστολου Πάνα υπέρ μιας πιθανής συνεργασίας με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί πρώτο κόμμα. Η δήλωση προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης, με τον Παύλο Μαρινάκη να κάνει λόγο για προσπάθεια κάλυψης των διαφορών ΠΑΣΟΚ και Τσίπρα. Το ΠΑΣΟΚ απάντησε καλώντας την κυβέρνηση να αναρωτηθεί για τις συμπτώσεις απόψεων με τον πρώην Πρωθυπουργό. Παραδόθηκε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια τέλεσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Βενδώνη. «Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτήν την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας νιώθουμε ένα δέος. Ένα δέος για αυτόν τον χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι», δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Μετά την ανασκαφική διερεύνηση και τη μελέτη ανάδειξης στα κατάλοιπα του οχυρηματικού περιβόλου, των οικιών και των εργαστηρίων από τους ελληνιστικούς ως τους ρωμαϊκούς χρόνους, είναι πλέον ορατά και αναγνωρίσιμα, δήλωσε μεταξύ άλλων από την πλευρά της η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό καταθέτει αύριο στις 10 το πρωί στην Εισαγγελία Αθηνών ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Έκτακτη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα ζητά η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Στο διεθνή χώρο, πολλοί θάνατοι νεογέννητων, για τους οποίους κρίθηκε ένοχη η Βρετανίδα νοσοκόμα Lucy Letby, θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί εάν εφαρμόζονταν οι κανόνες ασφαλείας στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα δημόσιας έρευνας για την υπόθεση. Η έρευνα, με επικεφαλιστή δικαστή Kate Thirlwall, ξεκίνησε το 2023 μετά την καταδίκη της Letby σε ισόβια κάθερξη για τη δολοφονία 7 μωρών και για άλλες 7 απόπειρες που διέπρεξε μεταξύ 2015-2016. Η έρευνα δεν είχε ως στόχο να αποφανθεί επί της ενοχής νοσηλεύτριας, αλλά να εξακριβώσει, όπως είπε η ίδια, τις αδυναμίες του συστήματος που της επέτρεψαν να σκοτώσει τα βρέφη. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, μέχρι το απόγευμα προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική ως 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. 21 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: Στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον Αξεπ.
0: News.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαλέγει. Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
14: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
14: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
13: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
15: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
16: Ναι.
15: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
16: Τα πάντα.
15: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
17: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
19: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
16: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
19: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής εταιρείας Ράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πηγές της αγοράς που επικαλείται το Argus Media. Σημειώνεται ότι μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη ανεστάλλει και η φόρτωση πετρελαίου από το λιμάνι Γιάν Μπου στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών Chris Wright, μιλώντας στο CNBC, εκτίμησε ότι το κλείσιμο του αγωγού θα κρατήσει μερικές ημέρες, προσθέτοντας ότι η Σαουδική Αραβία λαμβάνει μέτρα για να διοχετεύσει περισσότερο πετρέλαιο μέσω του στενού του Ορμούς με τη βοήθεια του Αμερικανικού στρατού. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκαλεί και η διακοπή λειτουργίας πετρελαιοπηγών στη Λιβύη μετά το κλείσιμο βαλβίδα σε αγωγό μεταφοράς αργού. Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία προειδοποιεί ακόμη και για κατάσταση ανωτέρας βίας, ενώ η παραγωγή έχει ήδη σταματήσει σε αρκετά κοιτάσματα. Η κατάσταση στο στρατηγική σημασία στενό Μπάμπελ Μάντεμ συζητείται απόψε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κοντά στα $109 το βαρέλι κινείται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent και στα $106 του αμερικανικού αργού. Παράταση και τον Οκτώβριο στην επιδότηση βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία εξετάζει κυβέρνηση. Η μέση τιμή και των δύο ξεπέρασε ήδη τα 2,1 ευρώ το λίτρο, γεγονός που οδηγεί σε ανατίμηση προϊόντων και υπηρεσιών. Αλλάζουμε θέμα, συνεχίζουν τις μαραθώνιες απολογίες τους οι δύο γιατροί, οι οποίοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο κατηγορούμενοι κατέθεσαν υπομνήματα, ωστόσο απαντούν και σε ερωτήσεις του ανακριτή. Η απολογία τους έρχεται μετά την αποκάλυψη νέων στοιχείων που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφανθούν για την ποινική τους μεταχείριση. Έντονες πολιτικές αντιδράσεις προκαλεί η προαναγγελία του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία νέου ισχυρού εθνικού κόμματος, όπως το αποκάλεσε. Το ΠΑΣΟΚ επικαλείται αποφάσεις του Αρείου Πάγου για τη δυνατότητα συμμετοχής του σε κόμμα, ενώ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζουν την πολιτική του επανεμφάνιση. Η Ρεναδούρου συνέδεσε μάλιστα την αποφυλάκησή του με την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Σε κλίμα βαθιά συγκίνησης τελέστηκε το απόγευμα στο προάβλιο του ΣΦΕΑ η πολιτική κηδεία του ιστορικού στελέχους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Σπύρου Χαλβατζή. Είχε κρατήσει μια βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δύναμη του οργανωμένου αγώνα και στην αναγκαιότητα να οικοδομηθεί η νέα κοινωνία. Ο σοσιαλισμός-κομμουνισμός, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας στην αποχαιρετιστήρια ομιλία του. Παρόντες στο τελευταίο αντίο, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και φορέων, καθώς και δεκάδες συνδικαλιστές, επιστήμονες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και καλλιτέχνες. Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μια γυναίκα 31 ετών από δύσβατο ορειβατικό σημείο κοντά στην Επισκοπή του Δήμου Κίμης Αλιβερίου στην Εύβοια. Η γυναίκα εντοπίστηκε μετά από κλήση στο 112 και μεταφέρθηκε με υποφορείο από πυροσβέστες πριν παραλυθεί από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Αποδόθηκε απόψε το έργο προσβασιμότητας και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Κεραμικού. Τα εγγένεια έγιναν από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτή την ιδιαίτερη περιοχή της Αθήνας, νιώθουμε ένα δέος για αυτό το χώρο, ο οποίος συνδέει το χθες με το σήμερα, σε αυτό το μονοπάτι το οποίο βάδιζαν κάποτε οι αρχαίοι Αθηναίοι, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. για έναν πόλο πολιτισμού και δημόσιας ζωής που συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική αναζωογόνηση και ανάκτηση της ιστορικής φυσιογνωμίας της γειτονιάς, έκανε λόγο μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολιτισμού. Στις 10 το πρωί καταθέτει στην Εισαγγελία Αθηνών Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις επιπτώσεις στα κτίρια από τις εργασίες της γραμμής 4 του μετρό. Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την Κυψέλη ζητεί η παράταξη Αθήνα Ψηλά. Την παραπομπή του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκζετ σε δίκη ζήτησε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάση, κατηγορώντας τον για κατάχρηση εξουσίας επειδή ενέκρινε εχθροπραξίες κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ο Μάση κατέθεσε τα άρθρα για την άσκηση δίωξη σε βάρος του Χέγκζετ ως προνομιακά, που σημαίνει ότι η Βουλή πρέπει να τα εξετάσει εντός 2 νομοθετικών ημερών. Η πρόταση θεωρείται απίθανο να εγκριθεί, ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε δύσκολη ψηφοφορία στη Βουλή των Αντιπροσώπων για τους Ρεπουμπλικάνους εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Στις 2 τα ξημερώματα θα αναχωρήσουν από το σταθμό του μετρό Σύνταγμα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
0: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
0: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
0: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
0: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
3: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497, και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 3...

Αν είναι το σκορ νωρίς και η Arsenal για το League Cup της Αγγλίας, ύψους της Arsenal 0-1 στο 7ο λεπτό. Η Genoa φίλε κέρδισε 1-0 στο 87 μπήκε τον γκολ, 1-0 της Σουντιρόλ για το κύπελο Ιταλίας. Ισοφαρίζει η Χάρτς στη Φόλκερ 1-1 στο 23ο λεπτό. Αργότερα έχουμε σε περίπου μισή ωρίτσα, λιγότερο από μισή ώρα, παιχνίδι από την Λίγκα της Ισπανίας. Έλτσε με τη Ρεάλ Μαδρίτη ξεκινάει στις 10:30 το μάτς αυτό.

Ο φίλος ο Νίκος, φίλος της ΑΕΚ, μπιλάρα 2 ώρες ακόμα έμειναν. Λες, δεν έχουμε καμιά έκπληξη και να μας το φιλάνε για το τέλος. Φίλε, δεν ξέρω κάτι. Εννοείς για έκπληξη ή κάποια μεταγραφή για την ΑΕΚ. Δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω τις τελευταίες ώρες. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν κρατήσει κάποιο μυστικό και το ανακοινώσουν στις 12. Πάντως μέχρι τώρα, φιλαράκο μου Νικόλα, δεν έχει γίνει κάτι, δεν έχει βγει κάτι προς τα έξω. Τελευταίο όνομα είναι του Ολυμπιακού για τον Μάριους. Κάποια άλλη ομάδα, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Παναθηναϊκός, έχουν βγάλει κάτι προς τα έξω. Έχουμε ακόμα βέβαια 2 ρίτσες παρακάτω. Νομίζω ότι πιθανόν να είναι η τελευταία μεταγραφή αυτή που κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μάριους, και οι άλλες ομάδες να μείνουν ως έχουν. Πιθανόν λέμε, αλλά έχουν μπροστά μας 2 ώρες περίπου να δούμε αν τελικά έχουν κάποια έκπληξη κρατήσει οι ομάδες Παναθηναϊκός, ΑΕΚ.

Μας λέει γίνεται 2-2 στο 41, λίγο πριν τελειώσει το ημίχρονο. Chesterfield Manchester City Under 21, 3-2 και αυτό, αυτό είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 53 έχουμε μπει, τα υπόλοιπα παιδιά δεν έχουμε κάποιο άλλο γκολ, να σας πω. Μάλλον έχουμε Newcastle Under 21, προηγείται τώρα 1-2 της York εκτός έδρας. Αυτά, κάτι άλλο δεν βλέπω. Τώρα παιδιά, αν κάποιο παιχνιδάκι θέλετε να ακούσετε, να σας πω αποτέλεσμα, στείλτε το μήνυμα να σας το πω, γιατί έχει πολλά παιχνίδια και έχει πολλά από κατηγορίες μικρές Αγγλίας. Αν θέλετε κάποιο ένα μηνυματάκι να σας πω το παιχνιδάκι, αν υπάρχει κιόλας, αν το βρω κάπου.

Από τα βραδινά το, για το League Cup Αγγλίας έχουμε μόνο δύο γκολ. Ένα η Arsenal, Ipswich Arsenal 0-1 στο 12 με τον Max. Και Reading Bradford 0-1 και αυτό στο 12 με τον Wilson. Γκολ στο τρίτο λεπτό για την Bradford. Liverpool Tottenham είναι στο 0-0 και αυτό στο 12ο λεπτό. Κάποιο άλλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο.

Ολυμπιακού φιλαράκο Νίκο που ρωτάς, το είπα και νωρίτερα, το πούμε και τώρα αφού μας το ζητάς. Δέκα η ώρα το μάτς, αύριο Τετάρτη, 16 Σεπτέμβρη. Το Κοσμοτέ 2 από ό,τι βλέπω και Αντένα έχει το παιχνιδάκι, Κοσμοτέ και ο Αντένα. Λοιπόν, ο προπονητής ο Ιμανόλ Αλγκουιαθίλ, το είπαμε, έκανε γνωστή την αποστολή των παιχτών που θα είναι στο παιχνίδι σήμερα, μάλλον αύριο, με τη Γιαγκελόνια. Εκτός έμεινε ο τραυματίας Γουστάβο Σα και ο τιμημένος Φορτούνης, κανονικά μέσα ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που πήρε τη θέση του άτυχου Αγιούλ Ελκαμπή. Λοιπόν, η αποστολή είναι Ορτέγκα, Κουράκλης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλόβιτς, Πυρόλα, Κάρμο, Πέντερσεν, Ρέτσος, Μπρούνο, Τικινζιάν, Μάρτινς, Πουέρτα, Μπέιλι, Φρόιλερ, Μπακούλας, Τσικίνιο, Έσε, Φίλης, Γιάρεμτσουκ, Ζώτα και Γκονζάλες. Αυτή η παίκτες πήρε μαζί του ο προπονητής του Ολυμπιακού μαζί του. Θα έχει στην αποστολή για το μάτς με τη Γιαγκελόνια, είπαμε, αύριο το βράδυ στις 10 ζωντανά εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, σε περιγραφή του Θέμη Παλιούρα.

Μιλάρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και από μένα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι, και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μηνυματάκι από το περίπτερο στο Εγάλεο, και η φίλη μας η Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλησπέριζει όλη την παρέα, και ο Ολυμπιακός αύριο θα κερδίσει, λέει η φίλη μας η Ελένη, ή 2-0 ή 3-1.

Ipswich Arsenal γίνεται 0-2. Δεν σταματάει η Arsenal ούτε στο League Cup της Αγγλίας. Στο 19ο λεπτό με τον Μαντουέκε κάνει το 0-2. Reading Bradford παραμένει το 0-1 με γκολ του Wilson στο 3ο λεπτό. Και το Liverpool Tottenham, το πιο σημαντικό παιχνίδι της βραδιάς, είναι στο 0-0 στο 19ο λεπτό. Φιωρεντίνα Πίζα και εδώ 0-0 στο ίδιο λεπτό, στο 18ο λεπτό.

Μιλάω, λέει ο φίλος ο Θανάσης. Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Αν μπορείς στο ημίχρονο, πέσει τα παιχνίδια των πιο μικρών κατηγοριών στην Αγγλία. Θα τα πούμε, παιδιά, θα τα πούμε στο ημίχρονο. Τα αποτελέσματα, τουλάχιστον αυτά που έχω μπροστά μου, που μου βγάζει, θα τα πούμε όλα στο πρώτο, στο τέλος πρώτου ημίχρονου. Αναλυτικά όλα τα μάτς που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Μην ανησυχείτε, θα τα πούμε όλα. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μηνυματάκι, όπως έκανε και ο φίλος ο Αντώνης. Από το Περιστέρι και ο Αντώνης, Πετρούπολη, ο φίλος ο Γιώργος. Ο Παντελής, ο φίλος μας από την Καλλιθέα. Μπιλάρα, καλησπέρα και σήμερα εδώ παρεούλα.

Αν είναι το σκορ η Λίβερπουλ από ό,τι βλέπω 1-0 στο 23ο λεπτό. Αν είναι το σκορ και η Αμπερντίν στην έδρα της Μάδεργουελ 0-1 και εδώ είμαστε στο 39.

Λοιπόν, το γκολ το πέτυχε ο Μακάλιστερ στο 21ο λεπτό. Τώρα είμαστε στο 24. Άρα έχουμε γκολ στα 3 μάτς των 10 για το League Cup Αγγλίας. Ύψους Άρσεναλ 0-1. Λίβερπουλ Τότεναμ 1-0. Ρέντικ Μπρέτφορντ 0-1. Το Φιωρεντίνα Πίζα παραμένει το 0-0 στο 23ο λεπτό.

Ανοίγει το σκορ και η Kilmarnock με τη Hibernian 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο στο 41. Βρισκόμαστε εδώ, άρα έχουμε γκολ και στα τρία μάτς της Σκωτίας. Motherwell Aberdeen 0-1, Falkirk Hearts 1-1, Hibernian Kilmarnock 0-1. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε με τα ημίχρονα στα παιχνίδια των 10 παρά 4 και ό,τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη. Βλέπω αρκετά μηνύματα, έχετε παίξει σχηματάκι απ' όλα. Και κατηγορίες μικρές και μεγάλες και λικά έχετε παίξει τα πάντα. Θα τα πούμε όλα σε λιγάκι τα τελικά του πρώτου ημιχρόνου. Τελικά.

0: Βέτερ.
1: Διαρούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε πάντα συντονισμένοι 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 210-220-5943 215-215-5943. Τα δύο τηλεφωνικές γράμμες μπορείτε να καλέσετε. Από και πέρα το Viper για μηνυματάκια 69-39-943-943. Ακόμα δεν έχουμε ημίχρονα, να τελειώσει τα ημίχρονα, παιδιά, να τα πούμε όλα αναλυτικά.

West Ham Fulham έχει γίνει 2-2. Στο 37 ο Παλάσιος έκανε το 1-2. Στο 47, λίγο πριν το ημίχρονο, ο Πάμπλο ισοφάρισε για τη West Ham σε 2-2. Middlesbrough Millwall γίνεται 0-2 και αυτό. Άγιαξ Βίλεμ είναι 4-1 στο 78. Αυτό είναι το παιχνίδι. Είναι πιο μπροστά, ξεκίνησε 9. Αλαβές Βαλένθια, αυτό είναι στο 0-0 στο 75. Τσέστερφιλντ Μάντσεστερ Σίτι, άντερ 21 βέβαια, η Μάντσεστερ Σίτι 4-2. Σουίντον Κρίσταλ Πάλας 1-2. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, παιδιά, σε λίγο, να τελειώσει τα ημίχρονα.

Λοιπόν, έχουμε τώρα ημίχρονο, να τα πούμε όλα αναλυτικά. Τα παιχνιδάκια και αυτά που τελειώνουν σε λίγο και αυτά που έχουμε ημίχρονο. Λοιπόν, τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στις 9 έχουμε μπει στο 83-84 περίπου. York Newcastle Under 21-1-3. Wycombe Chelsea Under 21-1-0. Leyton Orient Arsenal Under 21 γίνεται μόλις τώρα 1-2. Swindon Crystal Palace επίσης 1-2. Chesterfield Manchester City Under 21-4-2. Και πάμε τώρα στο 81 Alaves Valencia 0-1. Άγιαξ Βίλεμ στο 84-4-1. Και πάμε τώρα στο 53 Πιτέρμπορο Μπάρνσλεϊ 2-2. Κορώνα Κίελσε Γκόρδινγκ 0-1. Και τώρα έχουμε ημίχρονα στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο. Μίντερσμπρο Μίλγκολ 0-2. Μπρίστολ Σίτι Λίνκολν 0-0. West Ham Fulham 2-2. Γουίνστον με την Χάλιφαξ 0-0. Γόρθινγκ με την Χέρντενς 1-0. Ήταν κατηγορίες χαμηλές της Αγγλίας. Καρλάιλ Φόρεστ Γκριν 1-1. Μπόστον United Walking 1-0. Όλντερσορτ Γέοβιλ 0-1. Σαουθέν Τάμγκορθ 0-0. Σάτον Ίστλιχ 2-0. Σόλιχαλ με την Μπάρου 0-0. Χάρογκέιτ Φάιλντ 0-0. Γκλέντοραν Κόλερέιν 0-0. Λάρνε Κλίφτοβιλ 2-0. Πάμε στη Σκωτία. Μάδεργολ Αμπερντίν 0-1. Φόλκερ Χάρτς 1-1. Χιμπέρνιαν Κιλμάρνοκ 0-1. Στρενχάσμιορ Πάρτικ Θίστλ 0-0. Ρος Κάουντι Κουίν οφ δε Σάουθ 2-0. Ipswich Arsenal 0-2, αυτά είναι στους 42. Liverpool Tottenham 1-0. Reading Bradford 0-1. Φιωρεντίνα Πίζα, ανοίγει σκόρη Φιωρεντίνα 1-0 στο 41. Ένα παιχνίδι από τη Βολιβία, Real με τη Real Potosi 0-1 στο 40. Από την Ιταλία, τέτοια κατηγορία, γκολ έχουμε στο Cavese Sorrento 0-2. Δεν έχουμε κάποιο γκολ άλλο και ξεκινήσει το μάτς πριν από 10 λεπτά. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης στο 0-0 στα πρώτα 10 λεπτά.

Μπιλάρα, καλά το πας, λέει ο Γιώργος. Ένα γκολ ακόμα για την Arsenal και δύο γκολ για την Bradford και πήγαμε ταμιακή. Το έχω παίξει διπλό και over 2,5 και τα δύο. Είναι κοντά στο over 2,5. Η Arsenal λίγο πιο μακριά, το θέλει δύο γκολ ακόμα η Bradford ή να γίνει ένα 2 τέλος πάντων για να πας ταμιακή. Φιλαράκο. Φίλος ο Γιάννης Μπιλάρα, αν μπορείς να μας πεις την απόδοση του Ολυμπιακού σήμερα, μάλλον αύριο, Τετάρτη, με τη Γιαγκελόνια, νομίζω είναι χαμηλά, στο 1.35, το είδαμε χθες, δεν ξέρω αν έχει ανέβει ή έχει κατέβει, να δούμε μισό λεπτό, να το βρω Φιλαράκο και να σου το πω. Λοιπόν, Ολυμπιακός, όχι, παραμένει το 1.35, το Χ 4.85, το διπλό της Γιαγκελόνια είναι στο 7.70.

0: Λοιπόν, για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Χρήστο.
1: Ποιο Χρήστο?
0: Το Χρήστο, το Βασίλη, συγγνώμη ρε Μπίλαρε, συγγνώμη ρε Μπίλαρε, συγγνώμη. Καλή εβδομάδα ρε φίλε.
1: Καλή εβδομάδα, έτσι, δεν μας θες να σου πω καλή εβδομάδα.
0: Ναι, σωστό,
1: να
0: σωστό, με μπέρδεψες. Τι κάνεις φίλε?
1: Λοιπόν, τι έγινε, πώς πάει?
0: Είχε βροχούλα εκεί στα Μέγαρα.
1: Ναι, έτσι,
0: ψυχάλα.
1: Αρέει να το πω.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, και εδώ τα ίδια.
1: Έβρεξε για κάποση ώρα, αλλά έτσι ξαχοντρή ψυχάλα.
0: Ναι, ναι, και εδώ τα ίδια, και εδώ τα ίδια, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν πειράζει, καλό είναι, αλλά το θέμα είναι να ρίξει μια καλή βροχή, να ξεπλύνει λιγάκι
0: σωστό,
1: το τόπο.
0: Σωστό, σωστό, γιατί μα, ναι, σωστό, σωστό.
1: Και τώρα, περισσότερο νερόνι παρά...
0: Και οι δρόμοι τώρα γλιστράνε πολύ, γιατί δεν έχει φύγει η γλίτσα που λέμε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό λέω. Και γενικά οι ταράτσεις όλα, τα αιωρούμενα, πώς θα λένε, σωματίδια και όλα αυτά. Είχες βάλει προηγουμένως κάτι μπλούζε και πέρα, λέω άντε τώρα θα βάλει και το Καζαντιρένε.
0: Δεν τα βάζω εγώ αυτά τα τραγούδια, τα βάζει το πρόγραμμα.
1: Α, το πρόγραμμα τα
0: είναι,
1: βάζει.
0: Αυτό που το Καζαντιρένε, τι είναι αυτό που λες τώρα, ομάδα είναι αυτό, τι είναι αυτό τώρα?
1: Το Καζαντιρένε, το ξέρεις.
0: Ομάδα, ομάδα είναι, ιταλική αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Πόσο ήρθε?
1: Αλμπάνο, Αλμπάνο.
0: Ναι. Αλμπάνο είναι και αυτό ο παίχτης.
1: Ναι, ναι, παίχτης.
0: Έχει βάλει κανένα γκολ, είναι καλός, τον πάρουμε στην ομάδα μα είναι.
1: Πάρα πολλά. Το Φελιτσιντά, τα παπάκια.
0: Α, τα παπάκια, εντάξει ρε φίλε, τα παπάκια πάει στην ποταμιά αυτό, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το έχει κάνει και σε ξένο. Για λέγε ρε Μπίλα, τι βλέπεις τώρα για την ομάδα σου, τι βλέπεις αύριο, μεταγραφή, ο Μάριος, πώς τον βλέπεις?
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πήραμε ποιον, αυτόν τον από την Τουρκία.
0: Από την Τουρκία τον πήρατε. Δεν έχει ανακοινωθεί δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, αλλά είναι ανταλλαγή εγγράφων στην ουσία. Δηλαδή θα έχει υπογράψει στην ουσία. Απλά περιμένουν τα τυπικά.
1: Και αυτός τώρα θα είναι μάλλον μέχρι τον Γενάρη, μάλλον τέλος Γενάρη θα είναι μόνο για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και αν ο Ολυμπιακός περάσει.
1: Χρειαζόταν.
0: Θα πάει, θα παίξει και στο συνέχεια της Ευρώπης αν ο Ολυμπιακός περάσει, τα καταφέρει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά χρειαζόταν, γιατί εντάξει, με Γιάρεψου και τον Πιτσιρικά, το Γκοζάλες δεν γίνεται. Δηλαδή, αν παίξουν οι δυο τους, παράδειγμα, την Τετάρτη τώρα, έτσι, την Κυριακή θα είναι κουρασμένοι, πάνω να το πούμε τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, θα έχει μια επιλογή ακόμα, ναι, θα έχει μια επιλογή ακόμα, τουλάχιστον για την Ελλάδα.
1: Εντάξει, πιστεύω θα γίνει καλή δουλειά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν βιάζομαι. Εγώ περιμένω τα play-off πέρα Μάρτιο με τον καινούριο χρόνο. Τότε θα δούμε τα πόσα παιδιά πιάνει ο σάκος. Και πιστεύω και εγώ και εσύ και ο Παναθηναϊκός θα κοντραριζόμαστε και δεν βγάζω και τον ΠΑΟΚ.
0: Το ΠΑΟΚ μας στο παιχνίδι θα είναι.

0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την Τρίπολη.
0: Ο Γιώβιτς, ο Γιώβιτς ήταν, όχι ο Βάργα.
1: Ναι, ο Γιώβιτς.
0: Ο Γιώβιτς της Χασακηδίας.
1: Λοιπόν, που θα μπορούσε να είναι το χάρι και μέσα που λέει, όπως το είπες, λοιπόν, και να είναι 0-1 και αντεγιά.
0: Ναι, έτσι είναι μόνο. Εντάξει, μπάλα έτσι είναι. Κάνει κάποιες φορές κάνει τα χατήρια, κάποιες φορές θα κάνει τα χατήρια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το θέμα είναι όμως να έχεις καλή ομάδα, να η ομάδα σου δηλαδή να φέρει ότι βγάζει υγεία.
0: Να βγάζει τις ευκαιρίες, θα μπουν και τα γκολ. Εντάξει, δεν πάει να χάνω
1: τώρα. Ακριβώς. Και ας πούμε το εξής πάνω σε αυτό. Δηλαδή, την ΑΕΚ την βλέπω πέρσι με τον Νικολίτς και αν θυμάσαι πέρσι, τέτοιο καιρό, πέρσι το καλοκαίρι ήτανε.
0: Τέτοιο καιρό πέρσι η ΑΕΚ ήταν χειρότερη από τώρα. Μπορεί να μην είχε κάνει γκέλες, να είχε πάρει βαθμούς γιατί κέρδιζε με ένα 0, αλλά έπαιζε χειρότερο ποδόσφαιρο από τώρα.
1: Έπαιζε
0: τώρα.
1: Χειρότερο, αλλά θυμάσαι σου έλεγα λοιπόν ότι βλέπω την ΑΕΚ ότι ο Νίκολης, θυμάμαι ακριβώς τι σου είχα πει, ότι ο Νίκολης του τοποθετεί και βλέπεις ότι είναι στα σωστά σημεία μέσα στο γήπεδο και η ομάδα θα ανέβει. Θυμάμαι που το έλεγα αυτό πέρσι. Τώρα για τον Ολυμπιακό θα σου πω εγώ τι είδα.
0: Ναι.
1: Είδα ότι την μπάλα κάτω και τριγωνάκια. Θα μου πεις για 2-3 λεπτά, για 5 λεπτά, δεν έχει σημασία. Κατευθείαν το άλλαξαν. Και ας πω κάτι, είναι και καινούργιοι παίχτες. Δεν είχαν οι περισσότεροι, δεν έχουν απορροφήσει. Παράδειγμα το σύστημα του με τη Λίμπαρ μπροστά και γιούρια.
0: Θέλει δουλειά ο Ολυμπιακός ακόμα γιατί έχει νέο προπονητή και πολλούς νέους παίχτες. Θέλει δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: οπότε,
0: μπορεί
1: στο μια ομάδα... σάιμερ, θα μου πεις πολλοί θα μπορεί να φύγουν με τις εθνικές. Θα το δουλέψει όμως.
0: Ναι,
1: θα το δουλέψει. Και το μεσημέρι έτσι με το Θέμη είπα και το εξής. Του λέω ο Αλμέιδα πρώτη χρονιά, στο λέω σαν γρήγορα τώρα, πρώτη χρονιά η ομάδα πέταγε, φύσαγε ταχυδυναμικά, pressing όλα, λοιπόν η ΑΕΚ δεύτερη χρονιά πάνω κάτω τα ίδια, τρίτη χρονιά τίποτα. Ολυμπιακός έρχεται, παίρνει το conference, ταχυδυναμικά όλα, pressing, τέτοια δεύτερη χρονιά στο, πώς το λένε, στο που πήρε τον W, πάλι ταχυδυναμικά, τρίτη χρονιά, ψόφια η ομάδα. Πού οφείλεται αυτό? Λοιπόν, ξέρεις ποιο συμπέρασμα έχω βγάλει εγώ? Είναι ότι αδειάζουν πρώτο και κύριο οι προπονητές και όχι οι παίκτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιστεύω ότι αδειάζουν. Δηλαδή πώς πας με κέφι σε μια δουλειά και μετά σου γίνεται συνήθεια ρουτίνα και λες άιντε να πάμε στη δουλειά τώρα. Το καταλάβες?
0: Ναι, κατάλαβα τι λες.
1: Λοιπόν, κάτι τέτοιο συμβαίνει και με τους προπονητές. Και κάπου, δηλαδή εφησυχάζουν, κάπου η συνήθεια, όλα αυτά, η ρουτίνα, να το πούμε τον προπονητή, όλα αυτά. Και δεν έχουν το κέφι να δουν έτσι κάποια πράγματα, έχουν τα κολλήματά τους μετά. Μου αρέσει αυτός ο παίχτης, όχι ο άλλος. Θέλω τον Πινέδα, θέλω τον Ντάνι Γκαρσία. Ξέρεις, τα γνωστά
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γίνεται του κουτρούλιο γάμος. Και εκεί πέρα είναι η διαφορά των μεγάλων προπονητών, πιστεύω. Ότι αυτοί δεν σπάνε στο δεύτερο τρίτο χρόνο. Κρατάνε περισσότερο.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν ξέρω τώρα, έτσι λοιπόν. Πάνω κάτω, πάντως τα πράγματα πιστεύω θα έχουμε σε σχέση με πέρσι ακόμα καλύτερο πρωτάθλημα, γιατί θα είναι η τετράδα τώρα. Μη σου πω και ο Άρης θα είναι μέσα.
0: Εντάξει.
1: Ο Άρης δηλαδή με το...
0: Και ο Άρης, έχετε... κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα ρε παιδί μου. Ο Άρης δεν αλλάζει, ρώτα ο Καρυπίδης, κάθε χρόνο φεύγουν όλοι, έχουν άλλοι καινούργοι. Δεν είναι, δεν φτιάχνεις εύκολα ομάδα έτσι.
1: Το ξέρω, έτσι δεν φτιάχνεις ομάδα.
0: Εντάξει, ο Άρης αν είχε τη λογική του Καρυπίδη να εδώ και 3-4 χρόνια να κρατάει κάποιους παίκτες, θα είχε μια πολύ καλή ομάδα και να βάζει κάποιους άλλους. Κάθε χρόνο βλέπεις διώχνει όλους.
1: Κοίταξε ο
0: Καρυπίδης, δεν γίνεται έτσι.
1: Το ακρονάουτο του μανατζερισμού.
0: Δεν γίνεται. Δηλαδή να διώχνεις 10 και να φέρνεις 10 κάθε χρόνο, πώς θα φτιάξεις ομάδα, ρε φίλε.
1: Δεν πρόκειται να φτιάξεις, έτσι θα είναι συνέχεια.
0: Δεν έχει ένα κορμό δηλαδή και πάνω και να χτίσει. Γιατί ο Άρης κατά καιρούς, θυμάμαι τον Καρυπίδη τα τελευταία χρόνια, έχει φέρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά δεν έχει χτίσει πάνω σε αυτούς. Κάθε χρόνο τους διώχνει.
1: Να πω την κακία μου πάνω σε αυτό.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι πιστεύω εγώ. Ο Καρυπίδης δεν έχει λεφτά και δεν βάζει λεφτά. Απλά έχει την ομάδα και έρχονται οι μάνατζερ και του παρκάρουν παίχτες.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά και αυτός όμως
1: δηλαδή,
0: έτσι.
1: Κάτι τέτοιο πιστεύω γίνεται.
0: Και τι αγοράζει, έτσι σου λένε, πάρα εδώ και τον παίρνει. Δηλαδή δεν έχει κάποιους συμβούλους, κάποιους να του πούνε ότι κοίταξε, να δεν γίνεται το πράγμα αυτό. Να κατέσουμε κάποιους παίχτες και να χτίσουμε πάνω σε αυτούς, δηλαδή, με έναν κορμό.
1: Ναι, αλλά άμα δεν θέλει να βάλει λεφτά και του λέει ο μάνατζερ, άσονε.
0: Πώς δεν βάζει, ρε φίλε. Ένα-δύο εκατομμύρια παίρνει τώρα ο Μανού Γκαρθία που ήρθε πάλι. Πώς δεν βάζει.
1: Εντάξει, ο Μανού...

0: υπάρχουν ορισμένοι παίκτες που θα τα πάρουν έτσι το.
1: Βάζει, αρεπίζει, βάζει λεφτά. Θα τα βάζει στο φρόντο. Σε ένα κουβά που δεν έχει πάτο. Κάθε χρόνο παιδί, αλλάζει.
0: Και... Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες, αλλά σου λέω εγώ κάτι τέτοιο μυρίζομαι να γίνεται. Δηλαδή να έρχονται, να έχει με τους μάνατζερ και να παρκάρει, και να μην ισχύουν αυτά τα χρήματα που ακούμε. Γιατί δεν έχουν ομάδα και δεν κάνουν να μην ξεμείνουν, ξέρω εγώ, για να έχουν παιχνίδια, αριθμό, να τους πάρει, ξέρω εγώ, να τους πάρει σε κάποια ομάδα κάποια στιγμή. Ο μάνατζερ κάτι τέτοιο πιστεύω γίνεται.
1: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή, αλλιώς δεν δικαιολογείται. 20 φέτος, φυγέτε 20, ελάτε άλλοι 20.
1: Ναι, δεν φτιάχνεις ομάδα.
0: Ακριβώς, ναι, δεν φτιάχνεις ομάδα, ακριβώς, όπως το λες. Και είναι καλοί παίχτες, δηλαδή τους βλέπεις ότι είναι καλοί παίχτες. Αυτούς που έχει. Απλά είναι αδούλευτοι, ασυντόνιστοι, έρχονται, φεύγουν,
1: μα,
0: δεν έχουν...
1: Μα δεν προλαβαίνουν να εγκλημαστούν, ρε φίλε. Έρχονται και μετά από 3 μήνες ξαναφεύγουν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τι δουλειά γίνεται.
0: Ακριβώς, όπως το λες. Ο Όφη είναι το άκρο, το αντίθετο. Έτσι και βλέπω... Ο Αμερικάνος από το Σικάγο, ο θείος από το Σικάγο, να φτιάχνει καλή ομάδα σιγά σιγά.
1: Έχει κάνει δουλειά ο Κόντης, πολύ καλή δουλειά.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει πιστέψει τα πιτσιρίκια, στα Ελληνόπουλα, μάλλον πιτσιρίκια. Έχει πιστέψει τα Ελληνόπουλα, σου έχει δώσει χρόνο συμμετοχής πολύ και έχει φτιάξει μια. Και παίζουν για δωροπονητή οι παίχτες. Τους πιστεύει, μεγάλη υπόθεση.
0: Πέρα από αυτό, κάνει και το εξής. Θα δημιουργηθεί, ας το πούμε, μόδα, πώς να το πω τώρα. Όπου οι πιτσιρικάδες, οι Έλληνες, δεν θα πηγαίνουν στον Ολυμπιακό Β' στην ΑΕΚ Β', λένε όχι, θα θέλω να πάω στον
1: Όφη. Ναι, άμα λέγουν ότι παίζουν, τι πάνε πάντα παιδιά.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Ας πούμε με τους...
0: Δηλαδή
1: τους,
0: θα δει στον Όφη να αρχίσει να τροφοδοτεί Εθνική Ελλάδος και τέτοια σιγά.
1: Με τους Βούλγαρους που θυμάμαι το παιχνίδι, ήταν 9 Έλληνες, ένας ξένος και ένας Κύπριος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 10 Έλληνες στην ουσία. Και ο Κιόνους, αυτή ήταν η 11 του Όφη.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και εγώ θεωρώ και τα παιδιά αυτά του Ολυμπιακού ίσως να είχαν θέσει και στον Ολυμπιακό. Αν τα πίστευαν περισσότερο. Λέει και ο Κοστούλας μπορούσε να παίξει.
0: Τώρα...
1: Όχι Μπουχαλάκη, όχι Μπουχαλάκη. Λέω για τον Κοστούλα.
0: Ο Κοστούλας θέλει ψωμιά ακόμα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, αλλά πώς θα πάρει ψωμιά αν δεν παίξει.
0: Εμπειρία και καλά έκανε που τον έχει στον Όφη εκεί πέρα.
1: Ο Αθανασίου, ας πούμε, ο Αθανασίου είχε θέση. Ράδιο Ρουμελι
2: News. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
5: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρουμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Sistpack,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Ο κύριος παίχτης από τις ακαδημίες του.
5: Ναι, ο Παναθηναϊκός το χάλασε. Ενώ
4: ναι, το χάλασε, ναι, το χάλασε.
5: Και το χάλασαν οι ίδιοι φύλακοι, που οι ίδιοι φύλακοι εδώ που τα λέμε είναι οι ίδιοι και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και του ΙΣΑΕΚ, έτσι. Πέρα από του Παναθηναϊκού. Α, τι τον έμπαζε τώρα τον πιτσερικά μέσα. Στην αρχή γιατί τον έβαλε στο. Γιατί δεν πάει στο πιτσιρικά και μόλις το βάζει στο πιτσιρικά, τώρα με το πιτσιρικά θα πάμε.
4: Ναι, ναι, και ο κόσμος θέλει και τα αποτέλεσματα να είναι μια το πρωί, δεν γίνεται έτσι.
5: Ναι, που θα σου πω το εξής εγώ τώρα, έτσι. Πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Νομίζω πρέπει να σου είπα και χθες.
4: Το φίλι λες.
5: Για το φίλι. Εγώ, ο φίλις αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλους.
4: Ναι, ναι.
5: Σαν αμυντικό χαφ. Πάρ' τον μέσα, ρίχ' τον. Στα βαθιά. Και βάλει το Πουέρτα, το Φρόιλερ, πώς το λένε, στο 60, στο 70.
4: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
5: Έτσι, εγώ το έκανα δηλαδή. Βέβαια, εντάξει, δεν είμαι εγώ προπονητής, ούτε σου βλέπω στην προπονητή, αλλά αυτό που έχω δει, ρε παιδί μου, στην τηλεόραση, ο Πιτσιρικάς έχει τρεξίματα και τσαπουκάς με την έννοια ότι πέφτει πάνω στην μπάλα, μαρκάρει, κάνει. Αυτό είναι ξεκίνημα.
4: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα τι λες.
5: Έτσι, να φάει αυτός, πώς να σου πω, το πακέτο και στο 60-70 που θα είναι κουρασμένοι και οι αντίπαλοι, πέτα μέσα το Φρόιλερ.
4: Υπάρχει όμως και άμα. Υπάρχει όμως και το άλλο ενδεχόμενο, αν δεν παίξει καλά και είναι πολύ κακός, να αρχίσει μετά ο κόσμος και θα καεί ένας ψηρικάς. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο, ξέρεις.
5: Το ξέρω.
4: Είναι πολλά που παίζουν ρόλο.
5: Γιατί είναι και.
4: Να είσαι καλά, ρε φίλε.
5: Θα δούμε το παιχνίδι αύριο.
4: Και εδώ θα είμαστε, βράδυ να τα πούμε.
5: Λοιπόν.
4: Τα λέμε, Πυριακό. Για χαρά, φίλε, για χαρά.
5: Έγινε, για.
4: Λοιπόν, η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 11. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη. Τι έγινε, ρε παιδιά, η Ελλάδα μεταφέρεται στο στούντιο της Χονολουλού. Δεν υπάρχει στη δισκοθήκη ένα ελληνικό τραγούδι. Λέει, δεν πειράζει, ακούτε μόνοι σας στο σταθμό, λέει ο φίλος ο Αποστόλης. Αποστόλη μου, έτσι είναι. Δεν γίνεται να παίζουμε ελληνικά, γιατί να αγοράσει και μια πολυκατοικία για να παίζει ελληνικά. Τι να κάνουμε, παιδιά, όσοι κάνετε παράπονα, δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε. Αυτό είναι το θέμα, ότι ελληνικά δεν μπορούμε να παίξουμε αν δεν αλλάξουν κάποια πράγματα στις εταιρείες εκεί που ζητάνε κάποια χρήματα. Γιατί είναι εύκολο να λες γιατί δεν βάζεις ελληνικά, αλλά δύσκολο να λες και να βάζεις το χέρι στην τσέπη, γιατί δεν πληρώνεις, φίλε μου, Αποστόλη, εσύ. Έλα, δώσε χρήμα να παίξουμε ελληνικά όλη μέρα.

Μάλιστα, είπαμε πριν, μετά τις 12 θα βγάλουμε Μάνος Σταραμόπουλο να μιλήσουμε. Είναι ο Μάνος Σταραμόπουλος Θεσσαλονίκη να μας πει τι έχει γίνει εκεί για τα 100 χρόνια της ΕΠΟ. Έχει μια μεγάλη γιορτή. Θα μας ενημερώσει μετά τις 12 ο Μάνος Σταραμόπουλος. Λοιπόν, έχουμε τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία, το παιχνίδι των 9 για το League Trophy. New York Newcastle Under 21-1-3, Wycombe Chelsea Under 21-2-1, Leyton Orient Arsenal Under 21 και εδώ 1-2, Swindon Crystal Palace 1-2, Chesterfield Manchester City 5-3, τελικό Alaves Valencia, μεγάλη νίκη για τη Valencia 0-1, Ajax Willem 5-1 τελικό. Και από εκεί πέρα στο 77, Peterborough Barnsley 2-3, λέω τα τελευταία γκολ που έχουν μπει. Ένα παιχνίδι από την Πολωνία, Corona Kiel σε Gornik 0-1, Middlesbrough Millwall ισοφαρίζει, Middlesbrough από 0-2 το κάνει 2-2, Bristol City Lincoln 0-1, αλλά γκολ έχουμε, μισό λεπτό να δούμε πού έχουμε αλλού γκολ, να το πούμε και αυτά. Sutton Eastleigh 2-1, στο 62 βρισκόμαστε εδώ. Και πάμε πιο κάτω. Φόλκερ Χάρτς παραμένει το 1-1. Μάδοργο Λαμπερντίν 0-2 γίνεται. Χιμπέρνια Κιλμάρνοκ 0-1. Ροσκάου Δικοίνο.

Ipswich Arsenal 0-2, δεύτερο ημίχρονο 47, Liverpool Tottenham 1-0, Reading Bradford 0-2, Φιωρεντίνα Πίζα 1-0. Έλσε Ρεάλ γρήγορα γίνεται 0-2 στο 35 με τον Ματίας Ντίτουρο αυτογκόλ στο 25ο λεπτό και ο Εμπαπέ στο 33 έκανε το 0-2 για την Ρεάλ. Έλσε Ρεάλ στο 34 τώρα βρισκόμαστε 0-2.

13 λεπτά μετά τις 11. Κάποια αλλαγή από ό,τι βλέπω. Κάτσε να δούμε αν έχει μπει κάποιο γκολ στα παιχνίδια που έχουμε στο στοιχηματάκι. Φιωρεντίνα Πίζα παραμένει το 1-0. Γκολ για τη Λίβερπουλ, δεύτερο 2-0. Στο 54 το γκολ, 0-3 για την Arsenal. Πιάνει ο φιλαράκος μας το over. Περιμένει ένα γκολ ακόμα στο Reading Bradford για να πληρωθεί. Και ακόμα είναι στο 56. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας. Δεύτερο γκολ είπαμε για το Γκάπκο, έβγαλε το δεύτερο γκολ για την Λίβερπουλ. Στο 54 βρισκόμαστε.

Ροσκάου Ντιμ γίνεται 5-0 με την Queen of the South. Σενχάνσμιουρ Πάτρικ Φίστ παραμένει το 0-0. Χιμπέρνιαν με την Κιλμάρνοκ 0-1. Φόρκερ Χάρτ 2-1. Και κάτι άλλο να δούμε. Μισό λεπτάκι να τα βρούμε τα μάτς, αν έχουμε γκολ κάπου αλλού. Southend Tamworth 2-0. Aldershot Τρεγέοβιλ 1-1. Τα τελευταία γκολ λέμε τώρα. West Ham Fulham παραμένει το 2-2. Παραμένει το 2-2. Middlesbrough με την Μιν Γκολ. Αυτά τα παιχνίδια είναι περίπου, παιδιά, στο 73-74. Peterborough Basley παραμένει το 2-3 στο 88. Βρισκόμαστε εδώ.

Ισοφαρίζει η Πιτέρμπορο 3-3 με την Μπάσλεϊ στο 88. Μπήκαμε λίγο πριν το φινάλε. Ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι 3-3. Ο φίλος μας ο Θανάσης, καλησπέρα Μπιλάρα και σε όλη την παρέα, καλή εκπομπή. Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 11, 45 λεπτά περίπου πριν τελειώσουν οι μεταγραφές. Κάτι δεν βλέπω στο, να κυκλοφορεί στο Eden site των ομάδων. Μόνο με τον Μάριους περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την απόκτησή του. Νομίζω ότι είναι τελειωμένη μεταγραφή από την Τουρκία. Απλά ανταλλάσσουν κάποια έγγραφα για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο neapapaki943.gr.

Ύψους της Arsenal γίνεται 0-4 με τον Μερίνο, Μικέλ Μερίνο στο 58, το 0-4 για την Arsenal που κάνει περίπατο. Φιωρεντίνα Πίζα παραμένει το 1-0 από το ημίχρονο με γκολ του Πελεγκρίνο, Ματέο Πελεγκρίνο στο 40 για το κύπελο Ιταλίας. Και Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης 0-2 λίγο πριν το ημίχρονο με αυτογκόλ του Ντιτούρο στο 25 και Εμπαπέ στο 33 το 0-2 για τη Ρεάλ.

γκολ για την Στεν Κάσμιουρ με την Patrick Fist, γίνεται 1-0 στο 77. Πάρτι κάνει η Ross County με την Queen of the South, 7-0 στο 82. West Ham Fulham γίνεται 2-3 στο 78. Τελικό Πιτέρμπορο Μπάσλεϊ 3-3 πάνω στα πέναλτι. Τελικό από την Πολωνία, Κορώνα Κίελτσε με την Γκόρδινγκ 0-2. Τελικό αποτέλεσμα.

πλησιάζουμε 11.30, τραγουδάκι, διάλειμμα και επαναρχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Φιλαράκο Νίκο, το γκολάκι το μετράει από ό,τι βλέπω εδώ στο West Ham Fulham. Μου λες ότι έχει πάει στο VAR, Μπιλάρα πιθανό να τα ακυρώσει. Όχι, το γκολ μετράει κανονικά. West Ham Fulham 2-3 στο 81 βρισκόμαστε. Πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Φαινόμενα υψηλής παραδοξότητας. Στις 20 Σεπτέμβρη, η Γκρούφων και η Ρενζό διοργανώνουν το πρώτο συνέδριο για το παράδοξο, τα UFO και τα ανεξήγητα φαινόμενα. 13 ομιλητές θα σας λύσουν απορίες, απαντήσουν σε ερωτήσεις σας και θα εξηγήσουν πολλά για τα παραπάνω φαινόμενα. 20 Σεπτέμβρη, ώρα 9 το πρωί, μέχρι τις 7 το απόγευμα, στον κινηματογράφο Studio, στην πλατεία Αμερικής, οδό Σταυροπούλου 33. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com με τη λέξη φαινόμενα. Κρατήσεις στο τηλέφωνο.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
5: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
10: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
15: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22310-42459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
16: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-42459. WhatsApp 698-342-0021.
15: Όλοι θα πάρετε!
16: Ακούτε Radio Rumeli News.

Επανήλθαμε 34 λεπτά πριν τις 12, 25 λεπτά πριν τελειώσουν οι μεταγραφές για φέτος το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεταγραφές. Μετά έχουμε περιθώριο 15 μέρες ακόμα μέχρι τέλη Σεπτέμβρη για παίχτες ελεύθερους.

Liverpool Tottenham γίνεται 2-1 στο 75, Reading Bradford 1-2, Φιωρεντίνα Πίζα καθαρίζει το μάτς Φιωρεντίνα από ό,τι φαίνεται 2-0 στο 72 και το παιχνίδι της Real είναι στο 0-2, είναι το ημίχρονο και σε λίγο θα έχουμε τελικά αποτελέσματα στα παιχνίδια των 10 παρατέταρτο, θα τα πούμε όλα όταν τελειώσουν, σε 4-5 λεπτά τελειώνουν τα μάτς από τις Αγγλίες και τα υπόλοιπα των 10 παρατέταρτο. Ο φίλος ο Λευτέρης, καλησπέρα Μπιλάρα από Αγία Παρασκευή, και ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μηνυματάκι.

Λοιπόν, για το Μέση, εκεί που ήταν να μην ξαναπάει στην εθνική Αργεντινή, τελικά θα παίξει το τελευταίο παιχνίδι, Last Dance του Μέση, στην αποστολή της Αργεντινής για μια τελευταία φορά. Αυτός ο πολύ πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής θα παίξει στην Αργεντινή για τελευταία φορά, θα φορέσει τη φανέλα της.

2-12-20-59-43, 2-15-215-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Ο φίλος ο Νικόλας λέει καλησπέρα παιδιά, Μπιλάρα μια ερώτηση, αν θα δώσει εισιτήρια ο Βόλος για το μάτς της Κυριακής με την ΑΕΚ. Ναι, κανονικά ο Βόλος, ο Μπέος δίνει εισιτήρια και στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Γενικά ο Βόλος είναι μια ομάδα η οποία δίνει εισιτήρια και λογικά θα έχει και πάρα πολύ κόσμο στο Βόλο την Κυριακή, παίζει Βόλος ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τελικά όσα έχουμε μέχρι τώρα, που τα περισσότερα τα έχουμε από ό,τι βλέπω. Middlesbrough Millwall 2-2. Bristol City με την Lincoln, αυτό είναι 0-1. West Ham Fulham δεν είναι ακόμα τελικό, 2-3. Τελικό Boston Walking 1-1. Για πάμε στη γραμμούλα, τα υπόλοιπα θα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον.
1: Γεια σου κύριε Βασίλη.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, εσύ?
1: Όχι, εσύ πως θα το πω μου τώρα.
0: Περαστικά, περαστικά να είναι, περαστικά.
1: Έχεις εγκαλωσύνη, αν ευκαιρείς.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να σε κουράσω. Να μου πεις κάνα 2-3 αγώνες που γίνανε.
0: Πες μου, ποια θέλεις.
1: Λοιπόν, τη Βάρναμο είναι Σουηδία.
0: Η Βάρναμο, μισό λεπτό να τη βρούμε. 8 η ώρα έπαιζε αυτή, αν δεν κάνω λάθος. Κέρδισε, μάλλον έχασε 1-3 από την Έστερ.
1: Μπράβο, λοιπόν. Και το άλλο το διαβάσω λιγάκι. Λασκρόνα.
0: Λασκρόνα κέρδισε εύκολα 4-0.
1: Καλά γι' αυτό, αλλά δεν πληρώνει αυτή. Είναι
0: μικρό, 1-35.
1: Η άλλη καλύτερη είναι. Λοιπόν, και η York City, αυτή είναι αγγλική ομάδα.
0: Η York City ήρθε με τη Newcastle 1-3.
1: Ένα τρία, διπλό είναι
0: διπλό,
1: αυτό.
0: Διπλό,
1: έτσι.
0: Ναι, ένα τρία.
1: Πάμε και αυτό. Να δούμε τώρα. Έχω δύο ακόμα αγώνες να δω.
0: Ναι, για πες μου.
1: Αλαβές.
0: Η Αλαβές έχασε από τη Βαλένθια 0-1.
1: Η Αλαβές κέρδισε, έτσι.
0: Όχι, έχασε Αλαβές. Αλαβές Βαλένθια 0-1, διπλό.
1: Το χάσα, το έχω ζητούμενο αυτό. Το χάσαμε αυτό. Λοιπόν, και το τελευταίο τώρα είναι η Μερισιντάλ, η αγγλική ομάδα.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Η Σίβιλ Σίτι.
0: Η Σίτι?
1: Ναι, η Σίτι είναι το τελευταίο της.
0: Η Μάρσε Σίτι, οι πιτσιρικάδες παίζανε. Τσέσσερφιλ Μάρσε Σίτι, 5-3, άσος.
1: Το πιάσα κι αυτό, αλλά έχασα το άλλο. Αλλά είναι ζητούμενο.
0: Εντάξει, κάτι θα πάρεις.
1: Θα πάρω 5 τώρα.
0: Εντάξει, κάτι θα πάρεις.
1: Ο εγγονός μου, ξέρεις τι έκανε προχθές?
0: Για πες μου.
1: Αυτό το πράγμα δεν το πίστευω πραγματικά και το συζητάγανε εδώ πέρα. Έρχεται εδώ πέρα και μου το λέει. Μου λέει θα πάω να παίξω την ΑΕΚ 1-1.
0: Ναι.
1: Πραγματικά έτσι ακριβώς. Και θα παίξω και την Καλαμάτα, άσο και over.
0: Το πιάσε και τα δύο τα πιάσε.
1: Έπιασε και τους άλλους. Εν τω μεταξύ, πού λέω είσαι καλά τώρα ο Χριστιανέ μου, μου λέει εγώ θα πάω να το παίξω.
0: Αυτό
1: δεν το πήξε, 5 ευρώ το πήξε.
0: Μια χαρά, λοιπόν, πήρε κάτι, πήρε, κάτι πήρε.
1: Και πήρε το κόντρα, την ΑΕΚ την έπαιξε ισοπαλία και άντερ.
0: Ναι.
1: Ένα μυστήριο πράγμα. Και του λέω πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση. Μου λέει ήμουνα στην καφετέρια που είναι στη Λεφόρο Αλεξάνδρας, που είναι το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι μια καφετέρια και καθόταν και ήταν ένας κύριος με μια ξανθιά και χτυπάει το τηλέφωνο και αυτός καθόταν με δύο φίλους του και άκουγε ορισμένα πράγματα και του λέει ο άλλος είσαι τρελός, του λέει, λέει θα κερδίσουμε 4 γκολ διαφορά, λοιπόν, και η Καλαμάτα μπορεί να φέρει καμιά ισοπαλία, λέει αυτός, του ισοπαλία, του λέει, και τα άκουσε ο πιτσιρικάς. Τι πιτσιρικάς τώρα, 26 χρονών. Και ήρθε εδώ και μου το είπε. Πού να το πιστέψω εγώ.
0: Τα πιάσε ο πιτσιρικάς όμως, τα πιάσε ο εγγονός.
1: Και το έπαιξε εκεί πέρα και πήρε του 6 εκατοστάρικα, 5
0: εκατοστάρικα. Μια χαρά, μια χαρά.
1: Αυτά είναι τα τυχερά.
0: Έτσι είναι, έμπνευση, έμπνευση.
1: Πού να το παίξω εγώ τώρα, μπορώ να το παίξω εγώ αυτό το πράγμα.
0: Έμπνευση ήταν του εγγονού.
1: Έχασε και ο Ολυμπιακός εδώ πέραξη. Καλά, έγινε το πρωτάθλημα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ βλέπω έτσι καθαρά και δεν το έχω παίξει ακόμα. Θα παίξω τις δύο ομάδες, ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Μία από τις δύο θα το πάρει στα σίγουρα, έτσι το πιστεύω απόλυτα. Λοιπόν, πόσο πληρώνει αυτό?
0: Δεν το έχω μπροστά μου, λογικά πληρώνει 3,5 εκεί. 3,5, 3,50, 3,40.
1: Πόσο?
0: 3,5, 3,40 εκεί θα πληρώνουν.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτά πρέπει να τα παίξω και τα δύο, διότι.
0: Ποια με παραπάνω, εκτός.
1: Όχι. Δεν το βλέπω. Δεν έχει σημασία. Πήρε 4 νίκες. Αυτό δεν έχει σημασία. Η πορεία του πράγματος. Εγώ βλέπω τις ομάδες πώς παίζονται τη δομή τους. και την πορεία τους. Τώρα,
0: θα δούμε, θα δούμε, θα δείξει. Υπομονή, μέχρι το Μάη θα ξέρουμε.
1: Ναι, εγώ τουλάχιστον βλέπω ότι η ΑΕΚ κατά βάση, διότι πολλοί είναι αυτή τη στιγμή πολύ δομημένοι και πολύ καλά πάει. Λοιπόν, και μετά βλέπω τι φτιάχνει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τι φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι πανέξυπνος, δεν είναι κανένα κορόιδο. Λοιπόν, και νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα τερματίσουν. Πρώτη, τώρα, ποια θα τερματίσει πρώτη και δεύτερη, δεν λέει τίποτα. Είναι και θέμα τύχης. Αλλά βλέπω αυτές τις δύο ομάδες.
0: Ωραία.
1: Τον Παναθηναϊκό, εάν ο Παναθηναϊκός τερματίσει τρίτος, έτσι το βλέπω. Δεν είμαι αντιπαναθηναϊκός. Εγώ είμαι αντικειμενικός.
0: Αντικειμενικός, τώρα ο Παναθηναϊκός παίζει καλό ποδόσφαιρο. Καλύτερο από όλους τους άλλους μέχρι τώρα.
1: Αυτή τη στιγμή είναι η δική μου κριτική. Μπορεί
0: ναι,
1: να
0: εντάξει, ναι, παιδί μου, γνώμη σου. Ναι.
1: Okay. Αλλά επειδή υποστηρίζω τώρα ΑΕΚ, Ολυμπιακό κτλ., ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, δεν λέτε ότι εγώ είμαι φανατικός με αυτές τις δύο ομάδες. Όχι.
0: Εντάξει,
1: εγώ
0: μια
1: γενικότερα, κύριε Βασίλη, εγώ ενδιαφέρομαι γενικότερα για το σύνολο του ποδοσφαίρου να είναι πιο όμορφο και πιο τίμιο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και να βλέπω ωραίο θέμα.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσύ, κύριε Βασίλη.
0: Αλήθεια, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Για πάμε και άλλη μια γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Δεν μας ακούει ο φίλος, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει τηλεφωνάκι. Βασίλη, πες στο φίλο ότι ο Μπέος θα δώσει εισιτήρια και θα έρθουν 15 με 20 χιλιάδες αεξίδες. Μάλιστα, πολλοί θα έρθουν από Σάββατο για να κάνουν εκδρομή στο Βόλο, Πήλιο, συνδυάζοντας και τον αγώνα. Θα γεμίσουν τα ταβέρνες, τα τσιμπουράτικα, οι καφετέρειες από φίλους της ΑΕΚ. Δεν είναι κορόιδο ο Μπέος που ανοίγει όλο το γήπεδο, λέει ο φίλος ο Γιάννης. Ναι, ο Μπέος αυτό το πράγμα έχει κάθε χρόνο που ανεβαίνουν παοξίδες στο Βόλο, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί αεξίδες. Βγάζει περίπου τη μισή χρονιά με τα γραφικά ο Μπέος. Δεν είναι αυτό. Είναι με πολλά τα έσοδα όταν πάει τόσο πολύς κόσμος στον Βόλο. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
2: Γεια σας. Δύο παιχνιδάκια.
0: Ναι.
2: Σκοτία, μπορείτε να μου πείτε.
0: Αμέ, ποια θέλετε?
2: Motherwell
0: είναι. Μισό λεπτό να τη βρούμε. Motherwell, μισό λεπτάκι. Λοιπόν, Motherwell είναι 1-0-4.
2: Και η
0: Αμπερντίν κέρδισε
2: 0-4.
0: Η Αμπερντίν κέρδισε 0-4 το Motherwell.
2: Και άλλο ένα.
0: Ναι.
2: Στενχάουμουζουέλ.
0: Είναι 2-1 αυτό. Μάλλον 1-0. 1-0 κέρδισε η Στενχάουμουζουέλ.
2: Η Στενχάουμουζουέλ.
0: Ναι, 1-0.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν είπα καλά νέα στο φίλο, δεν τον άκουσα πολύ έτσι. Δυνατό, μάλλον τα είχαμε παίξει ανάποδα. Δεν πειράζει να κάνουμε. Ήταν τα φαβορί και έχασαν στη Σκωτία. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε τελικά αποτελέσματα. Τα αφήσαμε, είπαμε τα πρώτα. Πάμε τώρα να πούμε στη Σκωτία τελικά αποτελέσματα. Motherwell με την Aberdeen 0-4. Folker Hearts 2-1. Hibernian Kilmarnock είναι στο 0-1. Stenhousemuir Patrick Fist, μόλις το είπαμε, 1-0. Queen of South, μάλλον Ross County, Queen of the South 8-0. Το πάλεψαν οι φιλοξενούμενοι, αλλά έφαγαν μόνο 8. Α, στο ημίχρονο ήταν καλά. Κράταγαν καλά στο ημίχρονο, μόνο 2-0. Μετά ξέφυγε, πήγε 8-0. Πάμε ύψους της Arsenal 1-4. Αυτό είναι στο 88, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Liverpool Tottenham 2-1. Reading Bradford 1-2. Φιωρεντίνα Πίζα 2-0. Real με την Real Potosi από τη Βολιβία 0-1. Και Elche Real παραμένει το 0-2 στο 55. Εδώ έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να τελειώσει το μάτς. Κερδίζει η Real με 0-2 μέσα στην έδρα τη

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον όμορφο Πειραιά. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος είναι τώρα απ' έξω από το κατάστημα στον Μποτέγκα στο Μπουρνάζι και περιμένει να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Γιώργαρα μου, καλή δουλειά να έχετε εκεί με τον Χολίδη, με τον Ήβο και τα υπόλοιπα παιδιά. Και στο φίλο μου τον Μιχάλη τον Αμπατζάκη, να δώσει και τσιμούς. Είναι σήμερα η μέρα σας, ξεκινάτε τη βδομάδα σας.

Ο φίλος ο Παύλος μας έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Καλημέρα, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Μιλάμε, ετοιμαζόμαστε παρελούρα 4 ατόμων να φύγουμε Σάββατο πρωί για Βόλο και να γυρίσουμε μετά τον αγώνα. Να πάτε και να περάσετε όμορφα. Από Σάββατο μια χαρά, ο Βόλος είναι πανέμορφος και έχει γύρω γύρω μέρη. Ωραία να πάτε και καλό φαγητό. Καλά να περάσετε, παιδιά. Και στον δρόμο ήσυχα, προσοχή πάρα πολύ.

Είπαμε μετά τις 12 θα μιλήσουμε με Μάνο Σταραμόπουλο για τα κάτω χρόνια στην ΕΠΟ που γίνεται εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα μας τα πει όλα μετά τις 12 ο Μάνος Σταραμόπουλος.

να πούμε και τα παιχνίδια που ρωτάει ο φίλος για την Ιταλία, την τρίτη κατηγορία της Ιταλίας, τα βραδινά. Λοιπόν, Κασαράνο με την Οντάντσε 1-0. Είναι παιδιά, είναι λίγο πριν το φινάλε, στο 90 έχουμε μπει. Κάβεσε με τη Σορέντο Κάλσιο 1-3. Μπάρι Ποτέντζα 0-0. Μπαρλέτα Σαρλενιτάνα 1-1. Σκαφατέσε Μονόπολη 0-0. Φόρτζια Σαβόια 0-0. Και έχουμε και ένα παιχνίδι από την Ισλανδία. Η Φραμ Ρέκιαβικ με την Μπρέιντεμπλικ είναι 1-3 στο 78. Ο φίλος ο Γιώργος θέλει γκολ για την Ρεάλ να πάει ταμιάκι. Λίγα αλλά καλά είναι και αυτά. Έχουμε γκολ για τη Λίβερπουλ λίγο πριν το φινάλε 3-1. Στο 93 μπήκαμε. Ύψις Άρσεναλ 2-4 και αυτό στο 93.

για το League Cup 3-1 την Tottenham. Τώρα με οποία και φέτος δεν είναι καθόλου καλή όπως και πέρυσι. Πέρυσι στο Τσάκ την κλείτωσε. Φέτος πάλι τα ίδια, δεν έχει κάνει κάτι τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Όχι, πάει καλύτερα Liverpool. Και εκεί πάλι μάχη θα γίνει μεταξύ Arsenal και Manchester City. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα. Ο φίλος ο Αντώνης. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Καλησπέρα μπιλάρα, Νίκος από την Αρτέμιδα, εκεί την Λούτσα. Γεια σου Νικολάκη μου,

Δεν ξαναπίνω βότκα, λέει ένας φίλος των άλλων. Από τότε που ξύπνησα σε ένα χωράφι στην Πάρο. Σιγά το πράγμα, λέει ο άλλος. Πού είναι το περίεργο ότι ήμουν διακοπές στην Κέρκυρα. Και ξύπνησε στην Πάρο ο άνθρωπος. Η βότκα, η άτιμη, τι κάνει.

Ναι, έχουμε ακούσει πολλά, φίλε. Έχεις απόλυτο δίκιο για το Μαζονάκη, για το χαμό του Μαζονάκη. Το χαμό, τη δολοφονία από αυτούς τους σκιτζίδες, τους γιατρούς, τους απατεώνες που τον δολοφόνησαν στην ουσία. Από ό,τι βγαίνουν τα πράγματα στην επικαιρότητα, έχουν γίνει πολλά και διάφορα για να φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μαζονάκης. Έχουν υποθεί πολλά, έχουν κάνει εγκλήματα. Είναι δολοφονία για μένα. Αυτό πιστεύω, τον έφαγαν τον άνθρωπο τσάμπα, εντάξει, χωρίς να υπάρχει λόγος. Ένα ιατρείο το οποίο δούλευε χωρίς να έχει τα απαραίτητα, χωρίς να ξέρουν τα απαραίτητα. Τώρα να έχεις τον ασθενή να πεθαίνει στα χέρια σου και να μην πηγαίνεις καθόλου εσύ στο ΕΚΑΒ μέσα στο ασθενοφόρο. Τον άφησε και πήγε μόνο του τον άνθρωπο μαζί με τον τραυματιοφορέα. Δεν πήγε καν η γιατρίνα μαζί. Έγιναν πολλά και διάφορα. Είπαμε, εγώ θεωρώ ότι είναι δολοφονία. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχουν διάφορα που βγαίνουν, κάνουν, ράνουν. Άκουγα το πρωί μια εκπομπή εκεί στο Μέγκα Χασαπόπουλος με την κυρία εκεί, την κυρία που κάνει μαζί με την, πώς λέγεται, κυρία Βούλγαρη. Τώρα μιλάμε για ακούγονται τρελά πράγματα. Πέθανε ένας άνθρωπος και αναρωτιόντουσαν ο Χασαπόπουλος και η κυρία Βούλγαρη γιατί δεν πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη ο Ρουβάς και η Βανδύ. Αυτό είναι το θέμα τους, γιατί δεν πήγανε στην κηδεία ο Ρουβάς και η Βανδύ. Ακούστε τώρα τι ακούμε. Τι ακούμε σε μια ένα άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και κάποιοι αναρωτιούνται γιατί δεν πήγανε κάποιοι στην κηδεία. Τι να πεις, ασχολίαστο. Και είπαμε και χθες ότι αν ήταν κάποιος από εμάς στη θέση του Μαζονάκη, δεν ήταν δηλαδή γνωστός, τόσο γνωστός όσο ήταν ο Γιώργαρος, ήταν κάποιος από εμάς, το ιατρείο σήμερα και χθες και σήμερα και αύριο θα λειτουργούσε κανονικά. Δώρος έγινε γιατί έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης σε αυτό το ιατρείο, μέσα ιατρείο. Το ιατρείο, τέλος πάντων. Το σφαγείο στην ουσία. Αλλά η κυρία Βούλγαρη και ο κύριος Χασαπόπουλος ρώτησαν, αναρωτιόντουσαν μάλλον, κοιτιόντουσαν και μιλάγανε μεταξύ τους και λέγανε γιατί δεν πήγε ο Ρουβάς και η Βανδύ στην κηδεία. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου Γιώργο μου. Μιλάρα, όπως το λες, δολοφονία, καθαρή δολοφονία και να πάνε και ισόβια. Αυτό προβλέπει, ισόβια προβλέπονται. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, επανερχόμαστε να πούμε καλημέρα. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, ξημερώνει Τετάρτη, ημέρα για τον Ολυμπιακό, για την πρεμιέρα του στη League Phase 2 Europa League. Εμέσως μετά τις 12 θα μιλήσουμε και με Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Ζουζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινητών.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Όπως είχαμε πει και νωρίτερα, θα πάμε τώρα Θεσσαλονίκη, έτσι θα πάμε νοερά. Εκεί θα βρούμε τον Μάνο Στραμόπουλο, 100 χρόνια ΕΠΟ, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα και να μας πει και τον καιρό. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Μάνο, καλημέρα.
1: Καλησπέρα Βασίλη, καλημέρα. Καλημέρα και στου ακροάτε του 9.3 Τερβέτε Σπορτ. Εδώ είναι πολύ καλό ο καιρό.
0: Εδώ βροχούλα έχουμε.
1: Ελαφρά, ναι, έμαθα. Την πληροφορήθηκε και μάλιστα είχε και τη μεγάλη γιορτή του Ελληνικού Εκθέτου Σταυρού στο Καλιμάρπαρο και είχαν πάρει ομπρέλε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχει και ψύχρα λιγάκι. Ψύχρα. Έχει πέσει θερμοκρασία αρκετά.
1: Δροσιά έχει εδώ, δροσιά, αλλά δεν έβρεξε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν είχαμε καταρχήν από το πρωί, γιατί ήταν η επέτειο των 100 ετών από την ίδρυση Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στην πλατεία Αριστοτέλους. Δόθηκαν πολλές ωραίες εκδηλώσεις, έγινε ένα φεστιβάλ ποδοσφαίρου στο οποίο συμμετείχαν 60 μικρά αγόρια και κορίτσια από όλα τα σχολεία της Θεσσαλονίκης. Συμμετείχαν και οι θρύλοι, οι ζωντανοί θρύλοι της Ελλάδας, της Εθνικής Ελλάδος 2004, ο Καραγκούνης, ο Μπασινάς, ο Τσιάρτας, ο Ζαγοράκης, πήρε μέρος και ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης. Στην ομάδα το Λέντε συμμετείχαν επίσης ο Κριστιαν Καρέμπη, δεν μπόρεσε να έρθει γιατί είχε ένα οικογενειακό πρόβλημα. Συμμετείχε ο Αλιός Ασάνοβιτς που έχει παίξει στην Ελλάδα
0: του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Όλιβερ Μπίρχοφ, ο οποίος το 1996 ήταν ο ποδοσφαιριστής που με κεφαλιά πέτυχε το 2-1 για την εθνική ομάδα της Γερμανίας και πήρε το τελευταίο της βαρύτιμο τρόπεο, γιατί τότε ίσχυε ο ξαφνικός θάνατος στο γκολ,
0: ναι,
1: το που έβαλε,
0: ναι,
1: τον γκολ ο Μπίρχοφ, έλεξε και το παιχνίδι, έτσι η Γερμανία πήρε το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Πολύς κόσμος, νομίζω μεταδόθηκε ίσως και από το κανάλι της ΕΠΟ, μίλησε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν, που άνοιξε και τα εγγένεια αυτά για το grassroots, τα 5x5 τα παιχνίδια, ο οποίος επεσήμανε για μια ακόμη φορά ότι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου προβλέπεται λαμπρό και ότι επίσης η UEFA τάσεται εναντίον της FIFA, γιατί η FIFA έκανε το λάθος και το ποδόσφαιρο δεν μπορεί το πώς είπε χαρακτηριστικά.
0: Να τότε με αυτό με τον Τραμπ λες και...
1: Με τον Τραμπ, αλλά περισσότερο με τον Τζιάνι Φαντίνο.
0: Μπράβο, ναι, ναι.
1: Υπάρχει αυτή η διαμάχη ανάμεσα σε UEFA, FIFA, όπου ήταν και το επίμαχο αλλά άτυπο μέρος της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA. Βεβαίως επισήμως αποφασίστηκαν οι τελικοί του 28 και του 29 σε Champions League, Europa League, Conference League, Super Cup. Και από εκεί και πέρα βέβαια το θέμα είναι ότι πρέπει, ξέρουμε όλοι τον Τζιάνι Φαντίνο θα θέσει ξανά υποψηφιότητα, το έχει ανακοινώσει επισήμως, οι εκλογές θα γίνουν για τη FIFA στο Ραμπάτ το Μάρτιο του 27. Μέχρι τότε αναμένονται πολλές διεργασίες. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει μια τριπλή συμμαχία Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, δηλαδή UEFA, Βορείου Κεντρικής Αμερικής Καραϊβικής που είναι η CONCACAF και Ασιατικής Ομοσπονδίας που είναι ο Χάμεν και Λάφη. Καμία σχέση με τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, της Εγγυνός
0: Εκαταστατός. Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι, όπου αυτοί οι τρεις πάνε ενωμένοι και μάλιστα θέλουν τις εκλογές που θα προτείνουν όπως δίνουν τα πράγματα τον Ασιάτη πρόεδρο της Ασιατικής Ομοσπονδίας για πρώτο πρόεδρο. Θέλουν να κάνουν ένα συμβούλιο πρόεδρου, ας το πούμε έτσι, την πρώτη χρονιά Ασιάτης, τη δεύτερη από τη Βόρειο Κεντρική Αμερική ο Μονταλιάνη, την τρίτη κάποιος άλλος, θα δούμε μέχρι τότε, και στο τελευταίο έτος να υπηρετήσει ως πρόεδρος ο σημερινός πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο οποίος τις εκλογές της UEFA, γιατί έχει η UEFA εκλογές τον Απρίλιο και θα επανεκλεγεί όπως δουν τα πράγματα, τότε μόνο να πάει αυτός να διοικήσει την Παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν στη συνέχεια, υπήρξε ένα ωραίο, πολύ ωραίο δείπνο στο πολυτελές ρεστοράν του Avenue, όπου μίλησε πρώτος ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάγκης ο Γκαγκάτσης, μετά μίλησε ο πρόεδρος της UEFA Αλεξάνδρ Τσεφερίν, μίλησε ο υπουργός αθλητισμού ο κύριος Βρούτσης, υπήρχε ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που είδαμε για την ιστορία της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας στα 100 αυτά χρόνια, και μετά υπήρχε μια ωραία καλή νεαρή τραγουδίστρια Ντέμι.
0: Και περάστε καλά. Και περάστε καλά, λέω.
1: Πέρασαμε καλά ακριβώς, με φόντο τον Θερμαϊκό, έτσι, πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Πάρα πολλοί κόσμος, πρόεδροι σχεδόν όλων των ενώσεων από όλη την Ελλάδα. Α, πρέπει να πούμε ότι ήταν εδώ, ήρθε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ήταν ο διευθύνος της ΣΑΕΚ, διευθύνος σύμβουλος ΣΑΕΚ, ο κύριος Λυσάνδρου. Ήρθε ο εκ των αντιπρόεδρων του Ολυμπιακού, ο Κώστας ο Καραπαπάς. Επίσης ήρθε από τον Άρη, δεν ήρθε κάποιος ένδειξη διαμαρτυρίας, δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτά μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Θα έπρεπε όλοι να δώσουν το παρόν. Από τον Παναθηναϊκό τον εκπροσώπησε ο εκ των αντιπρόεδρων ο Τάκης ο Φίσας, που βεβαίως ήταν και ένας από τους legends.
0: Ήταν
1: μετά από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Όπως επίσης το παρόν έδωσε και ο Βασίλης ο Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος της μεγαλύτερης επιτυχίας της Εθνικής Ελλάδος το 2004.
0: Ναι, βέβαια, το Euro.
1: Είχε προσκληθεί, αλλά δεν μπόρεσε να έρθει. Και ο Τόρε Χάγκελ, γιατί πρόσφατα υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά. Και ενώ ήθελε να ταξιδέψει, ο γιατρός του το απαγόρευσε, του λέει: απαγορεύεται να μπει σε αεροπλάνο.
0: Το Παλίδης ήρθε.
1: Ο Τοπαλίδης ήρθε βεβαίως. Εντάξει, πολλοί κόσμος. Εντάξει, ήταν κάτι το πανέμορφο. Η Θεσσαλονίκη αποτέλεσε το κέντρο του κόσμου για τρεις ημέρες. Όλοι μείναν ευχαριστημένοι. Και τώρα βέβαια ξεκινάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, βέβαιος παρόν. Τώρα ξεκινάει μια εξαιρετικά δύσκολη νέα σεζόν για την Εθνική Ομάδα της Ελλάδος.
0: Την επόμενη εβδομάδα έχουμε τα μάτς.
1: Όπου έχει ακριβώς να πάει πρώτα στο Βελιγράδι να παίξει με την αντίστοιχη ομάδα της Σερβίας. Μετά στην Γερμανία για να παίξει με την Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, που βεβαίως έχει νέο προπονητή, το Γιούργεν Κλοπ, και ο οποίος θα καλέσει πάνω από 30 ποδοσφαιριστές, γιατί όπως είπε, είναι πολλά τα παιχνίδια και θέλω να είμαι πανέτοιμος. Και μάλιστα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η Γερμανική Ομοσπονδία έχει στείλει και δύο μέλη από το γραφείο τύπου της για να παρακολουθήσουν τα πάντα, ούτως ώστε να είναι και όσο γίνεται περισσότερο διαβασμένοι.
0: Ναι. Και μετά παίζουμε στην Τούμπα το δεύτερο μας, έτσι δεν είναι?
1: Μετά, μπράβο, επιστροφή στην Τούμπα με τη Γερμανία ξανά και μετά και με την Ολλανδία. Εντάξει, είναι...
0: Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έχει...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και είναι μια ευκαιρία αυτή βεβαίως για να κάνουν μια μίνι προετοιμασία οι ομάδες όσες δεν είναι έτοιμες, ή να κάνουν και κάποιες περαιτέρω μεταγραφές, γιατί μέχρι τις 15...
0: Τώρα που μιλάμε, μάλλον τελειώσανε μεταγραφές, δεν είναι 12 και 10 έχουν τελειώσει. Ό,τι πήρανε, πήρανε.
1: Ναι, γιατί και σήμερα από ό,τι ξέρω γύρω τους μεταγραφές.
0: Ναι. Ολυμπιακός πήρε τον Μάριους.
1: Τον Μάριους αυτό από τις άμεσες
0: πόρτες. Αυτό το ψηλό, ναι.
1: 9 εκατομμύρια και 1,3 εκατομμύρια θα παίρνει ο ίδιος ετήσιο μισθό.
0: Και από εδώ και πέρα μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη έχουμε παίκτες ελεύθερους.
1: Ναι, ελεύθερους, σωστό, ακριβώς. Ναι.
0: Και σήμερα ξεκινάνε και τα ευρωπαϊκά για Ολυμπιακό σήμερα και Όφη αύριο.
1: Σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καρασκάκι την Πολωνική Μπιάλη στο Γιαγκελόνια με στόχο να πετύχει νίκη στην σεζόν 26-27 της Ευρωπαϊκής Διοργανώσης, όπως συμμετέχει στο Europa League. Και βεβαίως αύριο ο Όφη υποδέχεται στην Κρήτη τη γερμανική Hoffenheim.
0: Και πιθανόν το Παγκρίτιο να είναι και κατάμεστο από ό,τι λένε. Έχουν πουληθεί χιλιάδες στήρια.
1: Λογικό, έτσι πρέπει. Η Hoffenheim που είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση, την περασμένη εβδομάδα ανοίξε 2-1 τη Στουτγκάρντη.
0: Εντάξει, δεν είναι φόβητρο για τον Όφη. Ένα καλό Όφη μπορεί να πάρει ένα αποτέλεσμα
1: αλλά
0: καλό.
1: Αλλά δεν υπάρχουν και εύκολα παιχνίδια.
0: Ναι, τώρα πια δεν υπάρχουν.
1: Αν παρουσιαστεί σοβαρό, οργανωμένο, πειθαρχημένο και τρέχουν οι ποδοσφαιριστές από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό ή οποτεδήποτε σφυρίξει ο διδί στη λήξη, τότε μπορεί να πάρει ένα
0: σωστό,
1: καλό.
0: Σωστό. Μπορεί να, εγώ πιστεύω, μπορεί να ξεκινήσει και ο Ολυμπιακός και Όφη με καλά αποτελέσματα.
1: Ναι, όλοι. Ναι, εντάξει, και να νικήσουν. Μπορούν να υπακούεται αυτό, αλλά είπαμε.
0: Είπαμε, ναι. Να παίξει καλά.
1: Συνέπεια και πειθαρχία.
0: Έτσι. Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο μου, καλή επιστροφή, φίλε. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον καλό φίλο Μάνο Σταραμόπουλο. Μας είπε τα πάντα. 100 χρόνια ΕΠΟ, Θεσσαλονίκη ένα τριήμερο. Μας είπε τα πάντα. Περάσαν όμορφα. Και τώρα πάλι επιστροφή εδώ στην Αθήνα για τον φίλο μας τον Μάνο. Έτσι, Βασίλειο, όπως τα λες, είναι μπιλάρα στη φυλακή ή δολοφόνη. Ναι, παιδιά, είπαμε για το Μαζονάκι, είναι δολοφονία τώρα. Μην ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι είναι το πετρέλαιο ή δεκάρικο, γωνία στο δεκάρικο. Είναι άνθρωποι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943. Το email μας στο nerapapaki943.gr. Να δούμε αν έχουμε τελικό στη Ρεάλ, αν έχει τελειώσει το μάτς. Λογικά δεν θα έχει τελειώσει ακόμα. Μισό λεπτάκι και είναι 2-2 παρακαλώ. Έλτσε Ρεάλ Μαδρίτης 2-2 στο 85. Μπήκαμε. Ο Σόριο έκανε το 1-2 στο 71 και ο Φερνίνο έκανε στο 83 το 2-2 και τώρα τρέχει Ρεάλ. Μήπως καταφέρει και πάρει τη νίκη στα τελευταία λεπτά. Έχει προηγηθεί με 2-0. Αργότερα από ό,τι βλέπω έχουμε παιχνίδια για το Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Libertadores είναι Platense με τη Fluminense και Sudamericana Vasco da Gama με την Independiente Santa Fe. Παιχνίδια από τη Β' κατηγορία Βραζιλίας και Σάο Πάολο Boca Juniors, γι' αυτό είναι παιχνίδι για το Copa Sudamericana. Ξεκινάει 3:30 και παιχνίδια από Μεξικό.

210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα τώρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, είμαι ο φίλος.
0: Έλα, φίλε μου, έλα. Εσύ κατάλαβα.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Ό,τι σου πω είναι για το καλό της ομάδας μου, του Ολυμπιακού και του Πρόεδρου. Ο Πρόεδρος, όπως είδες, έδωσε πόσα λεφτά έδωσε για το τελευταίο
0: σύνταγμα. 9 εκατομμύρια περίπου, μαζί όλα μαζί.
1: Πόσο?
0: 9 εκατομμύρια, 8
1: κάπου εκεί. Άρα δεν είναι τσιγκούνης, ο άνθρωπος δίνει. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα ναι, είναι ότι δεν μπορεί αυτόν τον άνθρωπο να τον εκμεταλλεύονται επειδή δίνει λεφτά και επειδή κάθε κρίση πρέπει να είναι μια αρχή για να διορθώνονται λάθη προηγούμενα και να μην επαναλαμβάνονται. Η κρίση παρνάει το Ολυμπιακό, μπορεί να αποβεί σε καλό. Είναι έτσι, δεν είναι?
0: Ναι, ανάλογος.
1: Λοιπόν, όπως έγινε με το Μεντιλίμπαρ, που η προηγούμενη κρίση έφερε το Μεντιλίμπαρ και πήρε σκόφαρε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα, τι συμβαίνει και γιατί στα λέω αυτά? Πρώτα-πρώτα, για το θέμα του Αλγερινού, του ακραίου μπακ που δεν ερχόταν στο Ολυμπιακό με 7 εκατομμύρια ευρώ και πήγε δανεικό στον Παναθηναϊκό, ξέρεις τι σου λέω?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός που ανέλαβε τη διαπραγμάτευση, αυτός που ανέλαβε τη διαπραγμάτευση για τον συγκεκριμένο παίχτη, θα πρέπει να φύγει. Παρά αυτά, να του πει, παιδάκι μου, δεν κάνεις εσύ για τα πραγματίσεις για την ομάδα αυτή. Ναι. Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Ναι, τώρα μου λες συνέχεια, κατάλαβες τι σου λέω? Ακούω.
1: Λοιπόν,
0: δεν
1: κάνεις εσύ για εδώ, σηκωφίγε. Διότι...
0: Ναι, βέβαια υπάρχει μια διαφορά μεγάλη, γιατί ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει τον παίχτη. Ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει
1: δεν
0: τον παίχτη.
1: Δεν ακούγομαι καθόλου.
0: Αφού δεν μιλάς μόνος σου, άμα ακούς και άλλον, θέλω να κάνεις μονόλογο.
1: Όχι, δεν ακούω καθόλου από το ακουστικό, αυτό σου λέω.
0: Πώς δεν ακούσε, φίλε? Εγώ σ' ακούω μια χαρά.
1: Τώρα ακούω μια χαρά. Έλα. Λοιπόν,
0: αν ο Ολυμπιακός να πήγε να πάρει τον Μαροκινό αυτόν, ο Μαροκινός ίσως να περίμενε προτάσεις, γιατί ήταν ακόμα Ιούλιος. Και σου λέει, ακόμα να περιμένω προτάσεις. Τελικά δεν ήθελε καμιά πρόταση, η Ρώμα δεν τον ήθελε και τον ήθελε ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό έγινε η ιστορία όλη.
1: Το θέμα εξαίσθηκο είναι.
0: Γιατί αυτός μπορεί να περίμενε κάτι καλύτερο από την Ευρώπη.
1: Γιατί θέλει ψάξιμο το πράγμα. Όντως δεν ήθελε να έρθει.
0: Ναι, αυτό δεν το ξέρει κανείς.
1: Ή κάποιος παρατρεχάμενος δεν ήθελε να έρθει για να σου φέρει κάποιον, να εξυπηρετήσει κάποιον μάνατζερ.
0: Ναι, αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι ίδιοι. Πάντως ο παίκτης...
1: Ξέρεις πώς λύνονται αυτά. Αυτά ξέρεις πώς λύνονται. Ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά έφερε δύο πολύ σοβαρούς τεχνικές διευθυντές. Δηλαδή για μένα είναι και ο Γκορδόν και ο Ματαντά, είναι σοβαροί άνθρωποι. Ξέρεις τι σου λέω, έτσι? Έχουν δείξει από τη Μονακό που ήταν τη δουλειά τους.
0: Ναι.
1: Είναι σοβαροί άνθρωποι. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι χρειάζεται, επειδή ο Μαρινάκης έχει τρεις ομάδες και ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πάνω από τον Ολυμπιακό συνέχεια. Χρειάζεται ένα συνδετικό κρίκο απόλυτης εμπιστοσύνης του, που να είναι ο κρίκος μεταξύ των τεχνικών διευθυντών και του Μαρινάκη. Παραδείγματος χάρη Μοντεστό, ένας άνθρωπος απόλυτης εμπιστοσύνης που να είναι της πιάτσας. Και που όταν κουνηθεί κάποιος και πάει να κάνει τα γνωστά κολπάκια, να φύγει κλωτσιδών από την ομάδα. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου σε αυτό.
0: Εντάξει τώρα, μωρέ. Εντάξει τώρα, είναι. Ποιος μπορεί να ξέρει το αντικείμενο?
1: Είναι επαναλαμβανόμενα πράγματα αυτά. Δηλαδή, ο ένας Μαροκινός δεν ήρθε για δεν ήθελε και ήρθε δανεικός. Ο άλλος Μαροκινός της Αλερουά απάνω της Βέλγικης, που τον ήθελε ο Ολυμπιακός στο ΧΑΠ, δεν ήρθε γιατί ήθελε να πάει και αυτός αλλού και τελικά δεν πήγε. Κάτι συμβαίνει. Μήπως κάποιοι δεν θέλουν να έρθει ο παίκτης για να προτείνουν τα δικά του στεφαρίκια. Κατάλαβες τι σου λέω?
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
1: Τα λέω για το καλό του Προέδρου, γιατί ο Πρόεδρος δίνει τα λεφτά του, ας πούμε. Και πρέπει να πιάνει τόπο.
0: Εντάξει, κάτι παραπάνω θα ξέρει ο Πρόεδρος από σένα, ε.
1: Κοίταξε, πολλές φορές εμπιστευόμαστε ανθρώπους που δεν πρέπει να
0: εμπιστευτούμε. Δεν πας στο Μαρινάκι εσύ. Να του πεις εδώ, ακριβώς. Πάρε εμένα.
1: Αυτό λέμε ακριβώς.
0: Να πήγαινε.
1: Πάρει εσένα. Έχει εσένα να πάρει. Μπορεί να πάρει. Ας πούμε ο Μοντεστό είναι άνθρωπος της πιάτσας.
0: Ο Μοντεστό έφυγε, πήγε σε...
1: πίσω για τον πάλι να του πει, θα μου δίνεις αναφορά.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο θέλει να γυρίσει ο Μοντεστό πίσω εκεί που είναι τώρα, μια χαρά είναι. Για να γυρίσει πίσω.
1: Λοιπόν, θέλει έναν άνθρωπο απόλυτης εμπιστοσύνης. Όχι ο Καρεμπίνη, είναι ο άνθρωπος που είναι η βιτρίνα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη. Είναι άλλο πράγμα ο Καρεμπέ. Θέλει άλλον εκεί άνθρωπο της πιάτσας. Πώς τον λέμε ο δικός σας ο Ηλιόπουλος, όχι τον τεχνικό διευθυντή, ποιον έβαλε στην ΕΠΟ, τον θυμάσαι, που είναι σοβαρός άνθρωπος, έτσι?
0: Το Λισάνδρο.
1: Ο Λισάνδρο. Έβαλε άνθρωπο σοβαρό που είναι της πιάτσας. Ξέρει τι κάνει. Τέτοιες κινήσεις πρέπει να γίνουν, ώστε μία κρίση να σου βγει σε καλό στο τέλος. Λοιπόν, καλή εκπομπή.
0: Να καλά. Για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα στην παρέα. Ο φίλος πρέπει να πάει να πει στο Μαρινάκι να λάβει αυτός που τα ξέρει όλα. Έκανε προτάσεις ο φίλος ο Μαρινάκι. Ακούει ο Μαρινάκης. The colors fade, the story. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Σπύρο που έστειλε μηνυματάκι. Γεια Σπυράκο, καλημέρα Πιλάκια.
2: Η ώρα είναι 12.30.
0: 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς. Η ώρα πλησιάζει 12.30. Πάμε διαλυματάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 22 λεπτά πριν τη μία. Φιλαράκο Γιώργο μου, δεν υπάρχουν μεταγραφές. Τώρα τελειώσανε, ό,τι έγιναν έγιναν. Μέχρι τις 12 το βράδυ που πέρασαν, έχουν περάσει 8 λεπτά, μεταγραφές τελείωσαν. Τώρα έχουμε, είπαμε, 15 μέρες μέχρι τέλη Σεπτέμβρη για παίκτες που είναι ελεύθεροι από τις ομάδες τους. Ο Ολυμπιακός λογικά θα ανακοινώσει τον παίκτη. Αν έχει κλείσει, δεν υπάρχει θέμα πότε θα τον ανακοινώσει. Αν τον έχει κλείσει πριν τις 12 και αν τον ανακοινώσει και σήμερα και αύριο, το ίδιο πράγμα είναι. Για τον Μάριο, Μάριους μιλάμε.

πέρα διαβάζω, ας πούμε, τώρα 16 λεπτά πριν, ο Μάριος είναι ερυθρόλευκος μετά από θρίλερ. Ο Ολυμπιακός τον αγόρασε με 8 εκατομμύρια ευρώ, άρα θα ανακοινωθεί και επίσημα από τον Ολυμπιακό λογικά σήμερα το πρωί, μεσημεράκι, θα ανακοινωθεί επίσημα. Ο Ολυμπιακός, οι ερυθρόλευκοι αγόρασαν τον με 8 εκατομμύρια ευρώ τον Μάριος Μουαντζή μετά από θρίλερ και από την Σάμσπορ. Οι ερυθρόλευκοι πρόλαβαν και υπέγραψαν τον παίκτη για 3 χρόνια, ενώ βρήκαν λύση με την τουρκική ομάδα πληρώνοντας 8 εκατομμύρια ευρώ τα ιατρικά τα πρώτα και το όχι σε πρόταση για νέο συμβόλαιο που έκαναν οι Σάμσπορ στον παίκτη. Αρνήθηκε. Λοιπόν, κλείδωσε το deal λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα, λίγο πριν κλείσει η διορία για τη δήλωση της μετακίνησης του δυναμικού striker στον Ολυμπιακό.

8 εκατομμύρια θα πάρει η ομάδα η Samsung Sport, και κάποιες πηγές λένε ότι υπάρχει και μπόνους επίτευξη στόχων ύψους 1.000.000 ευρώ. Ο παίκτης θα έχει αιτήσεις απολαβές περίπου στο 1.300.000 ευρώ συν μπόνους επίτευξη στόχων. Αυτά είναι τα ποσά που έδωσε ο Ολυμπιακός στην ομάδα της Σαμσούντας και στον ίδιο τον παίκτη. Καθαρά 1.300.000 περίπου. Ο οποίος παίκτης είχε, από ό,τι διαβάζω εδώ, είχε και από την ομάδα του, του έκανα πρόταση να ανανεώσει το συμβόλαιο με 1,5 εκατομμύριο ευρώ καθαρά το χρόνο, συν μπόνους, αλλά ο ποδοσφαιριστής ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό και αυτό δεν έβαλε την υπογραφή του και έβαλε υπογραφή στα έγγραφα που έστειλαν οι Ερυθρόλευκοι. Αυτό λοιπόν με τον τελείωσε μεταγραφή. Θα ανακοινωθεί επίσημα σήμερα λογικά από τον Ολυμπιακό. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Μπορεί να παίζει βέβαια στα παιχνίδια του πρωταθλήματος μέχρι τη λήξη της πρώτης φάσης. Αν ο Ολυμπιακός περάσει στην επόμενη φάση, θα έχει δικαίωμα συμμετοχής κανονικά και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού. Προς το παρόν θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα και στο κύπελο.

Τελικά η Ρεάλ πήρε το μάτς στο τέλος 2-3 με γκολ του Έσπι Κάρλος στο 91, παρακαλώ, από ασίστ του Εμπαπέ. Τελικά η Ρεάλ δεν την πάτησε, από 2-0 που κέρδιζε ισοφαρίστηκε 2-2, στο 91 πήρε τη νίκη 2-3. Και ένα μας ακόμα που έχουμε τελικό από την Παραγουάη, Ατλέτικο Τεμπετάρι με τη Σπορτίβο, είναι στο 1-2 τελικό αποτέλεσμα. Ξεκίνησε και ένα παιχνίδι από τη Βολιβία. Η Μπολιβιάνο με την The Songset στο 10ο λεπτό είναι στο 0-0. Τα παιχνίδια Copa Libertadores, Copa Sudamericana ξεκινάνε 1 η ώρα, σε περίπου 15 λεπτά. Το Platense Fluminense για το Libertadores και το Vasco da Gama Independiente Santa Fe για το Copa Sudamericana. I've got no roots, no address, and I couldn't care one bit less. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από την Φραγκφούρτη. Γεια σου Γιωργάρα μου. Αυτή η εβδομάδα παίζουν κανονικά πρωτάθλημα, Φιλαράκο, Κώστα, κανονικά παίζουν οι ομάδες πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός παίζει στη Λιβαδιά με την τοπική ομάδα, η ΑΕΚ στο Βόλο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Καλαμάτα στη Νίκαια.

Ο ΠΑΟΚ παίζει στον Πανετολικό, στο Αγρίνιο, με τον Πανετολικό. Τα υπόλοιπα μάτσα Ατρόμητος και Κηφισιά, Άρης Ηρακλής, σπουδαίο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Είπαμε και Όφη Αστέρας Τρίπολης, τα μάτς που γίνεται το Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα δεν έχουμε πρωτάθλημα. Ξεκινάει πάλι το πρωτάθλημα 10 Οκτώβρη. Έχουμε διακοπές πρωταθλήματος για 21 μέρες περίπου. Παίζει εθνική. Πρώτο μάτς με τη Σερβία στη Σερβία και δύο μάτς με τη Γερμανία. Πρώτα στη Γερμανία και μετά στην Τούμπα. Άρα οι ομάδες θα ξεκουραστούν λόγω των εθνικών υποχρεώσεων. Θα ξεκουραστούν για περίπου 20 μέρες, 21. Πρωτάθλημα πάλι 10 Οκτώβρη. 10 Οκτώβρη που το πρωτάθλημα επανέρχεται και πάλι, η Super League ξεκινάει και πάλι. Ξεκινάει με το μεγάλο μάτς 11 του μήνα, Κυριακή βράδυ, 9 το βράδυ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το μεγάλο ντέρμπι, το κλασικό που λέμε, στο Καραϊσκάκι, 11 του μήνα σε 9 το βράδυ.

13. Καλησπέρα Μπίλ και σε όλη την παρέα. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει βάθος στον πάγκο, κάτι που δεν είχε τη χρονιά του Ιβάν, κάτι που είχε η ΑΕΚ στο τέλος πανηγύρισε το πρωτάθλημα, παρόλο που ήταν 12 βαθμούς πίσω στην αρχή. Τα είπα και εγώ χθες, φίλε, πάρε 13, δεν έχει σημαντικό. Ο Παναθηναϊκός φέτος σε σχέση με την ομάδα του Γιωβάνοβιτς τότε, που είχε 12-13 παίκτες όλους, το Γενάρη δεν έκανε μεταγραφές και δεν άντεξε. Φέτος ο Παναθηναϊκός έχει πολύ, πολύ μεγάλο ρόστερ και καλούς ποδοσφαιριστές. Τώρα να τα λέμε όλα, όταν βγάζει τον Ταμπόρδα αναγκαστικά και βγάζει τον Γκαρσία, πάει να πει ότι έχεις πάγκου καλό. Τώρα τι θα κάνει ο Νίστρου, πώς θα φτιάξει την ομάδα, αν θα συνεχίσει έτσι, αν μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους, αυτό δεν το ξέρει κανείς. Πάντως είναι μια ομάδα φέτος Παναθηναϊκός που είναι στημένη καλά, με πολλούς παίκτες και καλούς ποδοσφαιριστές, και έχει και δύναμη στον πάγκο σε σχέση με την χρονιά, είπαμε, του Γιωβάνοβιτς. Τώρα θα καταφέρει, θα το δούμε. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, υπάρχει και ο ΠΑΟ και ο Ολυμπιακός, που και αυτές θα παλέψουν για το φετινό πρωτάθλημα. Προβλέπω να γίνεται μεγάλη μάχη.

Στα βράδια χρειάζεται. Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου Μαρία. Θέλω να πω μια καλησπέρα στην παρέα, λέει η φίλη μας, και στον άντρα μου που σας ακούει εκεί στο περίπτερο, το Γιώργο, και έστειλε μήνυμα νωρίτερα. Ναι, μας έστειλε ο Γιώργος στο περίπτερο. Μαρία μου, Γιώργο ακούς, στέλνει χαιρετισμού στο κορίτσι, η γυναίκα. Επειδή είσαι καλό παιδί μου γράφει, καλό σύζυγος, το μεσημέρι θα έχεις μπάμιες. Αυτά. Σε φτιάξει το μεσημέρι. Ο φίλος ο Μιχάλης έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μιλάρα πάμε μποτέγκα, λέει ο φίλος ο Γιάννης, με μια παρεούλα. Εγώ, η κοπέλα μου και ένα ζευγάρι ακόμα. Πάμε να ακούσουμε το Χολίδαρο, λέει, με φαν του. Να πάτε παιδιά, να πάτε. Και να περάσετε καλά εκεί στο Μπουρνάζι. Και με τον Χολίδη και με τον Ίβο και τα υπόλοιπα παιδιά και τα κορίτσια εκεί, τα όμορφα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μηνυματάκι. Μιλάρα με ένα γυναίκα, λέει, έχεις πανακόριζο το μεσημέρι. Ωραίο, πανακόριζο. Και μπάμιες ωραίες, να τις φάτε.

Πάμε στο διαλυματάκι μας, η ώρα πλησιάζει μία, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Αύριο, παιδιά, μετά τις 10 θα έχουμε σύνδεση με το Καραϊσκάκι, εκεί που είναι ο Θέμης Παλιούρα, ζωντανά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Γιαγκελόνια, 10 το βράδυ, άρα από τις 10 μέχρι τις 12, 12 και θα είμαστε στο γήπεδο, ο Θέμης, εμείς νοητά εδώ από το στούντιο. Και την Πέμπτη θα είμαστε πάλι στο Ηράκλειο, εκεί στο Μαγκρίτιο. Ο Όφη παίζει με τη Χόφενχάιμ, ζωντανά και πάλι εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε για μία ώρα ακόμα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
0: Top στους 98, ράδιο Rumeli News.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ, στους 98.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, το πρωί, αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.